Βασίλειος σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γεροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right. And so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

no.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Δημιουργούν αυτές τις ταραχές για να μπουν να κλέψουν κτλ.
6: Αυτά, πολύ ωραία. Ο Γιάννης λέει και εδώ χθες μαζέθηκαν 10.000 κόσμος για το παγκόσμιο, αλλά δεν σπάσαν τίποτα οι Φιλανδοί. Ναι, γιατί οι Φιλανδοί δεν είναι στην κατηγορία που έλεγα προηγουμένως στη Μαράγδα. Έχουν εντελώς διαφορετικό σύστημα διαπαιδαγώγησης, Γιάννη μου. Και αυτό φαίνεται και στα παιδιά τους. Λοιπόν, γεια σας, καλή σας συνέχεια με Κωστή Ραπτόπουλο και Νικόλα Κουλιανό. Πάμε.
5: Έχεις συμπληρώσει? Ναι, να φύγουμε, όχι να φύγουμε. Τα είπα τα ονόματα, θέλεις να τα ξαναπώ? Ανδρουλιδάκης Νίκος και Αναστάσεις Τατάρογλου, Οντεόν Πλατεία, από τις 10 και μετά τηλεφωνείτε στη γραμματεία του Μετρόπολης 95,5 να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 3378.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι Καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θείε, ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
18: Παπά.
17: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
17: Είστε έτοιμοι?
18: Άντε, μπράβο.

0: Αρμάνος μου, για πάμε λίγο καλημέρα ρε. Έλα καλή εβδομάδα, έστω και κουτσουρεμένη την μου. Τριτάρα σήμερα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Εγώ λέω να κλείσεις κανένα τριήμερο, να φύγεις Παρασκευή.
0: Πού σου κου, εδώ,
1: πού σου κου. Κάνεις την εβδομάδα.
0: Εντάξει, να κάνεις, στέμε τώρα που κόλλησε καλά, αφού κολλάει καλά το Αγίου Πνεύματος. Τα πιτσιρίκια τρώνε σήμερα ζόρι. Γιατί... Ξεκινάνε εξετάσεις τώρα εκεί, γυμνάσια Λύκια και αυτοί μαζί.
1: Δεν πειράζει, δεν παθούν.
0: Πάνε να δώσουν και αυτοί τώρα τις εξετάσεις. Έβλεπα στον δρόμο εκεί αχωμένα παιδάκια, φεύγαν, του άφηναν γονείς.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μια χαρά, δεν εννοείται δεν παθαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ράπ εδώ, κούλε εδώ, κάτσε απέναντι.
1: Αφού ακούνε αυτά τα βρωμοτράγουδα και
0: τα. Αυτά είναι τα μάστου. Εντάξει, είναι η νέα γένεια.
1: Μην του κλέσει να πούμε, μην του κλέσει.
0: Εμείς ακούγαμε τότε δίσκο, ακούγαμε τα κλαμπίστικα, ρύθμιζε
1: και μετά ακούγαμε το Γκάρα και το Χριστάκι.
0: Εντάξει, τα μπουζούκια τα έχουν και αυτοί, μην νομίζεις. Ναι. Άλλο αυτό. Αλλά απλά η νέα του γενιά είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Είναι αθεκτική, μην του φοβάσει.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει.
1: Άνθρωποι που 8 ώρες είναι σε ένα κινητό και δεν παθαίνουν τίποτα, μην φοβάσει. Μην του φοβάσει. Είναι αθεκτική.
0: Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Εμείς είχαμε
1: δύο χρόνια να παίζουν επιγμαχία με κάτι ρομπότ που θα είναι οι προπονητές του στο γυμναστήριο. Μην του φοβάσει.
0: Εμείς τι κρατούσαμε στα χέρια μας εκείνη τα δεκαετία.
1: Κρατούσαμε στα χέρια.
0: Το γιο είχαμε για ένα διάστημα.
1: Το λισάρι του πατάκι είχαμε.
0: Όχι στο σχολείο. Όχι στο σχολείο.
1: Α, στο σχολείο.
0: Στα
1: Σπορ του Βορρά είχαμε και βρωμίζαν τα χέρια μας.
0: Σπορ του Βορρά, εντάξει, όχι.
1: Το φύλαδρο είχαμε.
0: Είχαμε εφημερίδα κάποια ώρα, ναι, κρατούσαμε εφημερίδα. Γιο-γιο, εγώ θυμάμαι, είχαμε. Δεν είχε γιο-γιο. Το γιο-γιο.
1: Γιο-γιο πουλούσαν στα πανηγύρια, ναι, γιο-γιο.
0: Ναι, και παίζαμε με τα γιο-γιο.
1: Σβούρα, πρόλαβε σβούρα.
0: Σβούρα ήσαν στη δικιά σου γενιά.
1: Σβούρα πήγαινα στην πολυκατοικία που έμενα, το πατρικό μου από πάνω. Ήταν ίσως η χοντρή από κάτω. Τώρα είναι χοντρή, τότε ήταν καλή.
0: Καλή ήταν τότε, με την Κρέσκου.
1: Σκρέκου.
0: Σκρέκου, Έχει φάει καψούρα με αυτή τη Σκρέκου, στα νιάτα. Γιατί τώρα δεν τη βλέπει τώρα.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα είμαστε γέροι τώρα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι τώρα είσαι.
1: Τρίτη ηλικία τώρα, εντάξει. Ναι. Ο έρωτας τρίτη ηλικία δεν υπάρχει, είναι θεωρητικός.
0: Θεωρητικό, πλατωνικό. Πώς έβλεπα χθες. Έβλεπα χθες σε μια σειρά το. Πέσουν τον Μπερλίν, το δεύτερο κύκλο.
1: Ναι.
0: Όπου ένας ο καθηγητής τέτοιο με την Δούκησα. Πόσο ήταν, 50 αυτός. Μια χαρά, ξέρεις, καψούρα τράβηξαν.
1: 50 τάξη.
0: Ξέρεις τι καψούρα τράβηξαν.
1: Αν αφήσει μετά τα 50, μετά πρακτικά δεν γίνεται.
0: Α, δεν γίνεται πρακτικά.
1: Η μία δεν θα μπορεί, θα πούνε τα κόκαλα, ο άλλος θα είναι η χάπια να πούμε. Δεν είναι...
0: υπάρχουν βοηθητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Βοηθητικά. Τι ακάτσε. Κάθε ηλικία
1: έκανε τη σβούρα πάνω να πούμε.
0: Έπαιρνε σβούρα, ίσω σβούρα.
1: Ο μόνος που δεν μας.
0: Τάσε, έπαιρνε σβούρα.
1: Ο μόνος που δεν μας. Μάλλον ήταν ο ξενοφόνο.
0: Ξεφωνών.
1: Ο ξενοφόνο.
0: Δεν μας βάλουνε
1: ποτέ. Δεν μας βάλουνε ποτέ.
0: Ωραίο.
1: Γι' αυτό τώρα που το βλέπουμε 90 χρόνια τον ξενοφόνο στη γειτονιά, βοηθάμε τον ξενοφόνο. Του άλλου που μα μαλώναν. Δεν τους βοηθάμε.
0: Λοιπόν, σωστό. Σήμερα ψιλογιορτάζεις κιόλας. Κανονικά πρέπει να φαίνεις και σήμερα. Δεν ήταν να βγεις νικηφόρος.
1: Ναι.
0: Γιορτάζεις σήμερα, νικηφόρος.
1: Γιατί.
0: Κάνα τριοπιτάκι έπρεπε να φέρεις τώρα εδώ μεταξύ.
1: Γιατί.
0: Έκανα κουρασανάκι από το Παρίσι που κάναμε μανούρες.
1: Όταν γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή παίζανε Παναθηναϊκός Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Και το αεροπλάνο θα έπεφτε.
0: Α.
1: Όταν γυρίζανε. Και από το φόβο του λέει. Να το βγάλουμε το παιδί νικηφόρο.
0: Γιατί νικηφόρο
1: λέγονταν το αεροπλάνο.
0: Α, παραλίγο θα είχες όνομα αεροπλάνου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παιδί αεροπλάνου είσαι και εσύ. Πριν γιορτάζει ο νικηφόρος σήμερα.
1: Τον νικηφόρο.
0: Παραλίγο εδώ και σήμερα παγκόσμια μέρα εργατριών του σεξ.
1: Α, μπράβο, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σα κόρη.
1: Χθες έκανα μια βόλτα.
0: Πήγες εκεί στις εργάτριες.
1: Πήρα το κυνηγοσκούλικο, πήγαμε, κάναμε μια βόλτα.
0: Είδα εκεί. Ωραία περατζάδα έχετε εκεί.
1: Εντάξει.
0: Έσκασε μύτη και η κυρία Ευγενία. Ρε φίλε, τι γέλιο. Τι γέλιο, ρε φίλε.
1: Φίλε, κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι της πόλης.
0: Πού είσαι, εγώ. Μαμά σου, στην Πιτζάδικο. Έρχομαι να δω κι εγώ. Έχει να πιάσει τον Παλαμού την κουβέντα με τα κορίτσια, τις εργάτριες εκεί.
1: Ναι, οι εργάτριες. Οι εργάτριες είναι εργάτριες. Έχουν ένσημα αυτά και τα
0: κανονικά, κανονικά.
1: Κόσμος πολλής. Πολλοί Τούρκοι, πολλοί Βαλκάνοι.
0: Εντάξει, αυτή η στιγμή το συγκεκριμένο μαγαζί είναι από τα πιο καλά που υπάρχουν στο είδος του. Έτσι. Δεν έχει. Παλιά υπήρχε πολύ ανταγωνισμός, εγώ θυμάμαι όταν ήταν πιτσιρίκος. Είδε τι είπε ο Αχιλλέας χθες.
1: Ναι, τον Αχιλλέα.
0: Αυτός μεγάλωσε πριν την ώρα του, τον είδε. Μπράβο,
1: σε όλα. Εντάξει, πρέπει να είσαι ενήλικος για να πας.
0: Βέβαια, αυτό λέει. Ναι, αλλά είπε. Ράπο, όταν γίνω 18, θα θέλω να πάω.

0: Αν δεν γίνει 18, θα φέρει τη Ρουμανία, αυτό θα φέρει την κοπέλα.
1: Έτσι θα βγούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Αληθείο. Ο γιος μου είναι 13 και λέει ράπερ, το προετοιμάζει και έχουν τον άλλο εδώ 22. Μη με πας, μη με κάνεις, μη με φέρεις. Δεν θέλω, φοβάμαι.
0: Ο άλλος είναι 92, παιδαράς από τον Νοέλ.
1: Γόμαρος.
0: Τη μίλησα. Τι με μίλησε και αυτή. Και στο τέλος φύγαμε από τον
2: παρκάκι. Μιλήσαμε 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.
0: Και βάλτε να ρε. Στο αμάξι μέσα, βάλτε τα
1: αρώματά σου. Μπράβο, μέσα
0: αμάξι. Βάλτε την πρώτη κολόνια σου.
1: Έχω χρόνια πολλά και στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι πολύ πιο παλιά αρχαία δουλειά, τέλος πάντων. Έτσι που υπάρχει στον πλανήτη μας. Αυτοί είναι εργάτριες του σεξ. Τώρα, τι άλλο έχουμε σήμερα. Ο Αραφάτ, μορφάρο Αραφάτ, έτσι. Ιδρύει την οργάνωση απελευθέρωση Παλαιστίνης σας σήμερα.
0: Πλαστελίνη.
1: Της Παλαιστίνης.
0: Ο Αραφάτ μοιάζει με τον Τρέγια λίγο.
1: Με ποιο μοιάζει λίγο.
0: Με τον Τρέγια, κάτι σε αυτήν την γυαλί μαύρο. Ναι. Και βγήκε από τον Νοήθη τη Νεάπολη να πει. Ο Αραφάτ.
1: Ωραίος. Σα σήμερα η Πανάθα παίζει Γουέμπλι.
0: Ναι, χάσανε όμως.
1: Στο τελικό με τον Νέαντα.
0: Εγώ ήμουν προπονητής. Όλοι είχαν πάει, η Μοσχολιού, Ζαμπέτα, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, αυτό φασαρία.
1: Από τότε τα είχαμε αυτά, οι μικονιάτες όλοι.
0: Στο κτλ. Όταν ήμουν προπονητής, επειδή ο Πούσιας Παραλίας ήταν προπονητής, δεν ήταν.
1: Α, ήταν τουρίστ.
0: Τουρίστας ήταν. Ο Πετρόπουλος είχε φτιάξει την ομάδα, άστον τον Πούσιας από προπονητική δεν είχε ιδέα. Έτρωγε Γουρουνόπουλο και Πασατέμπο στο Χαλάδι να πούμε. Ιδέα από
1: τουρίστ, άμα είναι τουρίστ.
0: Μαζεύτηκαν όλοι στο ξενοδοχείο, πώς θα κερδίσει η ομάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, πήγε και η Μοσχολή.
1: Άρα ήταν μια πρόωρη εθνική Ελλάδος στην Αμερική. Όπως ναι. Πηγαίναμε και κάναμε τουρισμό, έτσι πήγαν αξιοθέατα.
0: Χωριάτες εκεί με το δωμάτιο τώρα, η χωριά πήγαινε εκεί. Σε ένα ποδόσφαιρο του τζόκινγκ, άμα δει τα κόλπα μπαίναν, τζόκινγκ.
1: Ναι, ρε, περπατούσαν τότε, το ξέρω. Περπατούσαν. Τίποτα. Άμα περνούσε ένα παίχτη, δεν γινούσε μαζί.
0: Μου λέγε ο Μαντζουράκης, οι ποδοσφαιριστές στην δεκαετία του 60 και του 70 κάνανε ένα σπριντ και είχαν και ένα μαντίλι, λέει και σκουπιζόταν. Έτσι είπε ο Μαντζουράκης. Γιατί εγώ δεν τους πρόλαβα να παίζω.
1: Τον ίδρωτα.
0: Ο ίδρωτας.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Β' σήμερα γεννιέται. Γενέθλια θα είχε, πέθανε πριν από 3 χρόνια. Ο τελευταίος βασιλιάς μας.
0: Εμπέλχανας.
1: Δεν έκανε δουλειά. Ξεκούραστος.
0: Πες του, τι δουλειά έκανες.
1: Ήμουν βασιλιάς. Οι βασιλιάδες δεν συνήθως δεν κάνουν τίποτε.
0: Είχα πάει σε μια βάρκα, έβαλα έναν να οδηγάει τον άλλον. Ναι. Και πήρε ο άλλος πρώτος το αυτό και με έκανα και Ολυμπιονίκη.
1: Α, πήρε και χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Αυτός και τραβούσα μήπως έγινε κανένα μοντάζ.
0: Αυτός είχε φωτογραφία κόντα στο κατάρτι και έβγαζε φωτογραφίες στα πουλιά να πούμε. Ναι. Ο άλλος από πάνω έκανε ναι και λέει,
1: μοντάζ.
0: Μιλάμε τώρα ο Έλληνας. Φέ μεγάλο παπά να πω, αλλά και.
1: Κάπου τη εποχή.
0: Είναι και λαός που είναι για να τον πουλάς παπά.
1: Ναι, ψοφάει.
0: Ψόβει
1: να τον παπά. Δώσ' του παπά. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Νικηφόρος είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, λέει. Άσε. Και νεομάρτυρας και Ιωάννης από την Τραπεζούντα. Να, αυτά τα ξέρετε τα εκκλησιαστικά. Είναι δυνατός.
0: Αυτός είναι φελός, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Είχαμε για ένα διάστημα και τα μπεγλέρια πολύ στα χέρια μας. Γι' αυτό σου λέω: κάθε εποχή κάτι έχουμε στα χέρια μας. Μετά ακολούθησαν τα Nintendo αυτά. Κατάλαβες το. Μετά ήρθαν τα κινητά. Αλλά για ένα διάστημα εμείς είχαμε μπεγλέρια.
0: Εγώ θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 75 χρονών.
1: Τι είχατε εσείς στα χέρια σας.
0: Εμείς στα χέρια μας είχαμε σβούρες και τέτοια πράγματα.
1: Εσείς είχατε σβούρες. Και εμείς είμαστε η χρονιά που είχαμε τα μπεγλέρια. Κύριος Μπεγλέρι. Και παίρναμε διάφορες ξέρετε.
0: Και παίζαμε με πέτρες, βάζαμε δοκάρια τις πέτρες. Και άμα ήταν ο τερματοφύλακας ψηλός, λέγαμε γκολ. Όποιος ήταν πιο κοντός δεν ήταν γκολ. Μαγώναμε είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Τσακωνόμασταν. Πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Δηλαδή παίζαμε.
1: Καλά, άλεσε. Ναι.
0: 4 ώρες μπάλα, 2 ώρες μαλώναμε.
1: Ναι. 2 ώρες και εμείς παίζαμε πολύ μπάλα και σκοτωνόμασταν απέναντι από εκεί που μένω.
0: Ναι.
1: Είχε γήπεδο, θυμάσαι το.
0: Έκανα προπόνηση εγώ.
1: Μπράβο. Είχε τα χώματα.
0: Προοδευτική έκανε εκεί.
1: Εκεί να δεις μαλώματα, εκεί να δεις το κουμπαράκι σου όλη ώρα σκοτώνε.
0: Ναι, μαλώναν. Πέρασε την μπάλα. Με χτύπη φάουλ δεν είναι φάουλ.
1: Δεν υπάρχει σε λεόντο από τις 4 ώρες τις 2 πλακωνόμασταν.
0: Δεν υπάρχει όμως αυτό το πράγμα πια.
1: Δεν υπάρχουν αλάνες, δεν υπάρχουν. Αλάνες, είναι, δεν, υπάρχουν ναι. Δεν υπάρχουν μπεχλέρια, δεν υπάρχουν γιογιό, δεν υπάρχουν ζούρες.
0: Μόνο κινητά
1: υπάρχουν. Κινητά πλέον. Μόνο είναι η προέκταση του χεριού μας. Να ξέρει, η επόμενη.
0: Ένα άλλο που ήταν τσικ που το έκανα πώς λέω.
1: Μπεχλέρι, το μπεχλέρι. Τακ που το παίζαμε και κάναμε διάφορα κολπάκια τότε. Ναι, είναι το μπεχλέρι. Αυτό εδώ σε νιώθει. Πέσω να λέει καλημέρα από τον Όλυμπο. Πέσω το ραπ να μιλά πιο κοντά στο μικρό, να μην πάει μπροστά πίσω. Λέει γιατί μία τα ακούμε δυνατά, μία χαμηλά. Εντάξει, ναι.
0: Δεν πάω.
1: Παίζαμε και μπύλες. Σωστά παίζαμε και μπύλες. Αλλά λέω τώρα προέκταση του χεριού.
0: Γκαζιές. Και οι μπαμπάδες μας πιο πολύ.
1: Εμείς
0: γκαζιές, ναι.
1: Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Μπρους Μακλάρεν. Είναι ο Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων.
0: Απεταλλάστηκα, ναι.
1: Ναι, είναι Νεοζηλανδός. Είδες, εγώ νόμιζα Μακλάρεν δεν ήταν Νεοζηλανδός.
0: Αυτός που
1: Σκοτσέζος νόμιζα ότι ήταν.
0: Μηχανικός.
1: Μηχανικός και ιδρυτής της Μακλάρεν που διεπρέπει τώρα στην Φόρμουλα 1.
0: Θα πάω σε...
1: Τεράσια μορφή, αλλά πέθανε μικρός.
0: Πόσο πέθανε?
1: 33 χρονών. Μάλλον ατύχημα θα είχε.
0: Σκοτώθηκε ο καημένος σαν τον οικονό μου.
1: Ναι. Τα συλληπιτήριά μας για τον οικονό μου. Τι να πούμε τώρα, 33 χρονών. Ναι,
0: άμα... Ένα παιδί σαν τα κρύα τα νερά,
1: βγήκε ο άλλος ξαφνικά σε αναστροφή, μπαπ, έπεσε πάνω του. Τι να πούμε τώρα.
0: Αυτό ξέρεις, ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Πόνος εξαμελίας.
1: Κάτι θα έχει. Εντάξει, φόνος εξαμελίας. Δεν το ήθελε κι αυτός ο άλλος, αλλά έκανε λάθος όμως. Τα λάθη πρέπει να πληρώνουν.
0: Και ο άλλος που με εγχείρησε δεν το ήθελε, αλλά χθες το συναντήσαμε.
2: Μύρετε, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, πραγματικά, όποτε βρίσκομαι τον Τίνο και βρισκόμαι συχνά, γιατί είμαστε και φίλοι, κάνουμε παρέα και έξω. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Πώς πάμε να φάμε με τον Τινάρα μαζί και τον Γρηγόρη για την ψήρα που πετάει τώρα υπονοούμενα.
0: Ναι.
2: Έτσι, τετράδα όλοι μαζί με τις γυναίκες. Ποιος κάει. Το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω, το ξαναξεκοιτάζω. Όχ, λέω, Θεούλη μου. Βρες τρόπο, λέω, να φύγουμε αλόβητα από εδώ πέρα. Όχ, Θεούλη μου, ο γιατρός που εγχείρησε το ραπ με το κορδόνι που το ξέχασε τώρα. να το δέσει. Ωραία, φίλε. Και να γίνει ένα σώσο μαγαζί. Ένα, χάρη, μην κοιτάς καθόλου. Άστο. Δηλαδή, να είναι καλά εκεί ο Γιάννης, η Γεωργία, λίγο εγώ, λίγο έτσι που το μαζέψαμε και δεν είχαμε σκηνικά. Εντάξει, το καλό έκανες, το σωστό έκανες, αλλά πώς κάθεται η κέντρεφη να κάτσει στο ίδιο μαγαζί, δύο τραπέζια διαφορά. Απλά ένα τζάμι μας χώριζε. Ένα τζάμι. Φοβερά πράγματα. Μαγικά.
0: Δαγκάθηκαν.
2: Μόλις τον βλέπουμε, μόλις τον βλέπει και η δικιά σου η Τζένι. Όχ, Νίκο, με κοιτάζει. Μίλω, τι έγινε, το βλέπω κι εγώ. Και ξέρω, εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατήσω τίποτα μυστικό. Όχ, ο γιατρός, λέω. Όχ, ο γιατρός, λέω. Ποιος γιατρός. Όχ, εκείνη την ώρα λέω, το είπα τώρα. Τι είσαι ο γιατρός. Λοιπόν, ζήσαμε στιγμές απείρου. Αλλά πιο μεγάλο σοκ ήταν γύρω-γύρω από εμάς. Που ήταν φουσκονόσουν όρθιος και έκανε σβούρες με τα μπουκάλια. Αυτοί έπαθαν το μεγαλύτερο πολιτιστικό. Εμείς ξέρουμε τι και πώς.
0: Εν τω μεταξύ, το γέλιο είναι, λέει, ο οποίος χειροδύναμος ο Παλής.
2: Τέρας είναι, ρε. Ο Ντινάρας είναι τέρας φύσεως.
0: Λέει, Ντίνο, λέει.
2: Αλλά και ο Ντίνος σιγοντάζει.
0: Εν τω μεταξύ, ο Ντίνος λέει, και εγώ θα το έκανα. Μην το λέτε.
2: Εμείς λέμε, εντάξει, αφού είναι ο Ντίνος εδώ, είναι τέρας, θα το λέω. Αλλά και αυτός λέει, και εγώ, άμα με έκανε κάτι τέτοιο, όπα. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τώρα σφίξαμε, χάσαμε το δυνατό της παρέας. Λοιπόν, ωραία ήταν, εντάξει, μια χαρά. Φάγαμε, ήπιαμε, Μακλάρεν. Είπαμε, σαν σήμερα πρέπει να έχει ατύχημα αυτός, έτσι για να έχει.
0: Τον ζήσουμε. Άνθρωπο, ή καρκίνος θα το βρει και ατύχημα, τι αν το βρει τώρα.
2: Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Φιοντόροφ, ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ.
0: Ναι, αυτός γιατρός δεν ήτανε.
2: Γιατρός έμενε στην ιστορία γιατί ανακάλυψε θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.
0: Ενάτος, τώρα αυτός δεν είναι, δεν είναι για τον μελετάς αυτόν τον
2: άνθρωπο. Ναι.
0: Σε κάνει λέιζερ, τώρα πας στον πίκο, σε φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει, Η Τζέννη δικιά μου τώρα θα πάει να κάνει μετά τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
0: Γιατί φοράει γυαλιά.
2: Φοράει γυαλιά, ναι.
0: Δεν φοράει, χθες δεν την είδα.
2: Πες τα τους ντουμπρούτζο, ρε, από το τραπέζι, λέει. Πάει εκπομπούλα, είμαι χαρούμενος. Ο ραπ θέλουμε γκρίνια. Μπράβο στους δημοσιογράφους του Μεξικού που βγάλαν την είδηση και τα χρωστούμενα. Λέει εδώ η ψήρα, θέλει να τις κλείσει. Είπαμε να βγάζουμε ειδήσεις, αλλά μην τις βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Τελικά τώρα τι έγινε, θα τα πούμε αυτά.
2: Τι έγινε, ο Κωνσταντίνου. Τι να γίνει, ρε φίλε. Είπαμε εδώ και καιρό, δεν σας φωνάζω ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα προφίλ, έχουν δημιουργηθεί ψεύτικα γενικά πράγματα.
0: Εδώ κατηγορούν τη μυσταδική δημοσιογράφη ότι στέλνουν.
2: Δεν ξέρω ότι ποιοι είναι, τι και πώς. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι διαβάζει και από πού προέρχονται αυτές οι ειδήσεις. Αυτό λέω εδώ και μήνες. Δεν γίνεται να πιστεύουμε τον καθένα. Ειδικά όταν τα δημοσιεύματα έρχονται απ' έξω και είναι μέσα σε εισαγωγικά και τα αναπαράγουν κάποια site. Θα πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Αυτό είναι, φίλε.
2: Αυτό είναι ένα πόλεμο.
0: Είναι τρύπημα τώρα, είναι τρύπημα καλό τώρα. Εντάξει, ναι.
2: Ραπ ισχύει. Είναι τρύπημα, ναι, είναι τρύπημα.
0: Τι ανισχύει.
2: Ισχύει ότι ο Ροβίκουνα θα κάνει παρέμβαση στον Γκουλ για τι ανθρώπινε συνθήκε εργασία που βάζει να δουλεύει τον κόκκινο.
0: Ναι, θα σου πω εγώ για τον Ροβίκουνα. Ναι. Κοιτάξτε, να κάνω κανένα μεροκάματο και να αφήσουν αυτέ τι ιστορίε του Ροβίκουνα. Πάει να κάνω κανένα μεροκάματο, λέω. Γιατί.
2: Λοιπόν, εμεί πάντω, μια που ανέφερε Μπετσό, τα δώσαμε όλα.
0: Κανένα αίσθημα δεν βλέπω να έχει κανένα από αυτού.
2: Ποιο?
0: Από του Ρουβίκονε.
2: Τα δώσαμε όλα στο τελικό του Champions League, ένα-ένα, να κρυθεί στο απέναντι το τελικό. Τι άλλο σα δώσαμε?
0: Εγώ το έδωσα. Είμαστε, δηλαδή, εγώ σε μια Πλατφόρμα που βγαίνω.
1: Εγώ τα έγραψα. Ένα-ένα τελικό και θα το πάρει η ομάδα απέναντι.
0: Τι άλλο να δώσουμε.
1: Τι άλλο να δώσουμε.
0: Με τον Παΐσιο να μιλούσε, να πούμε.
1: Ναι,
0: και με την Πυθία.
1: Και του γράψαμε γιατί θα πάει ένα-ένα. Γιατί η Άρσεν είναι ομάδα εξολοθρευτή. Θα μπορέσει να την μπλοκάρει για ένα μεγάλο διάστημα την Παρία.
0: Έγινε αλέφα.
1: Έγινε αλέφα.
0: Έγινε αλέφα.
1: Το πήρε δίκαιη Παρή γιατί δεν το σχολιάσαμε.
0: Ναι, και ήταν δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο μέσα να το πάρει Παρή. Θα ήταν αδικία να το πάρουν οι άλλοι οι προοδευτικάνοι τη Άρσεν.
1: Το έχουν πάρει κατά καιρού όμω προοδευτικά.
0: Προοδευτικάνοι το πήρανε.
1: Ίντερ με το Μουρίνιο δεν το έχει πάρει έτσι.
0: Το μεταξύ το πήρε το 3-1 και το 1-0 μετά που έχασε ένα κτλ. Και μετά πήγε στο τελικό. Αλλά εγώ θα πω ότι επειδή δεν τυχονεύω την Arsenal, επειδή έγινε μόδα εδώ στην Ελλάδα. Και τι ομάδα είσαι, Arsenal. Και
1: όχι, δεν είναι μόδα.
0: Ποια η Arsenal.
1: Ξέρεις ποια τα μόδα. Η City τα μόδα. Και τώρα η μεγαλύτερη μόδα είναι η Παρή, φίλε. Άσου. Ο κόσμος, όποια ομάδα παίρνει το Champions League, εκεί ταυτίζει τα πιτσιρί και όλα.
0: Μακάρι, πια άρεσε να Παρί.
1: Πήγα στο σχολείο και μισή φορούσαν μπλούζες Παρί.
0: Α, ωραία, γιατί.
1: Μέχρι το δικό μου ξέδαψε Παρί, λέω πού τη
0: βρήκε. Καλή Παρί.
1: Καλή Παρί, αλλά είδε τι κάνουν οι Παριζιάνοι για να μην λες ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Βγήκαν έξω από πανηγύρισου, σκοτώθηκαν, μάλωσαν, συλλήψεις, νεκρό είχαμε. Πάντω το κάψαν το Παρίσι.
0: Είναι. Πώς το λένε,
1: τι?
0: Κάφρη κι αυτή.
1: Εσύ παντού γίνεται, ειδικά οι πιτσιρικάδες, η νέα γενιά ξεφύγει τώρα, δεν το συζητάμε. Τα ρήμαξαν όλα στο Παρίσι. Βρήκαν ευκαιρία, βγήκε κανένα 2-3 εκατομμύρια κόσμος έξω, δεν ξέρω πώς βγήκανε.
0: Άμα βγουν 3 εκατομμύρια έξω, θα γίνει κάτι στραβό.
1: Γίναν πολλά στραβά.
0: Γι' αυτό εμείς
1: κάψαν και
0: όταν βγαίνουμε έξω, πάμε σε ησυχία. Από το Σικουάνα έπεσε ο άλλος.
1: Εσύ σου λέω πραγματικά οι σκηνές βίας. Πραγματικά σκηνές βίας.
0: Είχε πεθάνει ο Ρόναντ και αυτοκτόνησε ο παδός του Πάου και πέθανε ο Ρόναντ, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Εντάξει, όσο μπορεί ο καθένας σκέφτεται, ρε φίλε.
0: Πέθανε ο Ρόναντ
1: και αυτοκτόνησε.
0: Ο άλλος αυτοκτόνησε ο Παοξής γιατί πέθανε ο Ρόναντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Στην Νεάπολη. Πήδηξε από τον μπαλκόνι.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Κανονικός τρελός δηλαδή. Ναι.
1: Δεν είναι θέμα κάτω. Είναι θέμα σκέψης. Τι κανονικός τρελός τώρα. Δηλαδή,
0: κανονικός τρελός πέθανε ο προπονητής.
1: Ο προπονητής, έτσι. Δεν είναι να πεις χτύπα ξύλο πέθανε, ξέρω εγώ, κάποιο πολύ δικό σου τέτοιο.
0: Όποιος και να πεθάνει. Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν δεν πεθάνει το παιδί.
1: Αυτό λέμε. Αυτό
0: δεν αυτοκτονείς.
1: Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά και το Τσουλού και το Μακλάρεν και όλα τα σαν ναι, σήμερα, έτσι ωραία. Για να
0: μπαίνουμε σε ζέσταμα, ναι, να μπαίνουμε.
1: Γιατί θα επιστρέψουμε με Σπανούλη, θα επιστρέψουμε με Ζούκοφ, θα επιστρέψουμε με Ουνάι Λόπες, θα επιστρέψουμε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
7: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
6: MyG.
7: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
6: Και από τιμές.
7: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι, δεν το είδα αλλού, βλέπω μηνύματα.
0: Φοβερό.
1: Arsenal, η πιο αχώνευτη ομάδα λέει λόγω του Βεγγέρ. Εντάξει, η Arsenal, παιδιά, έχει πάρει αίτητη προτάσμα στην Premier League. Δεν μπορώ να την πω ότι είναι πιο αχώνευτη. Έχω έξι τρομερό ποδόσφαιρο με Τίτι, Ανρίγη, με Πυρές. Με Όφερμαρς.
0: Έλα τώρα, έπαιξε μπαλάρα.
1: Με τον... Βιερά, με έχει κάνει ομαδάρες.
0: Έπαιξε μπαλάρα και δεν έμπαινε ποτέ. Ναι. Ήταν ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Λέει. Το Μπρούτο. Το Μπρουτάλ. Ναι. Όμως.
1: Κτηνώδης άνθρωπος.
0: Φέρτε να το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Η λέξη Μπρουτόταυρος.
1: Παιδιά, τώρα για αυτά που με ρωτάτε, έχουν δημιουργηθεί σελίδες. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος. Αυτά που με ρωτάτε έξω με τους για τον Κωνσταντέλια. Ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος.
2: φτιάχνει μια σελίδα, έχει το AI, κάνει και σου λέει πώς θα τραβήξω κόσμο, ανεβάζω αυτό και τα κάνει. Δεν θα πιστεύετε πράγματα αν δεν φιλτράρετε από πού προέρχεται. Διάβασε την πρωτόταφο για να φύγω.
0: Όχι, δεν το λέει καλά.
2: Α, δεν το λέει καλά.
0: Στο δικό μου το AI το λέει καλύτερα.
2: Α, στο AI. Ναι. Λοιπόν, πάμε AI. AI, πάμε σε break. Και επιστρέφουμε, ερμάνος μου, εδώ Μετρόπολης 95 και 5. Rap and cool. Με γκάλοπ, με κίνηση και με μεταγραφολογία, όχι μεταγραφολογία, πλέον μεταγραφές. Και η ΑΕΚ άνοιξε οριστικά το χορό με λαμπομπίτα. Έτσι, με λαμπομπίτα. Τώρα, οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σε δίνουν ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες, παιδιά. Μπες τώρα στο metrospro.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι έχουμε τώρα, άντε πάλι. Αχράτε το και μετά. Ένα σε πάρει, να σε πάρει. Έχει ώρα, λέει ο άλλος.
0: Τα μάτα, ρε. Ναι. Ο όρος Μπρουτόταυρος.
2: Μάλιστα.
0: Το AI το λέει.
2: Το AI, μάλιστα.
0: Είναι ένα προσωνύμιο που χρησιμοποιείται συχνά σε οπαδικά φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα για να περιγράψει τον Βαγγέλη Παρινάκη, πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Γράφει ότι είναι δικό σου, made by Ραπτόπουλος.
0: Η λέξη αποτελεί λεκτικό υβρίδιο που συνδυάζει τις εξής έννοιες. Μπρούτος. Αναφέρεται σε κάποιον που είναι πληθωρικός, επιβλητικός ή τραχής. Ταύρος. Τη βολή στη δύναμη, την ορμητικότητα και το πείσμα. Στο ελληνικό αθλητικό πλαίσιο χρησιμοποιείται και ως από ποδούς άλλων ομάδων όπως συζητήσει ο Φέιγκος με ηρωνική σκοπτική διάθεση, αλλά ενίοτε και από υποστηρικτές του για να τονίσουν την οικονομική και διοικητική του ισχύ. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το παρατσούκλι κάποιου άλλου αθλητικού παράγοντα.
2: Να το, Μπρουτόταυρος. Ωραίο, πολύ ωραίο το αναλύει το AI. Τέλεια το ανέλησε το AI. Μπρούτος και Ταύρος. Λοιπόν, Ταύροι μου, κρατηθείτε. Επιστρέφουμε με πολύ σουσού, με τα γραφολογία. Παρεούλα μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 11.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
12: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
13: Καλή σας ημέρα. Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Κονόμου σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, ΕΠΟ, Super League και ΨΑΠ εκφράζοντας συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει η τελική απόφαση για το μέλλον των Μαγκόμεν, τον Σντόεφ και Φιοντόρ Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του Οσντόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο του Οσντόεφ λήγει στα τέλη Ιουνίου, ενώ ο Τσάλοφ δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολαίου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένη συζήτηση με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος Χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με τον τεχνικό των Κιανόλευκων Βάλτερ Ματσάρη να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους 2 παίχτες για τις θέσεις των ψηλών. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του μπάτζετ με στόχο της δημιουργίας ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας το ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό center Jacob Hudson μετά τους Cook και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Zoran Lukic εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούση και για τον Άρνοντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
14: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή Happy Days ή τίποτα.
4: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
8: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της 4.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, τα Βάκη 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη WinMasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις τώρα. Μπαίνεις, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 κερδίζεις και παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ερμάνος μου, καλημεράρες, όπου κι αν είστε, εντός εκτός τυχών, Θεσσαλονίκης, Γερμανίας, Αυστραλίας, Γουαδελούπης, Σιγκαπούρης,
1: Νεάπολη,
0: Κορδελιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε χάρη Μανουλή δίπλα μας, ο άνθρωπός μας. Έτσι, ναι.
1: Ο άνθρωπός μας
0: ενημερώνει για όλα.
1: Πότε έγινε πότε ο άνθρωπός μας?
2: Πέμπτη, Κωστή μου. Καλημέρα.
1: Τώρα καταλάβουμε.
0: Την Πέμπτη, ναι.
2: Πέμπτη.
0: Χάρη μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: Γουέμπλεϊ σήμερα.
0: Γουέμπλεϊ σήμερα.
2: Και κίνηση.
0: Και κίνηση σήμερα, ναι.
1: Γιατί λες κίνηση, κύριε?
0: Γιατί τέλειωσε ο χορηγός.
2: Ήταν δύο μήνες.
0: Τώρα περιμένουμε να έρθει άλλο τώρα. Κατάλαβε πώ πάει.
1: Τώρα περιμένουμε τα τέλη news.
0: Σήμερα έχει ρεπό.
2: Είναι το επόμενο πρόγραμμα.
0: Θα σας τα πω εγώ, τα ξέρω, χαρτί και καλαμάρι και αυτά. Λοιπόν. Τι θα γίνει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ? Θα έχουμε εβδομάδα. Κοσμογονική εβδομάδα και με τα προπονητικά.
1: Τι θα πέσει θεμέλιο?
0: Μπολντόζα, ναι. Θα πέσει
1: μόνο πάτερ εκεί να.
0: Θα πέσει μπολντόζα στο προπονητικό.
1: Θα κανονική.
0: Θα ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και θα έχουμε και μεταγραφές και θα σκάσει και μία βόβα μεγάλη. Δηλαδή, ταυτόχρονα με του Σπανούλη του Άρη θα σκάσει και μετά.
1: Στην ΠΑΕ δεν βλέπω καμιά βόμβα να σκάει.
0: Στην ΠΑΕ περιμένουμε. Είμαστε άκρα του τάφου σκοπή στον κάμπο Βασιλεύη.
1: Ναι,
2: καλή πουλή.
0: Πουλή. Τι έχουμε τώρα?
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κίνηση του δρόμου. Έχω ξεμάθει να τη λέω μαζί σα. Οπότε. Θα το δούμε.
0: Στάρις.
2: Άλλο. έχει και διάδραση.
0: Έχει διάδραση, ναι.
2: Έχει και τη διάδραση.
0: Μα σε κόψουμε 15 φορέ μέχρι να αλλά τέλο πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση των περιφερειακών σχεδόν σε όλο το μήκο του από τα Πεύκα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά, σημειωτώνουν τα οχήματα που κινούνται προς ανατολικά, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις στο έπιστο Κωνσταντινοπολιτικά και της Τριανδρίας σε όσους κινούνται με κατεύθυνση δυτικά.
1: Έχουμε κανένα τύχημα, έχουμε κανένα έργο.
0: Εδώ στην Τούμπα είχε πάνω στη Λαμπράκη.
2: Στη Λαμπράκη είχε λίγο πριν, χρειαζόταν λίγο παραπάνω.
1: Την κάνανε εκεί τη βρώμα πολυκατοικία που μας σταματάνε εδώ.
2: Όχι, Κωστή μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι έκανα μανούλες για να
1: το.
2: Λοιπόν, λεωφόρο στρατού.
1: Μια είχαμε να πούμε τον δρόμο, ένα δρόμο 400 μέτρα. 5
2: χρόνια.
1: Ο Λάβος έβαλε και κάτι παρτέρια σαν τα μούτρα του πιο άσχημα.
2: Δεν τα φυτέψαν αυτά καλά.
1: Να φυτέψουν οι άχρηστοι, ρε.
2: Μας ακούει ο εργολάβος, το αρχιτέκτονας στην πολυκατοικία.
1: Τον έπιασε μια φαγούρα τον εργολάβος στην πολυκατοικία.
2: Βασιλέως Γεωργίου.
1: Κάτσε γρήγορα, ρε, να πούμε να τελειώνει το θέμα. Τυρ, κάθε μέρα διπλοπαρκάρεται εκεί πέρα από την πολυκατοικία. Πρέπει να βάζει
2: τα πλακάκια, είδα από κάτω είχε έναν.
1: Άντε, τελειώνεται να πούμε. Άιντε.
2: Λοιπόν, Βασιλέως Γεωργίου. Επίσης και η λεωφόρο στρατού με σημαντικές καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στην Εγνατία καθώς και στην Τζιμισκή. Σε όσους κινούνται λίγο πιο δυτικά στην Μίκη Θεοδωράκη και εκεί στην Καθοδότης. Ενώ όπως μας ενημερώνουν, χαμηλές καθυστερήσεις υπάρχουν και στον περιφερειακό. Όπως είπαμε, χαμηλωμένα όλα stop στο, με κατεύθυνση δυτικά. Πάμε να δώσουμε το γκάλοπ μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τέσσερις επιλογές στο γκάλοπ του Κωστή, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στις 30 Αυγούστου και όχι στις 31, γιατί έχουμε δώσει στο τέλος του καλοκαιριού ποια ομάδα, ποια νης ομάδα οι φίλαθλοι θα είναι πιο δυσαρεστημένοι στις 30 Αυγούστου.
0: Τώρα που το βάζεις, ξέρω ποια νης.
2: Λοιπόν,
1: μην το λες.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος, ναι.
1: Μην το λες.
2: Λοιπόν, έχουμε τέσσερις επιλογές. Οι δύο εκ Αθήνας, οι άλλες δύο από τη Θεσσαλονίκη. Οι Αθηναϊκές είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ότι οι φίλαθλοι τους θα είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκηση. Και
1: καλά, την Παναθηναϊκή έχουν καταπιεί μια δυσαρέσκεια και τους έχει καθίσει στο λαρίνγκι να
0: πούμε. Δεν κατεβαίνει με τίποτα. Δεν κατεβαίνει.
2: Και οι άλλες δύο επιλογές μας είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και περιμένουμε την απάντησή σας στον γκάλοπ του οποίου τρέχει.
0: Πάντως για τον Παναθηναϊκό που είπες. Θεωρώ ότι η επιλογή προπονητή αυτή τη φορά είναι σωστή. Γιατί μόνο ένας προπονητής νεαρός με άγνοια κινδύνου μπορεί να κατεβάσει την μπουκιά που έχει κολλήσει στο Λάριγκα λίγο παρακάτω.
1: Το
0: ούτε
1: πρώτο πράγμα
0: του καπνισμένου, ούτε
1: το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάρει δρόμο ο Μπακασέτας από εκεί μέσα. Φτάνει.
0: Α, αγωνιστικό λες. Θα δούμε πώς θα το φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν.
1: Και το άλλο είναι.
0: Ποιο άλλο?
1: Να πει τον Αλαφούζο, άκου εδώ. Πόσα εκατομμύρια είναι να κάνει που έκανε αυτό που έκανε ο πρόεδρος του Βενγκέρ. Πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ και διαχειρίζου τα.
0: Ναι, και κάτω εσύ όπως θες.
1: Θες να φας λεφτά, θες να οικονομήσεις, θες να κάνεις, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πετύχεις. Θες να ξοδέψεις τα 5 και τα 5 βάλεις στην άκρη.
0: Ναι.
1: Θες να ξοδέψεις 9,5, θες όλα και τα 10.
0: Να, ο άλλος λέει ούτε παρέλαση θα κάνει ο Δανός. Α, δούμε αν θα κάνει παρέλαση. Λοιπόν, cool, πάμε.
1: Γιατί
0: στα
1: θα
0: φρέσκα.
1: Κάνει, Θα κάνει ο Λουτσέσκου παρέλαση, είσαι σίγουρος?
0: Πάμε στα φρέσκα πριν πάμε. Μην μπερδεύουμε θέματα.
1: Μήνυμα να δούμε πρωί-πρωί.
0: Πάμε στα φρέσκα.
1: Γρηγορίου θα κάνει να δούμε.
0: Ας αυτά τα δούμε στην πορεία. Πάμε στα φρέσκα που είναι μεταγραφή. Η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή τα χαμόγελα των οπαδών της ακόμα δεν μπόρεσαν να κλείσουν. Είναι ακόμα σαν τις Crest με τα δοντάκια έξω.
1: Ναι, να πάνε στον Παπαγερόπουλο να τους κάνει τα δόντια.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε.
0: Εδώ πάμε, ναι, ο
1: Ιούνιος. Για κάνε λίγο. Εγώ δεν τα περιποιήθηκα φέτος γιατί ήμουν άρρωστος.
0: Εγώ πήγα. Λοιπόν, οι οπαδοί λοιπόν της ομάδας όπου ακόμα δεν έχουν κοπάσει τις χαρές και τα πανηγύρια. Είναι αεξίδες, βέβαια είναι αεξίδες.
1: Πήρανε από την Τουρκοσπορ.
0: Περίμενε ένα-ένα. Ποια Τουρκοσπορ, ρε άνθρωπε. Κάτσε τον παίχτη, τον ξέρω πολύ καλά. Και τον έχω πολύ τον παίχτη. Θα σου πω ακριβώς τι έχει πάρει.
1: Πόδι δεξί, πόδι αριστερό.
0: Θα σου πω όλα. Τον παίχτη τον έχω σαν να παρακολουθώ εδώ στην Ελλάδα του Ζήφκοβιτς.
1: Ωραία, μεγαλεία. Ωραία, μεγαλεία κεντρική αυτή. Κοίτα, χωρίστρα.
0: Μεγάλωσε και η Λατινοπούλου, ρε φίλε.
1: Τι έκανε?
0: Εγώ τη θυμάμαι κοριτσάκι τη Λατινοπούλου, την Αφροδίτη.
1: Πώς μεγάλωσε?
0: Μεγάλωσε. Άμα θυμάμαι 23, 22, 24, τώρα δεν μεγάλωσε.
1: Πόσο είναι?
0: Τώρα πρέπει να γίνει 35, 34.
1: 35.
0: Και. Βέβαια. Μπήκε σε άλλη δεκαετία εντελώς τώρα.
1: 35 πει. Χρονών και η γυναίκα ξέρει τι είναι.
0: Ξέρω τι είναι. Ναι. Χειροβομβίδα είναι, όχι
1: βόμβα. Χειροσύμα να γκασάκι. Ναι, λοιπόν, μεγάλωσε λέει.
0: Μεγάλωσε. Άμα την έχω στο μυαλό μου, αλλιώς σαν κοριτσάκι.
1: Πόσο είναι?
0: Το 91, 35, καλά σε είπατε.
1: 35 χρονών.
0: Θυμάμαι την είχε φέρει εδώ πέρα. Ποιο είναι φέρει? Ο Βαρδάκης είναι φέρει. Πριν ακόμα οτιδήποτε κάνει. Με τη ρακέτα όταν ακόμα στο τένις. Τι είναι και φέρει εδώ πέρα.
1: Έχουμε την τιμή να έχουμε μια
0: κοπέλα. Και πρέπει να ήταν τότε 25, 24 κάπου
1: εκεί. Μια κοπέλα η οποία παίζει τένις.
0: Ναι. Δικηγόρος.
1: Είναι δικηγόρος. Καλημέρα, Αφροδίτη.
0: Δεν μ' αφήνει να πω ρε, δεν
1: είναι η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου. Ξέρεις το μου θυμίζει?
0: Ποιον?
1: Το Γλύκα.
0: Τον Γλύκα.
1: Τον Αντώνη τον Γλύκα.
0: Ο
1: Γλύκας είναι
0: στους
1: παλεμάχους του Ολυμπιακού. Γλυκύτατος, πόσο μεγάλος παίκτης ήσουν, Γιώργο.
0: Φτάνει ρε, άσε να ακούσουμε για τη μεταγραφή μας. Λοιπόν, πάμε λίγο Ντίνο, πάμε, είπαμε, η εκπομπή εδώ, τα έχουμε πει. Μπορεί να έχει έδρα Θεσσαλονίκη, να είμαι ΠΑΟΚ, να, αλλά είναι της επικαιρότητας.
1: Λοιπόν, έτσι. Τι λέει τώρα λοιπόν,
0: στο... Πάμε,
1: τι λέει γιατί... το εξτρέμ.
0: Το ξαναλέω, η ΑΕΚ, ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει πανηγυρισμούς, βγαίνει πρώτη πάλι, σπάει αυτή την ησυχία, τη μονοτονία και δεν κάνει απλά μεταγραφή.
1: Δηλαδή να πάρει κανένα.
0: Δεν κάνει απλά μια μεταγραφή. Ο δανεικό σε μένα, να σου πω κάτι, υπό προϋποθέσεις τον θέλει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Δανεικό ήταν και ο Γιακουμάκης πέσει.
1: Δεν φέρει κανένα Τσετσένο, α πούμε.
0: Τσετσένο ποιο έχει φέρει?
1: Δεν λέω.
0: Δεν έχει φέρει κανένα Τσετσένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, δεν σπάει αυτή τη μονοτονία φέρνοντα ένα παίχτη απλά για να φέρει. Φέρνει ένα παίχτη που με το καλημέρα για μένα είναι παίχτη που κάνει διαφορά. Και πάμε να εξηγηθούμε.
1: Ποιο είναι, τι είναι, τι παίζει, πώ είναι.
0: Και έτσι γίνονται μεταγραφές. Το πιο σημαντικό.
1: Κοίταξε,
0: κριτική δεν μπορώ να μην την κάνω.
1: Ναι.
0: Οι μεταγραφές γίνονται.
1: Για ποιους βαράει η καμπάνα, Νίκο?
0: Για όλους.
1: Για όλους. Για σένα τώρα.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει να κάνω πάντοτε την αυτοκριτική μου. Τρελαίνομαι να κάνω αυτοκριτική. Άνθρωπος που κρίνει τους άλλους και δεν κοιτάζει καν ο εαυτός του, δεν έχει
1: μέλλον. Σταμάτα ρε, μας έβρισε ένας και μόνο που δεν τον βάρεσες γλωσσιά.
0: Άμα με βρεις χωρίς λόγο, γιατί να μην το. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι να αφήσω τον κάθε τυχαίο να λέει ότι του κατέβει. Πλάκα με κάνεις. Δεν έχουν αυτά. Αυτά δεν είναι. Σέβομαι διπλά έναν άνθρωπο που με σέβεται μία φορά, πενταπλά, αλλά όποιος δεν με σέβεται μία, δεν τον σέβομαι 100.
1: Σταμάτα ρε, πολυβολό. Λέγε να μην τα γραφεί ένα πρωί.
0: Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε ποιος είναι ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ και να δούμε ποια είναι και τα κοινά σημεία με τον Νίκολης. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, οι μεταγραφές έτσι γίνονται. Δεν το βγάζεις το όνομα και το Συριανάς κανένα μήνα. Α, θα τον πάρω, θα τον κάνω. Γκρακ, ανακοινώνω τον έφερα. Γεια σας.
1: Τώρα, αυτά τα λέει για να ακούσουν κάποιοι, αλλά δεν λέει ποιοι.
0: Ρε φίλε, τα λέω γενικά.
1: Όχι.
0: Γενικά τα λέω.
1: Τα λες ειδικά.
0: Όχι, τα λέω γενικά. Οι μεταγραφές έτσι γίνονται.
1: Γιατί βλέπω...
0: Παπ, ανακοινώνονται, έκλεισε, έρχεται αύριο. Τέλος.
1: Ακούτε και στη Μικρασία να.
0: Δεν το σέρνω κανένα μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω μόνο για τη Μικρασία. Μπορεί να το λέω για όλους. Γενικά. Και ο Ολυμπιακός τώρα μου έχει τσαμπουνίσει κανένα 10 ονόματα. Να τα δεις. Εσύ τώρα θες να τσιγκλίσω και καλά.
1: Ακούτε και στη Μικρασία, πώς γίνονται μεταγραφές να δούμε.
0: Ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ξεκινάω με τα στοιχεία που δες νούμερα, αλλά εγώ θα σου πω και χαρακτηριστικά γιατί τον παίχτη τον ξέρω πολύ καλά.
1: Ύψος, βάρος.
0: Λοιπόν. 29 χρονών.
1: Καλή ηλικία.
0: Δεν θα βρεις κανένα ψεγάδι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά δεν θα βρεις, γιατί θα σου δώσω και στοιχεία που θα.
1: Είναι τίποτα κανένα κούτσαυλο σαν τον Μητέ.
0: Καθόλου κούτσαυλο.
1: 29
0: χρονών,
1: ναι.
0: Δεξιό winger. 1,82.
1: Δεξί πόδι έχει. Παίζει ανάποδα.
0: Ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Λοιπόν, 1,82.
1: Καλό ύψος και για κεφάλι.
0: είναι καλό το ύψος του, ακριβώς. Αριστεροπόδαρος είναι και παίζει δεξιά, με ανάποδο.
1: Ανάποδο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεξιά παίζει κυρίως, μπορείς να τον βάλεις και αριστερά.
1: Σαν τον Ζίβκοβιτς να σεντράει.
0: Μπράβο. Το, είπες τον κατάλληλο παίχτη, μοιάζει αρκετά με τον Ζίβκοβιτς, υστερεί κάπου σε σχέση με τον Ζίβκοβιτς, αλλά
1: το
0: έχει.
1: Μαρκάρισμα.
0: Λίγο εκεί, ναι. Δεν είναι τόσο σκύλος. Ναι. Δεν είναι τόσο σκύλος.
1: Ο άλλος έρχεται
0: αλλά
1: back.
0: Παίζει και στις δύο πλευρές.
1: Ο άλλος έρχεται back δεξί και γίνεται στόπερο.
0: Είναι πιο ψηλός όμως αυτός. Μπορεί να βοηθήσει και στα στημένα να γυρίσει να διώξει.
1: Και αυτό το πράγμα σέρβο κοντό που είδες, το πούμε.
0: Ένα, ο Ζίβκοβιτς. Δεν πειράζει. Ας είναι όλοι ξέρει έτσι με τέτοια ψυχή σαν του Ζίβκοβιτς.
1: 50.000 Σέρβους.
0: Ναι.
1: Ένα κοντό θα βρει.
0: Βέβαια, ναι. Είναι εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Είναι εξαίρεση. Και εμένα οι συγγενείς μου πάνω εκεί στο βουνό όλοι είναι 90. Πώς ξέφυγα εγώ και ξεγλίστησα, δεν ήπια το ζωμό. Όλοι είναι κτίνοι εκεί πάνω.
1: Καλά, πώς γεννήθηκες.
0: Όλοι φαλακροί με μούση, αλλά ένα 90.
1: Σε βουνό.
0: Εγώ ένα 65.
1: Σε βουνό. Να γεννιώσουν σε παιδιάδα. Να λέγα πάει στο διάλογο να πούμε.
0: Στο μυαλό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, τώρα η ΑΕΚ παίρνει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει εύκολα και δύο πτέρυγες. Ταχύτατος.
1: Το βλέπω και δεκάρι το βλέπω.
0: Σπάνια παίζει δεκάρι. Στις άκρες παίζει.
1: Στις
0: άκρες. Έχει κάνει. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Το χρονικό διάστημα που τον παίρνει η ΑΕΚ. Παίρνει ένα winger ταχύτατο, μπουκαδόρο, με έφεση στην assist. Το δυνατό του είναι να μοιράζει, όχι να σκοράρει.
1: Oh.
0: Το δυνατό του είναι να μοιράζει.
1: Oh, τα βγάζει τώρα σιγά σιγά τα
0: 12 assist έκανε πέρσι, ρε φίλε. Τι, κουσούρι είναι που έχει 12 assist. Κουσούρι είναι που έκανε 12 assist, να με τρελάνε. Α, και θιές που λένε. 4 γκολ πέρσι. Τι αύριο γάιδα.
1: Τέσσερα γκολ μόνο.
0: Τέσσερα γκολ, 12 assist.
1: Τέσσερα γκολ έκανε ο Λαζαρίδης από τα στόπερ στον Άρη όταν έπαιζε.
0: Γενικώς δεν το λες τόσο εύκολο στο γκολ. Δεν το λες τόσο εύκολο. Αλλά το λες πανεύκολο στις assist, στις μπούκες να σε ανακατεύει. Είναι αυτό που λέω εγώ ότι στον ΠΑΟΚ πάτε φέτε ένα αντίστοιχο ζύγο σε μια άλλη πλευρά.
1: Αν βρει το Σάντζες μπορεί να τον τριπλάρει.
0: Θα τον περάσει.
1: Στις 5 φορές.
0: Θα τον περάσει και θα βγάλει και την assist. Το ξαναλέω, η μεταγραφή είναι top ραφιού για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Πέρσι στην Τουρκία. Αυτό είναι επίσημα
1: και γιατί τον αφήνουν στην Τουρκία να φύγει.
0: Γιατί τάσκασε η ΑΕΚ, ρε φίλε, γι' αυτό.
1: Τι!
0: Γιατί τάσκασε η ΑΕΚ, γι' αυτό. Πέρσι απλά στην Τουρκία να πω ότι βάσει αξιολόγησης ήταν ο τέταρτος παίχτης, ο τέταρτος καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν παίρνει κάποιον παγκίτη, κάποιον που περίμενε. Ήταν βασικός.
1: Δεν τραυματίζεται, δεν είναι κουσούρι.
0: Είχε μικρά, αλλά έλειπε, ξέρω εγώ, κανένα δύο εβδομάδες μέχρι με 10 ένα πρόβλημα.
1: Ο Κωνσταντίνος λείπει 4 μήνες. Δεν πειράζει.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις, πέρσι ο καλύτερος στην Τουρκία ήταν ο Κουκτσού της Μπεσίκτας, ο Ορκόν Κουκτσού. Που τον είχε πάρει από την Μπενφίκα 30 εκατομμύρια.
1: Ο Κουκτσού.
0: Δεύτερος είναι ο τερματοφύλακας που πήγε πολύ καλά της Μπασάκ Σεχίρ, ο Σεγκεζέρ. Τρίτος ο Ασένσιο της Ρεάλ και τέταρτος ήταν αυτός σε αξιολόγηση. Δηλαδή παίρνει ένα από τους καλύτερους παίχτες πέρσι στην Τουρκία.
1: Ζηλεύεις, Νίκο. Για τον τρόπο λειτουργίας.
0: Ο τρόπος λειτουργίας, ναι, αυτό ζηλεύω.
1: Ναι.
0: Ότι γιατί υπάρχουν μπορεί, και άλλοι ζουμπόροι έξω, υπάρχουν.
1: Μπορεί και να μην βγει ο παίκτης, αλλά ζηλεύεις τον τρόπο λειτουργίας.
0: Με ανατριχιάζει ποδοσφαιρικά. Δηλαδή μου τον ανακοινώνει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: λασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν παίρνω την πορτοκαλάδα μου.
2: Πόσο βλέπεις για να κλείσουμε?
1: Μια χαρά είναι. Τα μάτια του είναι όχι σαν του κόκκινου βυθισμένα στο άπειρο. Είναι σφεράτα τα μάτια του.
2: Να δούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ πάντως σαν οργανισμός λειτουργεί άψογα.
1: Ναι.
2: Τάκ τον βρήκε. Τον επέλεξαν, γρήγορα κινήθηκε, τσακ τον ανακοίνωσε, τάσκασε.
1: Τέλει,
2: το ότι τάσκασε, εγώ διαφωνώ τώρα εδώ με το μέσο όρο των Παοξίδων.
1: Ναι.
2: Αυτοί νομίζουν περισσότερο ότι μόνο μας χάσει πολλά λεφτά παίρνει καλό παίχτη. Μπορεί να βρει και ελεύθερο παίχτη, παιχταρά.
1: Βρούμε...
2: Άμα τον έχει ψήσει εκείνη μαγιά.
1: Θα βρούμε δύο Τσετσένους.
2: Άντε πάλι, δεν έχει έρθει κανένα Τσετσένος ποτέ.
1: Γιατί να μην έρθει?
2: Δεν έχει έρθει ποτέ. Τώρα.
1: Θα έρθει Τάταρος.
2: Δεν θα έρθει Τάταρος. Είσαι στην Νόβα, κερδίζει ένα συν ένα στα Starbucks για μοναδικές γεύσεις ροφημάτων. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα ρόφημα στα Starbucks, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό, ενάρετο, και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Γιατί εκεί ακούγονται κάποια back δεξιά και αριστερά, αυτό που έλεγα νωρίτερα, γιατί ο άλλος τα έχει ταυτίσει όλα με ΠΑΟΚ. Θα δούμε ποιος είναι αυτός ο Παύλο Μαθαίο και ποιος είναι αυτός ο Πεντρόσα που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχουμε πολλά μπασκετικά νιούς, έτσι, με Σπανούλη, με μεταγραφικά ΠΑΟΚ, με Ηρακλή που κι αυτός είναι γύρω-γύρω και είναι έτοιμος σαν κόμπρα να χτυπήσει. Θα πάμε και στα ρεπορταζιακά του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, όπου είμαστε εν αναμονή, παιδιά. Άτε να δούμε, αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πάρα πολύ λογικά κομβική. Κομψότατο και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Εδώ πριν μου θα έρθω σε πέντε, ξέχασα πως σε λένε, με το μυαλό μου ατό, ζουν και καμέ με στο
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
8: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Σβέρνητσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αστυνομικών και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ενέργεια πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη της περιοχής του Αυλώνα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής, γεγονός που κατά δήλωσή του δέχθηκε πολύ δυνατό χτύπημα στην καροτίδα. Στην αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών και έκπληξη για τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας πως ήταν μια πράξη βίας αλλά όχι μια πράξη κρατικής βίας, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές. Τη σκηνή του εγκλήματος στην Καλαμάτα φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει ο καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, αλλά ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος. Την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμούντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία πλέον λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας να ανακοινώνει την πρόταση για το ποιες από τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης. Σε συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης ήρθαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως συμφωνήθηκε να μην αναπτυχθεί ο Ισραηλινός στρατός στη Βηρυτό και η Χεσμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν με τη σειρά τους στο Ισραήλ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
5: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Trifresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
7: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
6: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
7: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Oh, τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις.

0: Είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Κίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι.

0: ότι είμαι πλέον σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δωράκια. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από το πιο κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Regency Casino για να μπούμε σκληρός fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ρε παπά με το μουσι σαν το βερλέκι τον ηθοποιό. Τι δεν εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα και την Καριστιανού, ρε Πασόκε.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Σε περνάει ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ρε παπά.
0: Το Πασόκ του περνάει, ε.
1: Σε περνάει.
0: Ο Τσίπρας και η Καριστιανού είναι πιο πάνω.
1: Ο Τσίπρας και η Καριστιανού σε περνάνε, ρε παπά, με το μουσι.
0: Ναι.
1: Μάψε το μουσι εκεί πέρα, σαν το λάκι κομρινό μου, κάνει και μπριγιαντίνη το μαλί. Με τους άκρους τους εκεί που έχετε στο Πασόκ.
0: Τώρα δεν σε
1: έχετε πάει, πάρει, το, έχω... πάει το Πασόκ στη Β' Εθνική να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: Πασόκε,
0: μόλις
1: παπάς. Τι παπάς, βρε, αντιπαθητική.
0: Άστο να δεν είναι το θέμα μας, ρε. Άστο παπά.
1: Τι γίνεται.
0: Πες εδώ θέμα. Μόλις μέσα λέει η αδερφούλα μου μήνυμα. Λέει πάρε το ραπ, λέει αυτά που σε έλεγα χθες. Και ελάτε.
1: Πότε?
0: Και ελάτε την Πέμπτη. Σας περιμένω στο Ντεσέο για. Ναι. Να πάμε να τα κάνουμε.
1: Όταν πάμε στο Ντεσέο. Να δούμε εκεί τους.
0: Να μαζευτούμε εκεί να.
1: Τους ασθενείς της αδερφής σου.
0: Μετά όταν ασθενείς είναι αυτοί που θέλουν να συζητήσουν τα ψυχολογικά παρέα, ρε παιδί.
1: Ψάχνουν να βρει κανένα καμιά γκόμενα. Αυτό λέω εγώ.
0: Θα πάμε την Πέμπτη να κάνουμε λακεντή.
1: Θα τους κάνει ομαδική αυτή, τους κάνει γραφείο συνηγεσίων εκεί, αδερφή.
2: Κλαίω, ρε φίλε, yeah. Κλαίω, τι γέλιο θα
1: έχει. Μαζεύονται όλες εκεί. Από το πανόραμα.
0: Δεν σε χαλάει.
1: Ναι,
0: όλες οι μιλφάρες.
1: Ναι. Με τους άλλους τους, καθώς δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Όλους τους άχρηστους να πούμε εκεί.

0: Άντρας πράγμα θέλει ψυχολόγο.
1: Πάμε καλά, γιατί οι άντρες δεν έχουν ψυχούλα, ρε φίλε.
0: Α,
1: τι έχουμε εμείς μέσα, πέτρα, ροκ έχουμε, τι έχουμε. Α, ψυχούλα έχουμε
0: και εμείς. Τραβάμε κάθε μέρα τα πάνδυνα, άσε μας.
1: Θα πάμε την Πέμπτη να πιούμε ένα ποτάκι να γελάσουμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτοί, να περάσουμε καλά.
0: Θα θέλουν νέα συνεδρία.
1: Τον παπά από το Κιλκίς λέει.
0: Ο παπάς, να πούμε, του Πασόκ.
1: Ναι, αυτός πρέπει να είναι.
0: Δεν μας, δε μας κάνει Καριστιανού. Η Καριστιανού με τα γουρλωτά τα
1: αυτό,
0: ματάκια.
1: Αυτός πρέπει να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. 1,5 μέτρο η Καριστιανού.
1: Αυτός ήταν ΣΥΡΙΖΑ και πήγε
0: παντού. Ναι, η Μαρία των Τεμπών, η Μαρία των Τεμπών. Σας έχει κάνει σκόνη η Μαρία των Τεμπών. Έχει πήρε και το βλέμμα το αθώο, να πούμε, η Μαρία των Τεμπών. Ναι. Τη στηρίζατε τότε που ήταν, δεν είχε κόμμα. Τώρα που έχει κόμμα, τι έγινε, ρε Βελόπουλε, με τη Μαρία των Τεμπών. Τι έγινε, ρε.
1: Φοβάσαι μην βγει Καρισιανού βολή. Θα βγει.
0: Όχι, εγώ γιατί να φοβηθώ, τι έχω κόμμα, εγώ.
1: Πού είναι οι εποχές που ξυπνούσαμε να πάμε περίπτωση να πάρουμε το Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε την επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Batman από Λατινική Αμερική.
0: Εκείνο δεν ήταν Ευαγγέλιο, εκεί ήταν Γιφταγγέλιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για την ντροπή του ποδοσφαίρου δεν είπατε τίποτα.
0: Ποια...
1: Η Arsenal, η προοδευτική της Ευρώπης, αν έπαιζε έτσι η ιταλική ομάδα, ακόμα θα κράζεται. Η Arsenal τέτοιο κατενάτσιο δεν έχω ξαναδεί. Τα είπαμε, Κώστα. Εσείς σηκώθηκε σε 9 και 5 με την Arsenal ξεκινήσαμε. Έτσι, τα είπαμε για την Arsenal. Λοιπόν. Να τελειώσουμε. Καλημέρα, ακούει ραδιόφωνο, Ναμβούργο.
0: Όταν η προοδευτική Ελλάδα πήρε το Euro, βγήκε να πανηγυρίσει όμως. Με την προοδευτική την Ελλάδα. Έτσι. Με το Δέλακι.
1: Έτσι.
0: Με τις τιμένες φάσεις εκεί.
1: Άμα είναι για μας, δεν μας νοιάζει. Για τους άλλους μας ενδιαφέρει.
0: Πώς το λένε που μοιάζει τον εξωγήινο Χαριστέα, τον Ήτη. Πώς το λένε. Που πέταγε τα γκολ. Ο Ήτη. Πέταγε τα γκολ ο Ήτη με τα στιμένα. Ναι, πανηγύριζες όμως.
1: Να μην πανηγύριζες, φίλε. Αυτό έγινε μια φορά. Παραμένει η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
0: Δεν έπαιξε ο Τσάρτας να δούμε μπάλα. Παραπέξαν τρεις σκάφη εκεί πέρα.
1: Χαφάρες. Χασιράς, Ζαγοράκης, Καραγκούνης, πλάκα με κάνεις.
0: Έξω Ντέμις, έξω Τσάρτας. Δεν λες θέαμα. Θέαμα πήρες από την Ελλάδα. Πανηγύρισες βλάχο όμως.
1: Επειδή δεν κατάλαβα καλά τι θέλει να μας πει για τις μιλφάρες, ας ξεκινήσουμε τον λόγο που θέλει να επισκεφτεί την αδερφούλα σου. Πάμε την Πέμπτη εκεί, θα πιούμε τα ποτάκια.
0: Λέω ότι μαζεύονται από το πανόραμα όλες εκεί πέρα.
1: Κακό είναι.
0: Οι προβληματικές, πάνε και οι άλλοι προβληματικοί, τους κάνει ομαδική θεραπεία και βρίσκει φίλο, κάνουνε. Βρίσκουν εγκόμενους.
1: Ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Ο άλλος δεν μας κάνει πρώτες να πάμε στο Ξηρολίβαδο το καλοκαίρι.
0: Ποιο το Ξηρολίβαδο?
1: Στο Βάσος, λέει, για να πιούμε τσίπουρα. Σε τρελός, ρε φίλε.
0: Ποιο το Ξηρολίβαδο?
1: Στη Λιβαδιά, λέει, στο βουνό του Παπαγιανόπουλου. Στο Ξηρολίβαδο, βέβαια, για να δροστεί να πιούμε. Κάνουμε...
0: Ποιο Παπαγιανόπουλο το βουνό?
1: Αυτό λες.
0: Ο Παπαγιανόπουλος ο Δοντίατος είναι από το Ξηρολίβαδο.
1: Α, μπορεί να είναι από εκεί. Ναι, γιατί νομίζω έχει κάποιες ρίζες. Κάτι από Βέρεια. Αλλά τραβηχτούμε βουνό τώρα.
0: Ποια Βέρεια είναι, Λεβαδιά σε λέω. Ξηρολίβαδο.
1: Όχι, Ξηρολίβαδο, η Βέρεια είναι. Βέρεια είναι, άκουσε λέω.
0: Ναι.
1: Στο Βέρεια. Λοιπόν, για να τελειώσουμε με Ζουκόφ και να πάμε λίγο στις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όπου έχει επικαιρότητα, παιδιά. Άμα δεν έχει κάτι, τι να πούμε. Λοιπόν, Ζουκόφ, πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Παίχτης ο οποίος διακρίνεται κυρίως. Στο να συγκλίνει μέσα εσωτερικά, να το πούμε αυτό.
0: Συγκλίνει, αλλά γκολ δεν κάνει, βλέπω.
1: Ναι, συγκλίνει και κάνει ασίς. Παίζει, έχει ναι. Συμμετοχή, δηλαδή σε παιχνίδι συμμετοχικό,
0: ναι.
1: Γίνεται και μπαλαντέρ. Εκεί γίνεται δεκάρι. Ταχύτητα τρελή δεν έχει.
0: Δεν το βλέπω εγώ.
1: Ναι, ταχύτητα τρελή δεν έχει. Είναι κανονικός.
0: Άρα δεν είναι winger. Μπαίνει μέσα, οχτάρι.
1: Μπαίνει μέσα, ναι. Να δώσουμε δύο πράγματα στον κόσμο. Αφού μία με την Παπαρίζου, μία με την Καρτσιανού, μία με τον Παπά. Δεν μας
0: αφήνει.
1: Δεν θες να στον κάνω τον παίχτη τα λιράκια.
0: Μια ώρα τον παίχτη τη ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ψηλός, συμμετοχικός στο παιχνίδι. Συγκλίνει με ανάποδο πόδι προς τα μέσα. Πέρσι μέσα στην καλύτερη πεντάδα γενικότερα των παιχτών στην Τουρκία.
0: Και γιατί τον πουλάνε?
1: Γιατί ΑΕΚ τάσκασε.
0: Τάσκασε.
1: Τον έψησε. Πίεσε πάρα πολύ ο παίκτης, λέει, στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί δεν θέλει την Τουρκία ο παίκτης.
1: Σου λέει θα παίξει το Champions League.
0: Α, θέλει Champions League.
1: Βέβαια, ποιος τυφλός δεν το θέλει, ρε φίλε.
0: Δεν τον βλέπω να.
1: Η Τραμπζονσπόρο θα παίζει.
0: Δεν τον βλέπω να πιάνει.
1: Αλλά
0: ο παίκτης που έρχεται δεν θέλει να παίξει στην ομάδα του.
1: Πέρσι είχε πάει στην Τραμπζονσπόρο για να καταλάβει.
0: Και τι βαρέθηκε, πότε πρόλαβε και βαρέθηκε.
1: Σε 1,5 χρόνο. Πέρσι
0: θα δει τηλεοφόρο Δεκελίδη και θα του αρέσει, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά η Τραμπζονσπόρο παίρνει τα λεφτά που έδωσε. Από τη Σαχτάρ για να τον πάρει. 6 εκατομμύρια έδωσε, σου λέει με 6 στον δίνω, ρε φίλε.
0: Δηλαδή τώρα, άμα πάρουμε το κόρταμα και πάμε στην τραπεζούντα,
1: ναι.
0: Θα μας πούνε και κάνουμε εκεί, πάμε, πιούμε ένα καφέ, πάμε ένα γλυκό, ένα περγαμόντο να πούμε. Και πούμε ο Ζούμπκο φεύγει, τι κάνετε, στεναχωριέστε, δεν πούμε. Μεγάλη στεναχωριά έχω.
1: Θα στεναχωρηθούν.
0: Αχ, καλέ τη στεναχωριά θα έχω. Πάρουμε, να ρωτήσουμε τη Ζούμπκο.
1: Ποια Ζούμπκο?
0: Τι τράσπορφο.
1: Πάρε, εσύ ήταν η γιαγιά σου από εκεί.
0: Ναι, η Ζαμπέτα.
1: Πάρε τη συγγενή Ζαμπέτα, θα σε πούνε, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, την πήραμε την άδεια ή γκρίνια. Ο Κώστας πάνω για να πάμε στο σπα. Στην πίστα σπα, στο Βέλγιο. Θέλουμε μια μέρα. 16 Ιουλίου, κάπου εκεί, μια μέρα την ψάχνουμε.
0: Μια μέρα μας τη δώσουν. Πάω, ναι, για ράλι πάω.
1: Λοιπόν,
0: έχει μπουρδουζάδικα εκεί.
1: Πού να ξέρω, ρε
0: εσύ
1: φίλε.
0: Εσύ δεν ξέρεις.
1: Πού τζου, ναι, οκ. Okay, εγώ είμαι σαν τον Κύκνο.
0: Δηλαδή τώρα που είσαι με την τζιτ, κλείσαν τα στρατιώτα.
1: Άκου να σου πω, εγώ μέχρι τα 36 μου ήμουνα πάπια.
0: Τώρα, τι
1: μετά
0: είναι,
1: τα 36 έχω γίνει Κύκνος.
0: Όποιος
1: κατάλαβε, κατάλαβε. Η πάπια, ξέρεις, είναι, πάει, κάνει ένα κατουστούρι, πάει παντού με όλους. Όταν γίνεσαι Κύκνος είναι το καλύτερο μονογαμικό πουλί ζώο που υπάρχει. Είμαι Κύκνος πλέον.
0: Όταν ήρθα κανένα δυο εδώ πέρα υπάλληλοι, δεν σε είδα. Μεταφράστηκες.
1: Σαν πάπια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, για πουτζού μου να. Παπί μέση λασπουριά.
0: Εγώ βρέθηκα σε ένα τραπέζι, δεν θα πω ονόματα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει η κοπέλα.
1: Ναι, η κοπέλα.
0: Λέει, ήρθε, λέει, στο ζου να κάνω ένα αυτό. Και ο Κουλιανός λέει, ήρθε κατευθείαν να σε γνωρίζω, να σε κάνω χώρο εκεί πέρα κτλ.
1: Μα αφού εγώ την έφερα την κοπέλα, ρε.
0: Ποια κοπέλα έχω.
1: Αυτή που λες.
0: Ποια είναι.
1: Μια κοπέλα, εγώ την έφερα στον Πιλνάκι να την δοκιμάσει.
0: Εσύ την έφερε.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτή με είπε. Μια άλλη.
1: Ποια άλλη πάλι.
0: Ήρθα,
1: εντάξει, το να βοηθήσουμε νέο κόσμο είναι κακό.
0: Αν έρχονται κανένα μουσάτο, θα το βοηθήσουμε.
1: Μα άμα είναι τα λεφτά, κακό είναι να βοηθούμε. Τι πράγμα είναι αυτό, φίλε. Τι μαζεύτε. Λοιπόν, τελειώσαμε Ζούκοφ. Σου είπαμε και τα χαρακτηριστικά. Συγκλίνει προ τα μέσα. Αν ψάχνω να βρω κάτι, δεν είναι σφαίρα, ρε παιδί μου. Παίξει, δεν είναι πολύ γρήγορο.
0: Δηλαδή παίζει στην άκρη και δεν είναι πολύ γρήγορο.
1: Παίζει στην άκρη, συγκλίνει.
0: Σαν το
1: γίνεται πατάει περιοχή και αυτό.
0: Στην Γιασιτζή είναι να δούμε.
1: Πιο γρήγορο.
0: Α, πιο γρήγορο.
1: Δεν
0: μου λέει καμιά αργοκούνα σαν το Γιασιτζή να
1: πούμε. Δεν είναι τόσο αργό. Ο Πεχτάρα είναι 29, είπαμε με τα γραφάρα για την ΑΕΚ. Θα την αναλύσουμε και το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει ο τρόπο που το κάνει η ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Παπ, 2 Ιουνίου, 1 Ιουνίου. Ούτε ψάχνουν ούτε κάνουν, τον ανακοινώνουν. Τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι, ναι. Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, διοικητή νοσοκομείο, εδώ και αριστερά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ανιψιώσει βουλιουκλάκι στο Ασκληπιό. Θα ναι. Πάθει έβραγμα να σε σώσει αυτό τώρα.
1: Εσύ πειράζει φάτσα, τουλάχιστον αυτό είναι 50 χρονών, δεν είναι 80 κάτι.
0: Τι 50.
1: Μα τρελάνει.
0: Τι 50 είναι. Έκανε και το σαν τον κοκλώνη το δόντι.
1: Δεν το φτιάξε.
0: Τον έβαλε και η Νέα Δημοκρατία, διοικητή στο νοσοκομείο.
1: Είμαστε γεροί.
0: Λοιπόν, έπαθε έβραγμα ο Γιαννάκη.
1: Θα κλείσω τη λουρά. Μπορεί να μην σχολιάζει ότι βλέπει τον Λιάγκα και στα άλλα τέτοια.
0: Ολιάκα. Έπαθε έβραγμα ο Γιαννάκη ο Παπαμιχάλη. Έπαθε ο Γιαννάκη ο Παπαμιχάλη. Έβραγμα πρέπει να το κάνουμε 5 μέρε.
1: Το έκανα. Λοιπόν.
0: Πού δούλεψε Γιαννάκη, δεν δούλεψε.
1: Ολυμπιακό. Ναι. Ψάχνετε για στόπερ και μπακ. Εκεί όπου ουσιαστικά ως τώρα έχουμε μία αποχώρηση.
0: Μου φαίνεται ψάχνει αριστερό στόπερ.
1: Δύο στόπερ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα σου πω ποιο είναι το ένα.
0: Τετράδο του στην άμυνα.
1: Έχουμε όνομα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το χορό των μεταγραφών πουλώντας.
0: Πούλησε τον Κωστή για 50-11.
1: Πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Τον πούλησε 11.
1: Πλάκα, ναι. Με κάνεις. 11 εκατομμύρια Κωστίνια.
0: Και θα πάει το Τζίπρα, το Τζάπρα θα πάρει.
1: Ω, μάγκαση, με 11 εκατομμύρια ξέρεις τι παίρνεις.
0: Θα πάρει το Τζάπρα.
1: Πούλησε 11 εκατομμύρια μπακ. Τρομερή κίνηση, του βγάζω το καπέλο.
0: Μες.
1: Είπαμε, δεν είναι μόνο αγοράζω, είναι και πώς πουλάω.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ωραία.
1: Τρομερή κίνηση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Και μετά η ΑΕΚ ήρθε και παίρνω κι άλλο παίκτη. Παύλο Μαφέο.
0: Ο Μαφέος.
1: Μαφέο.
0: Μαφέο.
1: Είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για να καλύψει το δεξί άκρο στη θέση του Κωστίνια.
0: Κοίταξε τα φρύδια τώρα.
1: Ναι.
0: Παίρνουν ανηφόρα. Αυτό είναι κατάθλιψη.
1: Άντε πάλι. Τώρα αυτό τον είδε σε μια φωτογραφία που ο άλλος έχει. Λοιπόν, δεξί μπακ,
0: ναι.
1: 28.
0: Ναι. Καλή ηλικία.
1: Πολύ καλή. Στη Μαγιόρκα φέτος βασικός όσο δεν πάει.
0: Ναι.
1: 32 παιχνίδια, 2 assist, 1 goal.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίγα νούμερα. Τόσα είχε κάνει και ο Σάστα.
0: Μπακ είναι μόνο, εντάξει, δεν θέλουμε τώρα.
1: Το παίχτη τον ξέρω από τη Στουτγκάρδη προσωπικά και όχι από την. Γιατί εκεί.
0: Έπαιζε απάνω, ψηλά παίζα.
1: Πολύ ταχυδυναμικός. Κοντός όμως.
0: Boy.
1: 1,72. Κοντός. Έχει αργεντίνικες ρίζες. Είναι από αυτούς τους κολοπετσουμένους μπακάδες.
0: Κοντός.
1: Που γίνονται βέλα. Ναι, κοντός, σαν τον Βιερίνια.
0: Είναι ζύφκας δηλαδή. Είναι Βιερίνια, είναι ζύφκας.
1: Είναι ζύφκας.
0: Αλλά γίνει σέντρα από την μεριά την αντίθετη και χωθεί στόπερ.
1: Έχει άλμα.
0: Όπως σχολόταν τη Άρσεναλ ο αριστερός μπακ στόπερ και έσωνε φάσεις.
1: Ναι.
0: Εκεί στον αέρα τον φάνε.
1: Εκεί μπορεί να τον φάνε. Έχει, και μόνο που έχει μεγαλώσει παίζοντας ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες στη City, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ψηλά δεν
1: εγώ, ψηλά εντάξει, ίσως να στερεί λίγο. Εντάξει, δεν υπάρχει ο τέλειος παίχτης, ρε φίλε.
0: Για τον κάνω εγώ.
1: Όλα τα άλλα τα κάνει μια χαρά.
0: Κάτω από ένα 80 δεν θέλω κανέναν.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Σε κανένα άθλημα. Η κοντή τέλος δρόμο.
1: Χαιρετίσματα από τον Χρήστο τον Φίλτσο. Τα είπατε στη Μονή Ξενοφόντου. Παιδιά, πήγα να ηρεμήσω στο Άγιο Όρος. Ηρέμησα.
0: Ποιο είναι το Φίλτσο.
1: Το Χρήστο, το Χριστάρα. Α, ναι!
0: Ο Φίλτσο έπαιζε μπάλα.
1: Μπράβο! Και μου είπε να σου δώσει χαιρετίσματα.
0: Καστοριά έπαιζε, ρε ο Φίλτσο.
1: Μπράβο! Κορμάρα και μου λέει δώσε χαιρετίσμα, δεν θυμόμαι πόσο το επίθετο.
0: Ο Φίλτσος.
1: Ο Φίλτσος.
0: Αργός αλλά πολύ δυνατό παιδί στην Καστοριά.
1: Τον βρήκα, φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Και τρελάθηκε με την θρησκεία και αυτά.
1: Όχι, ήρθε εκεί να ερεμήσει ο άνθρωπος με ένα φίλο του. Πάμε κι εμείς το επόμενο Οκτώβρη.
0: Όχι, πάμε σε κάνα.
1: Θε κάνα μπουρνουζάδικο.
0: Θε μπουρνουζάδικο.
1: Εγώ τα έχω φάει στη μάπα γι' αυτό.
0: Και εγώ τα τρώω.
1: Έχω κουραστεί με
0: αυτό. Δεν χορταίνεται αυτό.
1: Σου είπα, μέχρι τα 36 μου ήμουν πάπια.
0: Αστα.
1: Από τα 37 και μετά παντρεύτηκα Τζενουά είμαι Κύκνος.
0: Πήγα στο Ρίσου και μου λέει εδώ οι υπεύθυνες, ήρθαν εδώ ο Μαραβέλιας ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος ήταν στον Άρη πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Γενικός αρχηγός κτλ. 80. Καλημέρα Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και τότε μιλάμε με τον Κυριάκο, μποέμ τύπος. Πολύ μποέμ, δεν λέω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ο δοντίατρος και τα λοιπά, στις δόξες και τα λοιπά, στον Άρη πρόεδρος και τα λοιπά. Του λέω τι κάνεις. Τι να κάνεις, άμα δεν κάνεις έτσι, λέει τι. 80.
1: Πόσο χρόνο, 80.
0: 80.
1: Μου λέει, Κυριάκο, 80 χρόνια, τι να κάνεις. Ό,τι έκανες έτσι. Γι' αυτό λέμε, κάντε αβέρτα όσο όταν μπορείτε.
0: Έκανε ρε συνέχεια και ξέρεις τι λέει.
1: Ναι, και τώρα 80 τα ίδια θέλει.
0: Δεν χορταίνεται ρε αυτό, ρε.
1: Α, δεν χορταίνεται.
0: Άσε με τώρα, θα πάω εγώ στο Άγιον Όρος εκεί με τον καλόγερο.
1: Καλά, δεν σε πάω να πα
0: πα 58 χρονών ακόμα με τον καλόγερο να πούμε.
1: Πα δύο μέρες να ηρεμήσει ούτε να
0: λουδάκι.
1: Να ξεφύγει από τι κόρνε τη Μασαρία.
0: Να
1: προσευχηθεί λίγο.
0: Δεν θέλω να
1: προσευχηθεί λίγο.
0: Δεν θέλω να ευλογηθεί.
1: Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα τώρα.
0: Τραβάω 5 δίλεπτα στο σάκο και ηρεμώ. Άντε τώρα με τον Άγιον Όρος. Ο Φίλτσος ήταν καλό παίκτη.
1: Και θηρίο. Σου λέω στο Άγιον Όρος βρήκα. Πήγα υποτίτε λέω εδώ δεν θα με βρει κανένα και με σταματούσαν ανά 5 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και στα μπαλκόνια που έβγαινα λίγο να ερεμήσω, να δω. Πά, περχόταν από πίσω κάποιο με
0: ρόλο. Για φαντάσου να πάω κι εγώ.
1: Αυτό σε λέω.
0: Δεν θέλω να είναι τέτοια ηρεμία.
1: Θα περάσει καλά όμω εσύ. Θα
0: έρθουν
1: μετά και οι παπάδε, οι πάτερ, θα σε πούνε βρε τέκνο μου, κολλασμένο τέκνο μου.
0: Ναι.
1: Γιατί βρε ψυχούλα μου, γιατί α πούμε.
0: Για το πάω τον απαντήσω.
1: Όχι, όχι, μην
2: το απαντήσω. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αρχίζετε αυτό άλλες δύο ομάδες, δύο εβδομάδες.
0: Θα, θα πούμε ότι ίσως στη Μύκονο θα
1: Μύκονος.
0: Παραντάει. Ναι, λοιπόν,
1: και άλλες δύο εβδομάδες συνεχίζεται αυτή η ποδοσφαιρική τραγωδία.
0: Δηλαδή ρε κουλιά.
1: Που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε σκάσει, έχουμε βγάλει μπέμπελι.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Και βλέπουμε τους ανταγωνιστές να κινούνται. Να μην τρελαθούν οι παουξίδες.
0: Αν δεν δυο παπαμε.
1: Εγώ πα... ναι.
0: Σήμερα τράβα μια τριήμερη άδεια πάλι. Άμα δεν κάνει.
1: Σήμερα αύριο λογικά πρέπει να βγει ο Ανδρέας ο Παπαμίκος να πει τουλάχιστον ότι πατήθηκε το κουμπί. Ακόμα ρε, εσείς, αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε αν θα είναι 100% Λουτσέσκου. Δεν είναι να τρελαίνεσαι.
0: Τι δεν είναι.
1: Οι άλλοι έχουν φτάσει στο διάστημα και εγώ ακόμα δεν έχω πατήσει το κουμπί.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται η δουλειά μου.
0: Εντάξει.
1: Πώς εντάξει. Εμείς πονάμε. Είπαμε, ο Πάο καλός ή κακός επιδρά στην καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε, να αγαπάμε.
0: Ο Δωτός θα σας
1: Ο Δωτός. Ο Δωτός μια χαρά τα πηγαίνει που λες εσύ στο μπάσκετ. Μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ο Δωτός.
1: Στο μπάσκετ έχουμε πολύ πράγμα.
0: Θα σας απαλύνει τις πληγές.
1: Λοιπόν,
0: Πάο θρησκεία Νέα Δημοκρατία.
1: Μια που πιάσαμε λοιπόν το αριστερό άκρο, εγώ μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός εφόσον.
0: Το Γιαννούλη.
1: Ενόχλησε λίγο το Γιαννούλη, αλλά δεν.
0: Τι δεν.
1: Ο Γιαννούλης είναι, είπαμε, θέλει μόνο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε.
0: Βρήκε
1: τείχος.
0: Ας μείνει στην Άσμπουργκ να μάθει.
1: Αφού σου λέω μόνο ΠΑΟΚ θέλει ο Γιαννούλης. Ας πιέσουν λίγο τώρα εκεί, να ανέβουν λίγο το ποσό από το 1,5 που δώσανε. Στο πάνε 2,5 θα τον πάρουμε.
0: 5 θέλουν αυτοί.
1: 5 ξεκινάνε και αυτοί. Και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το 1. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Ας τα βρούνε κάπου να τελειώνουμε.
0: Κάντε κανένα έργο.
1: Πώς γινόμαστε, ρε φίλε. Είδα τον Αντωνιάδη πριν. Πώς ήταν, βέβαια, ο άνθρωπος είναι και άρρωστος.
0: Δεν είναι, έκανε.
1: Εντάξει,
0: έβγαλε στομάχι, έβγαλε.
1: Λοιπόν, δεν λέω τόση ώρα. Δεν το, αυτό ζηλεύω. Το, ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει και αυτό στο γήπεδο του. Αυτό ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Θες γήπεδο.
1: Πλάκα με
0: τώρα κάνεις. Που πήγε ο δικός με τον Τσίπρα, δεν βλέπω να κάνετε γήπεδο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αριστερά Ολυμπιακός, νομίζω, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ότι σκαλίζει πολύ δυνατά την υπόθεση του Τσιμίκα. Θέλει να τον επαναπατρίσει.
0: Ναι.
1: Τη σκαλίζει γερά την υπόθεση.
0: Άμα πάρει αυτό, πάρει και τον Τσιμίκα, πάρει και ένα στόπερ, δεν είναι τετράδα καλή.
1: Εννοείται.
0: Το πουλάει τον άλλο.
1: Στόπερ.
0: Πουλάει τον κολκίπερ.
1: Τον Τζολάκι, κάτσε, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλό selling club, δεν το φοβάσαι καθόλου.
0: Ναι.
1: Όταν πουλάει 11 εκατομμύρια τον Κωστίνια, καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Πάνω από 20.
1: 11 έδωσε ο Πάκου τον Κουλιάκη.
0: Πάνω από 20, κάτω από 20 τον Τσιμίκα, τον κολκίπερ δεν το δίνει. Κάτω από 20.
1: 20 μήνυμου θα το δω.
0: Μήνυμου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Μίκα Μαρμόλ είναι ο στόπερ που ο Ολυμπιακός έχει ζαχαρώσει γιατί έχουμε ονόματα. Το ξαναλέω.
0: Βρωμόφατσα έχει κάνει για στόπερ.
1: Είναι κοντός για στόπερ.
0: Πόσο είναι?
1: 1,81.
0: Ναι, αλλά πηδάει καλά.
1: Πηδάει, όλοι πηδάμε. Φέτος γεμάτη χρονιά με τη Λας Πάλμας. Ακόμα δεν τέλειωσε τις υποχρεώσεις του, αλλά μένει ελεύθερος. Και τώρα φαντάζεσαι, είσαι σε μια ομάδα σε γούντα που δεν ξέρει αν θα ανέβει. Και έρχεται μια ομάδα Champions League να σε πάρει. Αυτό θα έρθει μπουσουλώντα στο λιμάνι.
0: Ναι, αλλά 1,72 ένα δεξιά.
1: 1,81 ο άλλο. Εντάξει, έχει το Ρέτσο, έχει τον Πιρόλα, έχει το Όπερ Ολυμπιακό. Απλά πρέπει εφόσον
0: πάρει. Και μπάκι αριστερό κοντό.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέμα εκεί. Θα τα πω εγώ το Μπρουτόταυρο.
1: Θα πει ο Μπρουτόταυρο.
0: Μπρουτόταυρο θα το πω. Ο άλλο 1,97 σε πλάκωσε.
1: Συν το ότι ο Ολυμπιακό έχει τον Ουνάι Λόπεθ πάρα πολύ κοντά. Επίση. Τον Ουνάι Λόπεθ.
0: Ποιον Ουνάι, τον παλιό.
1: Τη Μπιλμπάου.
0: Τη Μπιλμπάου.
1: Ναι, βέβαια. Όχι παλιό. Μια χαρά. Ουνάι Λόπεθ. Πεχτάρα είναι. Τη Ράγιο Βαγεκάνου. Ο οποίο είναι μια ανάσα από τον αρθί στον Ολυμπιακό εκεί ω. Ως...
0: Αυτό οχτάρι δεν είναι, ρε.
1: Ναι, ρε. Ο Χαφ. Σου λέω, έχει ο Μεντιλίμπαρα απλώ και αυτό κοντό. 1,70.
0: Πώ είναι.
1: 1,70. Έχει απλώς η δίκαια συνειβηρική και τσιμπάει παίχτες ο Μεντιλίμπα. Του λέει: ποιους θες, τραγούδι μου, θέλω τον Μαρμόλ, θέλω τον Ουνάι Λόπεθ.
0: Προσέξτε εκεί στον Ολυμπιακό. Με τους ζουμπάδες εκεί, προσέξτε.
1: 1,72.
0: Άμα είναι κοντή ομάδα, πρόβλημα έχω. Τι λες.
1: Δεν θες κοντή ομάδα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάντως η ουσία.
0: 1,71. Ο Μουζακίτης 1,70. 1,74. Ο άλλος να πούμε 1,75. Ο Στόπερ 1,80.
1: Ναι, αλλά έχει δει με τον τερματοφύλακα.
0: Τι να τον κάνει.
1: Έχει Ρέτσο 1,87, 1,88.
0: Το Ρέτσο και αυτό τώρα.
1: Εντάξει, έχει ψηλού
0: μετά. Σας παράγγει είναι κι αυτός.
1: Σας παράγγει τον
0: έκανε. Σας παράγγει είναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα τισάκια του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα έχει απλώς η δίκτυα Ισπανία με τη Λίμπα. Ψώνει ό,τι δε του λένε. Λεφτά υπάρχουν, πουλήθηκε και ο Κωστίνια. Back stopper, half Ολυμπιακό.
0: Για αρχή. Η ΑΕΚ Extrem.
1: Η ΑΕΚ πήρε το Extrem τη για να ετοιμαστεί από 1η Ιουνίου. Και θα πάμε τώρα στα δικά μας τα χαλιά.
0: Στην Κοντζάρεβα τώρα πάμε, στον Κοντζάρεβα.
1: Θα, πάμε, μετά, θα μάθουμε τι θα κάνει και η Κοντζάρεβα, έτσι.
0: Κοντζάρεβα.
1: Ναι.
0: Έχει ο Πατρίκιος.
1: Πάντως η Β' Ισπανία έχει παιχταράδες.
0: Θα τη στείλει στη Λάντζα.
1: Σταμάτα βρε με τον Πατρίκιο.
0: Ξέρει να πλένει πιάτα με τρίλετ.
1: Σταμάτα βρε, σταμάτα με τα τρίλετ σου. Σταμάτα. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο εδώ τα δικά μας. ΠΑΟΚ Άρη, ξεκινήσαμε με τις ειδήσεις. ΠΑΟΚ και Άρης, είμαστε σε αναμονή και αναμένονται εξελίξεις. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, θα πάμε και στα μπασκετικά, θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Με Κάζα στα πλήκτρα, ο οποίος μου λέει άντε λέει ξύνω και το κεφάλι μου. Αλλά πριν του δώσουμε το όφωνο, να σας πούμε ότι αν έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνετε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και παίρνετε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλή τύχη σήμερα στα παλικαράκια μας και στις κούκλες μας που δίνουν τα μαθήματά τους. Έτσι, τι έχουμε σήμερα, Χάρη? Δεν ξέρεις τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μέλησα σήμερα άθλιψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, η ΕΠΟ, η Super League και ο ΨΑΠ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον των Οσντόεφ και Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του δικεφάλου δήλωσε ότι εμπιστεύεται και σέβεται απόλυτα τους δύο Ρώσους ποδοσφαιριστές, επισημένοντας την ηγετική παρουσία του Οσντόεφ και την προσπάθεια προσαρμογής του Τσάλοφ. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο σύλλογος του Βίγκο αναζητά νέο δανεισμό για τον Ισπανό Εξτρέμ, με την προοπτική να καλύψει μέρος του υψηλού συμβολαίου του που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιένς Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Ο έμπειρος χαφ αποχωρεί μετά από 4 χρόνια από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, με τον τεχνικό των Κιανόλευκων Βάλτερ Ματσάρη να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80% με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ξεχωρίσει τους δύο παίχτες για τις θέσεις των ψηλών. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του μπάτζετ με στόχο τη δημιουργία ομάδας πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και EuroCup. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικοπ Χάτσον μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Ζόνα Λούκιτς εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ έκανε κρούση και για τον Άρνοντα Σκουλμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
17: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες Ικαζίου Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτζες Ικαζίου Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Ερμάνος μου, στα 48 μετά τις 9. Ράπεν κούλ ακούτε.
1: Πάμε στο κλάμα της τούμπας τώρα.
0: Περίμενε, πάμε. Πριν πάμε στο κλάμα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο κλάμα της κίνησης, στο κλάμα του γκάλοπ. Και μετά πάμε να δούμε τι έχουμε από ΠΑΟΚΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου η κίνηση δεν έχει ομαλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Ξεκινώντας από τον περιφερειακό, λοιπόν, όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και να περάσουν το ύψος εκεί στο, μέχρι το Επταπύργιο περίπου, θα δουν χαμηλές ταχύτητες.
2: Επταπύργιο.
1: Αντιθέτως, όσοι κοστίμου κινούνται να έρθουν προς τα ανατολικά, προς τα μέρη μας, από την Τριανδρία και έπειτα, εκεί θα δούνε δυσκολίες στην κίνησή τους. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Εγνατία, το ίδιο. Ενώ για Αγίου Δημητρίου χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Τσιμισκή Τσιμπάη, λεωφόρο Νίκης πολύ καλά. Καθυστερήσει έχουμε ωστόσο και στη Μίκη Θεοδωράκη. Να δώσουμε και ένα χρηστικό.
2: Ποια είναι η Μίκη Θεοδωράκη?
1: Η παλιά η Λαγκαδά.
2: Πώς και τον κάνανε τον Θεοδωράκη?
0: Εκατό φορές.
2: Πώς δεν τον κάνανε?
0: Κάθε μέρα αυτά λέμε.
2: Λοιπόν, δεξιός άνθρωπος στα κεράματα.
1: Επίσης, από σήμερα το βράδυ και για κάποιες ώρες θα είναι κλειστή η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω έργων για το flyover. Και σύμφωνα
2: με... μπορούσαν τρεις μέρες να το κάνουν.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κωστήμου της Τροχέας, από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έως και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό, για 6 ώρες είναι. Βραδάκι, γι' αυτό λέμε.
2: Κάνουν βράδυ δουλειά, πάνε διπλό και τριπλό μονοκάμματο.
1: Ακριβώς. Το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Πάμε να δώσουμε τώρα τις 4 επιλογές του σημερινού μας γκάλοπ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές. Το ερώτημα: ποιανή ομάδα οι οπαδοί θα είναι, οι φίλαθλοι θα είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκησή του στα τέλη του καλοκαιριού? 4 επιλογές για το κοινό μας. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη στις 4 επιλογές τις οποίες έχει βάλει ο Κωστής έτσι με περίσχια χάρη, δείχνει και τα κάλλη του.
0: Ναι. Μπορείτε να μπείτε. ΠΑΟΚ, Άρη, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Γιατί τη ΣΑΚ είναι σίγουρα χαρούμενη.
1: Τη ΣΑΚ
0: δεν του βάλαμε.
1: Δεν βρήκαμε λόγο που να είναι στεναχωρημένοι.
0: Τέλεια.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα, Ράπε Κούλ. Για Μαρμόλα, Κουότα και Παναθηναϊκού το Γενάρη λόγω Ράφα που έδειχνε να είναι κυκλωμένο, αριστεροπόδαρο, πολύ μπαλάτο. Ναι, είναι μπαλάτο στόπερ. Εντάξει, παιδιά, μόνο που μένει ελεύθερο για το Μίκα Μαρμόλ. Τον Ισπανό, μόνο που μένει ελεύθερος.
2: Αυτό τον.
0: Τον Κοντούλη, τον στόπερ, ο οποίος παίζει και αριστερά πάντως, σαν μπακ αν χρειαστεί. Είναι ελεύθερος το καλοκαίρι.
2: Αριστερό ψάχνουν πιο πολύ του στόπερ αυτοί, από ό,τι έχω καταλάβει. Και θέλουν να είναι και γρήγορος.
0: Νίκο, από θέμα εμπειρίας πλέον στο γνωρίζω λόγω δουλειάς, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, στον τρόπο λειτουργίας στα μεταγραφικά είναι έτσι φωτός μπροστά. Εντάξει, άμα έχουν οργανωθεί καλύτερα, μαγιά του, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν μεταγραφές και τα διοικητικά.
2: Όπα.
0: Πείτε τα χθεσινά, ποιος πλήρωσε το τραπέζι, πώς ήταν το κλίμα κουλ κόκκινου. Δώσε ρεπορτάζ, δίπλα καθόμασταν, έτσι.
2: Ποιος?
0: Πες τα, γιατί τα λες με τον Γκρεγκουάρ. Δίπλα. Έτσι. Μη λες τέτοια, θα πει με πνίξε ρε κουλ.
2: Εγώ σας παίρνω τηλέφωνο να μάθω τι.
0: Θες να μιλήσει έξω τώρα, στον αέρα μιλάει. Γέννηση ζένια, εντάξει. Τώρα παιδιά. Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Πάμε. Πρώτη είδηση λέει η Σαΐτα Ζούπκοφ. Όχι, γρήγορο δεν το λες στο Ζούπκοφ, παιδιά. Μόνο γρήγορο δεν το λες στο Ζούπκοφ, δεν το λες σφαίρα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Κανονική, παιδιά, μιλάμε κιόλας εδώ τώρα, σαν λέμε. Πάρ' τώρα και πάνε έξω, μιλά. Πάνε, μίλα έξω, κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα Νικόλα, από την εμπειρία από το πρωτάθλημα 19 και μετά, πιο πιθανό Νίκο να δούμε Άι Βασίλη παρά μεταγραφές. Εντάξει, υπάρχει γκρίνια και θα πάμε στην γκρίνια. Η οποία είναι δικαιολογημένη. Εντάξει, ναι. Γέννηση ζένια. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια τη δικαιολογημένη.
2: Ποιαν?
0: Τη δικαιολογημένη.
2: Γιατί
0: έχουν έρθει Τσετσένοι, δεν είναι Τσετσένοι αυτοί.
2: Δεν είναι Τσετσένοι.
0: Ο Τσάλοφ δεν είναι Τσετσένοι.
2: Τι είναι? Τάταρος.
0: Ρώσος είναι.
2: Τι Ρώσος είναι?
0: Ρώσος είναι.
2: Σε έχει αγαπήσει, Τάταρος.
0: Εμένα
2: τι είναι? Τάταρος είναι. Ναι. Τι Ρώσος είναι? Τάταρος με κάτι ρουθούγια σαν τουρμπίνες. Τι είναι?
0: Λοιπόν, δικαιολογημένοι είναι ρεκούλ η κρίνια. Βλέπουμε τους. Ναι, εντάξει, okay, μαζί σας και εγώ. Και εγώ μέσα μου σκάω, παιδιά, μην νομίζετε. Λοιπόν, τι έχουμε στον ΠΑΟΚ?
2: Για πες μας.
0: Πάμε λίγο να δούμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Οι τέσσερις που αποχώρησαν.
2: Γίτσες.
0: Τάγκε.
2: 415.
0: 10. Το 10 είναι κάπα.
2: Ναι.
0: Κούλα.
2: Κλειό.
0: Κλειό. Κούλη. Πρωθυπουργό.
2: Ναι. Τι να μα θυμηθεί
0: αυτό. Βέβαια. Οι τέσσερις που αποχώρησαν είναι δεδομένοι.
2: Πέτρε να του ακούσουμε.
0: Λόβρεν, Σάστρε, Βολιάκο και Ιβανούσετς.
2: Δεν στεναχωριέται κανένας παοξής.
0: Κανένας, αλλά και ίσα
2: ανακουφίζονται που...
0: Και δείχνει ότι δεν τράβηξαν οι μεταγραφές. Δηλαδή Ιβανούσετς, Βολιάκο, Λόβρεν. Είναι μεταγραφές οι οποίες έγιναν για να γίνουν. Εν τέλει δεν βοήθησαν καθόλου. Και ο Σάστρε, ο οποίος είναι μια τίμια περίπτωση, τη βάζουν ξεχωριστά. Αυτοί έφυγαν, γεια σας, οριστικά. Τρεις ανανέωσαν απευθείας. Για να τα βάζουμε σε σειρά.
2: Α, μπράβο.
0: Και Τζόρα, Μεϊτέ και Μπάμπα.
2: Μεγάλη χαρά οι παοξίδες για τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ και τον Κετζόρα.
0: Τον Κετζόρα. Μια που λες Μπάμπα, να δώσουμε την είδηση.
2: Ναι, ο Μπάμπας.
0: Ο Μπάμπα κλήθηκε και είναι επίσημα στην αποστολή της Γκάνας. Wow. Είναι μουντιαλικός. Θα είναι στο μουντιάλ.
2: Θα βρωμάει.
0: Τι σημαίνει αυτό τώρα.
2: Ότι πτωματίλα θα βρωμάει. Μπράβο. Δεν τον έχει, τι είναι αυτή. Πτώμα.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι ο Μπάμπα, θέλει κανένα μήνα από θεραπεία, λίγο θέλει. Μασάζ.
2: Ο Μπάμπα,
0: λίγο τέτοιο, ναι.
2: Ο Μπάμπα τι θέλει.
0: Τέντωσε που τέντωσε.
2: Ο Μπάμπα τι θέλει. Ναι. Τον ατήλα σε ένα δωμάτιο θέλει ο Μπάμπα.
0: Άμα έχει τον ατήλα. Λοιπόν.
2: Σε όμιλο με Αγγλία, Κροατία και Παλαμά.
0: Όχι Παλαμά, Πάναμα.
2: Ναι.
0: Άρα έχουμε τους τέσσερις που έφυγαν, τους τρεις που ανανέωσαν.
2: Ναι.
0: Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου ο ΠΑΟΚ συζητάει.
2: Για να ακούσουμε.
0: Η μία είναι του ΟΣΔΟΕΦ, όπου δεν τα βρίσκει. Γιατί ο ΟΣΔΟΕΦ θέλει διαιτές, ο ΠΑΟΚ λέει ένα χρόνο. Και καλά κάνει.
2: Στα λεφτά τα βρήκαν δηλαδή.
0: Στα λεφτά δεν είναι το πρόβλημα, είναι η διάρκεια. Σου λέω άλλο, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε. Εμένα με πάρει όλα χρόνια και με ξεζουμί του χρόνου με 35.
2: Άλλο λέει. Άλλο λέει.
0: 35 με του χρόνου. Δεν θα με πάρει.
2: Ναι, λέει άλλο. Έχει το ΜΕΙΤΕ σαν τη θεία Ελένη τη Τζέννη. Τη...
0: Θα πούμε δε που πάω και πάρει και
2: έκανε, ρε. Μιλάμε για πτώμα τώρα, ε. Δυο ισχύα 97 χρονών σε δύο μήνες, δε. Και είναι όρθια.
0: Η θεία τη Τζέννη.
2: Θα μα θάψει η Τζέννη 30 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει,
2: δυο ισχύα και είναι όρθια. Και λέει, αχ, τον καημένο τον Κωστάκη.
0: Φοβάμαι. Εντάξει, όμω είναι υπερβατάει. Ο άλλο παλεύει.
2: Και ο άλλο είναι κούτσαυλο με το ισχύο και τον ανανεώνουν, ρε.
0: Δεν είναι τον ανανεώνουν. Υπάρχει αυτόματη ανανέωση λόγω συμμετοχών. Επομένως, είπαμε. Και Τζόρα, Μεϊτέ, αυτά τα είπαμε. Ανανέω, και Μπάμπα ανανέωσαν αυτόματα. Και ο ΠΑΟΚ συζητάει με δύο. Για συγκεκριμένους ρόλους. Ο ένας είναι ο ΣΔΟΕΦ που του λέει ένα χρόνο ο ΣΔΟΕΦ, αν θες. Ο άλλος λέει θέλω δύο γιατί μετά θα πάω 35. Και ο άλλος είναι ο Τάισον.
2: Ωραία,
0: για συγκεκριμένο ρόλο.
2: Ωραία,
0: μισό. Ναι, τώρα υπάρχει και η περίπτωση του Γιακουμάκη να τα ξεκαθαρίζουμε όλα, να δούμε τι γίνεται.
2: Με ιδανικό αυτό.
0: Όπου ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα πάει να ανανεώσει τον δανεισμό του.
2: Δεν έχει φράγκα, γι' αυτό.
0: Όχι, εσύ θα έδινε 5 εκατομμύρια για τον Γιακουμάκη, εγώ δεν θα έδινα.
2: Ο άλλος έδωσε 5 για πάρει τον Εκστρέμ.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, έδωσε 5, αλλά ο άλλος είναι 28-29. Τόσο είναι 32.
2: Θα σας δώσω μια συμβουλή.
0: Ναι.
2: Πάτε το μύθο πρώτο σκόρε να
0: τελειώσει. Ο μύθο δεν το συζητάω. Ότι
2: πάτε
0: φέτος,
2: το μύθο πρώτο σκόρε να τελειώσει.
0: Δεν το συζητάω ότι αν Γιακουμάκης δω ότι ο μύθο παραμερίζεται φέτος, ο μύθο αυτή τη στιγμή για
2: ο
0: μένα.
2: Έγινε γαϊδούρι.
0: Είναι περίπτωση τζίμα.
2: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ποιο
0: απλά
2: τζίμα.
0: Μεγάλος, ίσως και καλύτερος.
2: Πεχταράς.
0: Ίσως και καλύτερος.
2: Ποιο πεχταράς ο τζίμας. Δεν είχε τα προσόντα που έχει ο. Πώς τον λένε, ο.
0: Ποιος?
2: Σωματικά προσόντα και τέτοιο τζίμα.
0: Όχι, και εκείνος γαϊδούρι ήταν. Εντάξει.
2: Έγινε
0: γαϊδούρι. Απλά νομίζω
2: εγώ
0: ότι
2: του δίνω συγχαρητήρια του πιτσιρικά.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιες ατέλειες τις δούλεψε, έμαθα 6-7 μήνες, 8 πόσο είναι.
0: Τις δουλεύει ακόμα.
2: Ναι. Και άμα παίξει βασικό.
0: Να θες σου πω κάτι, εγώ γιατί θέλω τον Γιακουμάκη. Γιατί θέλω τον Γιακουμάκη. Γιατί με Γιακουμάκη ο μύθος θα μπορεί να παίξει περισσότερο. Ο άλλος ο Γερεμέγεφ τον έχεις, δεν θα γκρινιάξει ποτέ ακόμα και αν είναι τρίτος, δεν θα πει τίποτα, είναι καλό παιδί, ήσυχος, δεν δημιουργεί θέμα. Άρα θα μπορεί να παίξει θεωρώ ο μύθου πολύ παραπάνω.
2: Εγώ ξέρεις τι βλέπω.
0: Τι.
2: Το μύθου βασικό, το Γερεμέγεφ δεύτερο
0: και
2: το, να κρατήσει και τον Τσάλοφ τρίτο.
0: Ο Τσάλοφ, λοιπόν μια που τον ανέφερες.
2: Ο
0: Τσάλοφ είναι δεδομένη, η πρόθεση να τον δώσουν πίσω στη Ρωσία.
2: Ναι.
0: Του λένε ψάξε βρες μια ομάδα να σε πάρει πλέον συμβόλαιό σου. Αν μπορεί να πάρουμε και κάνα εκατομμυριάκι, λίγο από τη ζημιά να κέρδος δεν βγάζεις ποτέ. Αυτή είναι η πρόθεση για τον Τζάλοφ. Έτσι.
2: Ιδεάλος.
0: Τι ιδεάλος θα ψάξει, είπε το μάνατζέ του, ψάξε, έχεις τρεις μήνες να το στείλεις πίσω. Εκεί έχει καλό όνομα ακόμα. Τι ιδεάλος.
2: Λοιπόν,
0: επομένως ο ΠΑΟΚ τι ψάχνει και πού είμαστε διοικητικά. Περιμένουμε να βγει ο Ανδρέας ο Παπαμίκος. Σαν να έναν άλλον Ανδρέα
2: ξύπριζε,
0: στο μπαλκόνι
2: ξύπριζε,
0: και να πει λαέ του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει, δεν
2: τώρα που τα έχετε καλά και με τη Νέα Δημοκρατία, πιο εύκολα θα βγει ο
0: ΠΑΟΚ. Κάτσε, πει λίγο, έλεγε με τον Τσίπρα τώρα με Νέα Δημοκρατία. Ρε άνθρωπε, μην μα μπερδεύει. Πριν σε 20 λεπτά
2: έλεγες,
0: στηρίζουμε Τσίπρα. Έλεγες.
2: Έχετε δύο κόσμους. Ο ένας κόσμος είναι της Ρωσίας και του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Με τον Ιβάν που τη γύρισε την αυτή εκεί και έχει φίλου στο Μαρινάκι. Ο Ιβάν είναι φίλος με τον Μαρινάκι. Τώρα οι παοξίδες δεν ξέρω τι λένε.
0: Ο άνθρωπος λέει 15 χρόνια λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πιστεύουμε ότι στο 16ο θα αλλάξει. Είναι αφελές. Επειδή μίλησε για άνθρωπος ειδικών αποστολών μετά το χαμένο τελικό. Απλά
2: λοιπόν, φέτος,
0: αντί για τρίτη θα έρθουμε και τέταρτη. Λέει εδώ. Ναι, υπάρχει μια αρνητήλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η οποία βέβαια μπορεί να αλλάξει εύκολα. Αν ο ΠΑΟΚ βγει σήμερα, πει 1-2-3 και ο ΠΑΟΚ πει παιδιά, κλείσαμε αυτό το στόπερ, αυτό το Γιαννούλη και το αριστερό εξτρέμ. Σε πώς αλλάζει το κλίμα. Στο δευτερόλεπτο.
2: Μπορεί να αλλάξει, ναι.
0: Στο δευτερόλεπτο.
2: Έχετε τον Τσίπρα από τη μία και τον Ιβάν.
0: Ναι.
2: Να κάνει το λαγό εκεί πέρα και από την άλλη έχει το Δωτό που λέτε. Ο Δωτός, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, ποτέ δεν θα πω. Το κύριο Μιστακίδη με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα πιάσετε τα δύο πρώτα κόμματα.
0: Άρα μαγιά.
2: Ο άλλο ο τρίτο, ο κοντό, πώ το λένε.
0: Ο Ανδρουλάκη. Δεν είναι τόσο κοντό, σαν εσένα, τον είδα.
2: Κοντό είναι.
0: Ένα 75.
2: Κοντό είναι.
0: Ήρθε όταν έλπε μια μέρα, έρθε εδώ, κάναμε κουβεντούλα. Δεν είναι
2: κοντό. Να πούμε, ο κοντό ούτε λόγο έχει, ούτε παράστημα έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ο Τσίπρα έχει πάρει πολλά από τον Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Ο Τσίπρα έχει το παρλάρε αυτό, σε κινίζει. Δηλαδή λέει, δεν του ξεχνά και
2: τρίτο κόμμα, πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, η Μαρία των Κερδών από Μαρία των Τεμπών.
0: Θα τα πούμε αυτά που σε έχω. Εσύ φαγώθηκε. Θε να πει να τελειώσουμε λίγο με τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ. Σήμερα, επομένω, σήμερα, αύριο, μέχρι το τέλο τη εβδομάδα δεν ξέρουμε.
2: Εάντε, για.
0: Τι θα κάνουμε,
2: Τρίτη ρε σήμερα.
0: Με το στανιό,
2: θα. Άντε, ρε Παπαμιμίκο, λαλίζε τα κοκόρια.
0: Είχαν πει τέλο του μήνα, αρχέ του Ιούνιου.
2: Να του Ιούνιου, δύο του μήνα.
0: Ναι, και έχουν περάσει από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα 16-17 μέρε. Δεν είναι λίγε για να πάω που είναι πίσω. Ωστόσο, αυτό που πληροφορούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή προεργασία στι μεταγραφέ.
2: Μπορεί, ωραία.
0: Έτσι, δηλαδή δεν θα με κάνει εντύπωση να μάθουμε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε αυτόν τον στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με δύο στόπερ.
2: Ωραία, θα πάρει άλλους δύο. Θα δούμε ποιο θα πάρει.
0: Πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ.
2: Το βλέπεις το Λιάγκα.
0: Εσύ τώρα, τι να πω, το Λιάγκα θα βλέπω, θα κάνουμε εκπομπή. Θα τα κλείσω όλα τώρα.
2: Ο Λιάγκα δεν έχει κίνητρο που έχει 25 χρόνια πιο νέα γυναίκα.
0: Δεν είναι 25 η Αντωνά πιο μικρή.
2: Πόσο χρόνο είναι η Αντωνά?
0: Ο Λιάγκα πόσο είναι, 55?
2: 57.
0: Είναι 57. Δέσε, παιδιά, πάλι με πα έξω στα χαντάκια.
2: Για Ιδονά, πώς είναι η Ιδονά.
0: Με πα στα χαντάκια, ρε φίλε, όλη την ώρα, ρε φίλε. Δεν αφήνει
2: αυτό. Αφού δεν έχουμε μεταγραφέ, κάτσε.
0: Έχω να πούμε, ρε φίλε, Λιάγκα, ηλικία.
2: 57
0: 56.
2: Είναι.
0: 56-57, εντάξει.
2: 57.
0: Σαν το 69 γεννηθεί. Ωραία. Η Αντωνά, πόσο είναι.
2: Για πάτη να
0: 57,
2: ρε.
0: Αντωνά.
2: Πώς είναι.
0: 37.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Επομένως περιμένουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ, είπαμε, τέλειωσε τη χρονιά άθλια. Άθλια.
2: Ναι.
1: Ειδικά το παιχνίδι που χάνει στη Λεωφόρο, για μένα είναι μαύρη τρύπα. Ειδικά αυτό που είναι 0-2.
2: Ναι.
1: Και χάνεται ο στόχος του Champions League.
2: Καλά, θέλατε να το κερδίσετε γύρω.
1: Γιατί να μην θέλουμε, ρε φίλε.
2: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή το κίνητρο να παίξει Champions League δεν είναι μεγάλο.
2: Θέλει μεταγραφές, θέλει πορτοφόλι. Πώς θα γίνει.
1: Θέλουμε ανακοινώσεις. Φτάνει πια, λέμε τέτοιο. Δεν μπορούμε άλλο. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί μπορεί να μου διαφεύγουν πράγματα. Μία με τα έτσι, μία με τα αλλιώς, μπορεί να μου διαφεύγουν πραγματάκια.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε κάτι.
2: Δεν
1: έχουμε κάτι. Σήμερα εγώ προσωπικά πάντως περιμένω να σκάσουν ειδήσεις. Να ξέρεις.
2: Λες,
1: από αυτά που γνωρίζω, νομίζω ότι θα έχουμε σήμερα κάτι.
2: Λες.
1: Κάτι θα βγει προς τα έξω. Θα έχουμε θεματάκια. Θα έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, για τον Άρη ψάχνει δύο τερματοφύλακες.
2: Δύο ψάχνει.
1: Δύο, αφού φύγαν όλοι.
2: Α, πάει Πασχαλάκης ο ένας.
1: Έφυγε. Και για το τελικό κυπέλου, κουλ.
2: Ναι.
1: Κυρίως το μάτς του Παναθηναϊκού, παιδιά, είναι 0-2 το μάτς του 60. Βλέπω ότι ο άλλος θα με βάλει γκολ και δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Περιμένω στοικά να φάω τον γκολ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι απαράδεκτο η νοοτροπία, η κουλτούρα όλου του οργανισμού. Του προπονητή, των βοηθών προπονητών, των παιχτών. Τι κάνανε.
2: Θέλετε να βγείτε.
1: Έλα ρε τώρα. Ο άλλος έχει τρελαθεί τώρα για το τσάπερ. Ο Ιβάν, πλάκα με κάνει. Τι θέλατε. Γι' αυτό και περιμένουμε κιόλας να δούμε μήπως βγάλουμε κανένα λαβράκι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ούτε τσέρουλα δεν βγάλετε.
1: Οι ειδήσεις βέβαια σήμερα που θα έρθουν από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Εκεί θα έχουμε πολύ σουσού.
2: Όσο
1: θα έχουμε μεταγραφικά, θα έχουμε τις μπουλντόζες που έχουμε μέσα.
2: Σιγά σιγά θα πάει ο ΠΑΟΚ προς τη δεξιά πάλι.
1: Άντε πάλι, σε όλα κομματικά τα κάνει. Σιγά σιγά. Όλα τα κομματικά. Σου λέω, στο μπάσκετ όντως θα περιμένουμε σήμερα ειδήσεις. Είτε με τον Ταϊρή που περιμένουμε την απόφαση, είτε με ανακοίνωση κάποιου παίχτη, είτε με τις μπουλντόζες που θα μπουν στο προπονητικό. Θα έχει δουλίτσα εκεί. Θα έχει δουλίτσα εκεί. Να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Νομίζω στο μπάσκετ θα έχουμε εξελίξεις σήμερα. Και ανακοινώσεις καλές για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Mm. Να σκάσει λίγο χαμόγελο.
2: Δηλαδή, περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να χαμογελάσει την μπουλντόζα, να πούμε.
1: Όλα τα θέλει, ρε φίλε. Εγώ δεν σου είπα ένα πράγμα
2: για να πάνε. Φέρε λίγο χώμα, ρε, από την μπουλντόζα, ρε. Σήμερα θα γίνουν ανακαινήσεις, άμα σκαφιές θα γίνουν.
1: Ένα πράγμα δεν σου είπα, τη ζηλεύω, που είδα το γήπεδο του Παναθηναϊκού που έχει το Βοτανικό. Η ΑΕΚ έχει κάνει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει και εμείς τι είμαστε. Η τέτοια
2: ώρα. Το κάνει ο Μητυλινέο, μια χαρά, μη στεναχωριέ.
1: Στον μπάσκετ πάντω του Άρη επίση ανακοινωθεί σήμερα Χαραλαμπόπουλο. Το παλεύει και για Λαρετζάκι ο Άρης.
2: Ρε προπονητή θα φέρει ο Άρης.
1: Το Σπανούλι.
2: Πού είναι για.
1: Και εκεί θα έχουμε εντός της ημέρας.
2: Η Καχονίδου πήγε η κοπέλα.
1: Για Καχονίδου, ρε.
2: Η κοπέλα του, πώς τη λέει.
1: Χοψονίδου.
2: Πήγε, είδε για τα σχολεία και τέτοια.
1: Ναι.
2: Σπίτια και τα λοιπά, να μείνει η γυναίκα.
1: Λοιπόν, σήμερα λογικά θα πάρει την έγκριση το έργο, έτσι, από την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας.
2: Καλά, φίλε, δεξιά είμαστε. Τώρα να δώσουμε έργο τώρα τον άνθρωπο.
1: Για
2: τώρα,
1: το προπονητικό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έτσι.
2: Σήμερα λέμε,
1: ο φάκελος θα κατατεθεί, είναι κομπλέ από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Φάκελος Ρόκορντ είναι αυτό, σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Αν δεν πάω καλά, να σκάψουμε να χαρούμε.
1: Δεν σκάμε πια, Νίκο. Όχι, δεν ασχολούμαι με σενάρια. Περιμένουμε στοικά να δούμε τι άλλο θα μας κάνουν φέτος να μας μαυρίσουν την ψυχούλα. Εντάξει.
2: Είπαμε. Την ψυχούλα, τότε παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, καλά ήταν.
1: Ο παδός εναλλάς τα συναισθήματά του ανάλογα.
2: Πού να είσαι σαν Αργιανή, κύριε Ακλειδίδη, δεν είναι όπλου, τι να πούμε.
1: Αύριο, αν ο Πάοκ ανακοινώσει και πει, σου φέρνω στόπες, φέρνω ξεστικά λαδά.
2: Καλομαθημένα τη Βόρειο Ελλάδο, ψυχούλα.
1: Λοιπόν,
2: καλομαθημένα.
1: Πάμε break.
2: Καλομαθημένα, ψυχούλα.
1: Επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο και τα τουάρι, γιατί δεν προλάβαμε τα μηνύματά σας να είναι πάρα πολλά. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Παρεούλα μαζί, ερμάνος μου, μέχρι και τις 11. Για πάντα, εσύ κι εγώ.
2: Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί μου γέμισε. ΠΑΟΚ σεισμός, νεοπλουτισμός. Που είναι άλλο. Πως έχω τρελαθεί, η αγάπη αυτή δεν έχει σταματήμο.
3: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και του νόμου περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, καθώς υποστήριξε πως το θύμα επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, αλλά ο ίδιος δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Τα δύο παιδιά της οικογένειας θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα. Στην κρισιμότερη καμπή της μπαίνει σήμερα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, το οποίο δρούσε από το 2019, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται παράλληλα σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ανακοινώνει την πρόταση για το ποιες από τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Σαφείς κόκκινες γραμμές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με αποκλεισμό κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία έθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε τα ξημερώματα την Ουκρανία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και δεκάδες τραυματισμούς σε Κίεβο, Ντνίπρο και Χάρκοβο. Παραμένει ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης από Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, αν και σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο τη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως την επόμενη εβδομάδα θα προκύψει συμφωνία και με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Τέλος, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από σειρά πυροβολισμών που προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη. Ο δράστης της πολύ νεκρής επίθεσης έβαλε τέλος στη ζωή του με όπλο, καθώς τον καταδίωκε η αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρα στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
16: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Skoda για όλους.
18: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
21: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα.
28: Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
29: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
30: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυτό.
29: Μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.

0: Έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: Υπέροχη σημαίνει ημέρα, γιατί έχω και τα καλύτερα μαντάτα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Όταν περνάνε οι εργάτες από έξω.
0: Ναι.
1: Αν έχω αγωνία, τελικά θέλω μόνο να έχει οπτική ίνα. Τα άλλα δεν με.
0: Δεν σε πειράζει. Την αδικία που φάγαμε πάλι προχθές. Αν γινόταν στο ποδόσφαιρο, θα ούρλεζε όλη μέρα το ραδιόφωνο. Οι παίχτες άφησαν ψυχή του στο παρκέ για να τα δώσουν όλα και με το έτσι θέλω. Καλά, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έφαγε πολύ σπρόξιμο στα μάτια με τον Πάουκ στο μπάσκετ.
1: Καλά, τον Παναθηναϊκό εδώ δεν το μίσουν πολύ στο.
0: Νομίζεις. Ναι. Απλά φέτος περνάει λίγο στον Τούκου γιατί το, σου λέει η ομάδα.
1: Τράκι εδώ, φιλίες αυτά.
0: Βρε, άκου που σε λέω. Λοιπόν, 2-3 μαντάτα για τα μπασκετικά του Πάουκ.
1: Ναι.
0: Όπου όπως σας είπα σήμερα θα κατατεθεί ο φάκελος για το προπονητικό, είναι υπερπλήρης και θα ξεκινήσουν έργα.
1: Πότε?
0: Σε αυτήν την εβδομάδα τώρα.
1: Δηλαδή θα σκάψουν.
0: Ναι, ναι, θα ξεκινήσουν τα έργα. Να πούμε ότι ο Ταϊρή, ο Πάουκ έκανε συζήτηση μαζί του. Είναι ακόμα, θα κάνει διακοπές εδώ Χαλκιδική και θα πάρει την απόφασή του εάν θα μείνει ή όχι στον Πάουκ. Ο Πάουκ του κάνει μια πρόταση τεράστια.
1: Πόσο δηλαδή?

0: από ό,τι μαθαίνω 2,1 για 3 χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά είναι ο καλύτερος σου παίχτης.
1: Ναι.
0: Έχει την ίδια στιγμή πρόταση από ό,τι μαθαίνω από την Εφές Πίλσεν.
1: Ναι.
0: Πριν φύγει από εδώ, θα απαντήσει οριστικά ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τον κρατήσει για μένα. Είναι παιχτάρα. Είναι παίχτη σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Τον θέλει ομάδα Ευρωλίγκα. Αποδεδειγμένα του δίνει λίγα λιγότερα όμως από αυτά που του δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά είναι Ευρωλίγκα.
0: Είναι Ευρωλίγκα όμως.
1: Οπότε το Δέλεαρ είναι.
0: Ναι, όπως ο Ζούπκοφ αφήνει την Τραμπζονσπορ και το Europa League για να είναι σήμερα τώρα το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέρου Βενιζέλου για να υπογράψει την ΑΕΚ που παίζει Champions League.
1: Εσύ στον ΠΑΟΚ το Σπανούλη θέλει ή τον Τρικέρι προπονητή.
0: Α, να σου πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα εμένα δεν με.
1: Είναι ένα δίλημα.
0: Όχι, όχι. Είναι και οι δύο προπονητές Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Άρα μία ή άλλη.
0: Μία ή άλλη, ναι. Δεν είναι. Απλά ο Σπανούλης είναι Έλληνας, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Το σίγουρο είναι ότι με Σπανούλη και Τρικέρι οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να τα σκάσουν για να πάρουν μεταγραφάρες.
1: Μεταξύ η Αριανή άρχισε να βρίζει το Διαμαντίδη. Να πω κύριε Διαμαντίδη, κύριε Διαμαντίδη.
0: Γιατί είπε ότι.
1: Τι είπε δηλαδή.
0: Είπε στον. Εγώ λέω αν ήμουν ο Σπανούλης.
1: Δεν
0: θα πήγαινε γιατί είμαι επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Ο Διαμαντίδης είπε αν ήμουν ο Σπανούλης να πήγαινα στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Παπαλουκάς που ήταν δίπλα εκεί στην κουβέντα που κάνει είπε εντάξει, λέει ο Άρης όμως είναι project, είναι. Έχει βαριά φανέλα. Στόχος είναι να ανέβει, να πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί η Αριανή.
0: Γιατί σου λέει εντάξει. Τι θες τώρα, να χαλάσει μεταγραφή. Να χαλάσει.
1: Δεν ξέρω τι είπε.
0: Τι γνώμη του είπε. Είπε ότι εγώ δεν θα πήγαινα στον Άρη. Γιατί θεωρώ ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκα.
1: Επιπέδου Ευρωλίγκα.
0: Ο Σπανούλης μπορεί και εντός ημέρας να τελειώσει το θέμα για τον Άρη.
1: Αφού ψάχνει σπίτι εδώ.
0: Ψάχνει σπίτι, αλλά η Μπαρσελόνα ψάχνει και αυτή προπονητή. Γι' αυτό σου λέω ακόμα δεν ξέρω, το τρενάρει λίγο. Αν και όλα τα δεδομένα λένε ότι είναι Άρης, τέλος.
1: Δεν θέλει να φύγει μόλις στο εξωτερικό, αυτό κατάλαβα.
0: Εντάξει, εδώ η οικογένειά του είναι από εδώ. Εντάξει, μια χαρά τον βολεύει και η Θεσσαλονίκη, έχει και το σώι της γυναίκας του εδώ όλου. Εντάξει.
1: Τι σώι έχει.
0: Τι τη σώι. Είναι εδώ, εσύ και εμείς, γονείς, αδέρφια, ξαδέρφια, είναι όλοι εδώ. Θα είναι και η γυναίκα του πιο χαλαρή.
1: Α,
0: αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα για τον Ταϊρή, ο οποίος κάνει διακοπές Χαλκιδική, θα αποφασίσει εντός εβδομάδας όσο τελειώνει τις διακοπές. Ο ΠΑΟΚ του κάνει πρωτασάρα.
1: Ποιος είναι εκεί, ο Πετμεζάς έκανε την πρόταση.
0: Όχι, αυτά ασχολείται ο Τσάρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Που ήταν βοηθός του Σπανούλη στη Μονακό.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Θα τα καταφέρει ο Τσάρας. Αν δεν τα καταφέρει, να πούμε Τσάρα, δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, αυτό ασχολείται με αυτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο ΠΑΟΚ έχει τελειωμένο τον γκρέι της ΑΕΚ. Πώς θα φέρνει η μοίρα, έτσι. Πέρσι η ΑΕΚ μας ψήρισε δύο παίχτες.
1: Τώρα ψήρισε εσύ.
0: Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι σκάει περίπου 6-6,5 εκατοστάρια για να πάρει τον γκρέι της ΑΕΚ, τον ψηλό. Που είδες του αρέσει το τρικέρι.
1: Ο ΠΑΟΚ ένα σκάει εκατοστάρια. Και ο άλλος πρέπει να σκάσει εκατομμύρια.
0: Λεφτά, ναι, είναι λεφτά. Εντάξει, είναι λεφτά. Ναι. Να πούμε ότι αύριο θα έχουν συνάντηση καέρα τέχνη. Για να δουν αν μήπως θα ξανα. Αυτοί συζητάνε, ξανασυζητάνε.
1: Πάντως με τον Ερασιτέχνη δεν θα πας καλά.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Είμαι εγώ.
1: Σαν παραγωγό, σαν.
0: Εγώ μια χαρά δεν έχω πρόβλημα. Με κανένα. Πίσω με σου... κανένα δεν έχω πρόβλημα.
1: Πήγαμε στην ταβέρνα προχθές, πίσω σου ήταν ο Ισαΐας, ένα κρασί δεν σε έστειλε.
0: Όχι, δεν ήταν πίσω. Δε.
1: Ήταν, ήταν.
0: Τι παπάντζα είσαι, αδερφή.
1: Δεν είπε άλλο ο γουρλωμάτης εκεί ο.
0: Μένει εδώ πίσω, είπε. Άσε. Δεν ήταν στο μαγαζί.
1: Ήταν.
0: Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Από το τίποτα φτιάχνεις ιστορία. Είπε ο άνθρωπος που πήγαμε χθες και φάγαμε εκεί στην Περαία. Καλά ήταν τα φαγητά τελικά. Έτσι, τζάμπα τον έκραζε τον άνθρωπο.
1: Τι τον έκραζε.
0: Τον έκραζε στην αρχή.
1: Καταρχήν μας τα έχει κάνει τσουρέκια γιατί να πάρει παραγγελία μας μιλούσε για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αφού ήθελε τον καλύτερο εσύ. Αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι ενοχλητικό τώρα εσύ.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί όχι, το για ξαναλέω. Είναι για μένα δεν είναι. Γιατί καταλαβαίνω. Είναι τρόπο ζωή. Είναι η ζωή μας ο ΠΑΟΚ.
1: Και τα παγιάτικα που μας έφερε.
0: Ποια παγιάτικα.
1: Τι μας έφερε παγιάτικο που δεν τρωγόταν και το γύρισα πίσω εγώ.
0: Δεν ήταν καλά τα κολοκυθάκια. Άλλα όμως ήταν τέλεια.
1: Αυτά τα κολοκυθάκια είναι για να πετροβολάζει Ρουφιάνος. Πάρτε όπως είσαι από εδώ.
0: Τα πήρε ο άνθρωπος. Εντάξει. Λέω, okay.
1: Με λέει ο σερβιτόρος.
0: Εύκολος πελάτης.
1: Ό,τι ακριβώς λέει, είπες λέει. Αυτό το είπε.
0: Τα είπες. Ναι.
1: Τι αυτά διπλό. Καταρχήν ήταν παγιάτικα και τα ξαναντιγάνεις.
0: Ναι.
1: Τι καλό μαγαζί μας είπες. Καλό μαγαζί και καλό
0: εσύ
1: μαγαζί.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Και ο άλλος μας πήγε.
0: Καλά ρε μαγαζί, εσύ δεν θα πάμε εκεί. Μου μέσα να μην πάμε. Μια χαρά φάγαμε. Γιατί τώρα τον τρώσω τον άνθρωπο. Και γλυκάκι στο τέλος, μια χαρά φάγαμε.
1: Μόνο οι γαρίδες ήταν καλές.
0: Οι γαρίδες ήταν καλές και τα καλαμαράκια ήταν καλά. Φρέσκα
1: ναι,
0: ήταν.
1: Καλά ήταν.
0: Λοιπόν, επομένως.
1: Δύσκολος πελάτης είμαι.
0: Είσαι λίγο.
1: Είμαι λίγο.
0: Ναι. Είσαι λίγο δύσκολος πελάτης. Ναι, είσαι λίγο δύσκολος. Καλά, και εμένα στο φαγητό είμαι λίγο περίεργος εγώ στο φαγητό.
1: Εγώ μετά από
0: αλλά
1: αυτό...
0: όταν 9 στα 10 είναι καλά, εγώ δεν μπορώ να το πω για το ένα.
1: Εγώ μετά από αυτό που έφαγα έγινα πιο δύσκολος τώρα.
0: Ναι, έχει γίνει στρίγκλος. Στρίγκλος
1: έγινε. Ναι, χειρότερος.
0: Ο στρίγκλος, ναι. Αυτό που μαθαίνω για να κλείσω με τα ρεπορτεζιακά του μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να πάμε στο Άρη και παράλληλα είναι ότι μέσα στην εβδομάδα ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός, θα ανακοινώσει μεταγραφή βόμβα. Έτσι πήραν τα αυτάκια μου. Δηλαδή θα κάνει πάταγο, πώς να σου το πούμε. Όπως θα κάνει ο Άρης με το Σπανούλη θα, και είναι παίκτης που δεν ακούστηκε. Δεν είναι αυτή δηλαδή Μακιντάερ και να είχαμε να λέγαμε. Τι γελάς.
1: Και πήγε με τον Τσίπρα ο άλλος και ο άλλος πήγε με τον Μητσοτάκη. Θα έχουν και εκλογές.
0: Εντάξει, ναι. Εκλογές τι, ακόμα αργούν οι εκλογές.
1: Τι αργούν.
0: Οι εκλογές αργούν ακόμα, μην βιάζεσαι.
1: Τι αργούν.
0: Για φαγητό Περαία θα ρωτάς το πουλέν σου. Είδες, δεν ρωτήσαμε τον Λίτσκα εκεί που πήγαμε. Δεν ήμασταν Περαία, Αγία Τριάδα ήμασταν.
1: Από τότε που πέθανε ο.
0: Αγία Τριάδα πήγαμε, ο Παρασίδης.
1: Όχι, ποιος Παρασίδης.
0: Ποιος.
1: Ο Γιώργος μας κανόνισε.
0: Α, ναι, ρε. Μηχανιώνα, Γιωργάρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Εκεί τρώγαμε φοβερά ψαράκια, τρώγαμε.
1: Πέπαινε στο Σταμίδι, πού είχαμε στήριξη εκεί. Ναι. Ποιος σε χρωστάει τα πιο πολλά λεφτά εκεί, είναι καλός, καλός. Μπαμ.
0: Ναι, ρε, άστο, υπέροχο.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν τα έπαιρνε τα λεφτά.
0: Τίποτα. Είναι ψυχάρα. Ψυχάρα. Στον Άρη, εκτός από τερματοφύλακες ο ποδόσφαιρο, για να πούμε λίγο και τα μπασκετικά. Σπανούλη περιμένουν.
1: Ναι, Σπανούλη περιμένουν και τον goalkeeper. Ο άλλος έβγαινε, πήγε στον Ηρακλή.
0: Πάει, Αθανασιάδης ο Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει κάνει τις πιο καλές μεταγραφές.
1: Καλό κουκούτσι, Αθανασιάδης.
0: Ο Ηρακλής θα ανακοινώσει τώρα σωρία μεταγραφών. Είναι 6-7 κλεισμένοι.
1: Πάει ένα κόφτη εκεί το Γιόνσον.
0: Το Γιόνσον θέλει, δεν τον παίρνει. Τον Μπόμπο παίρνει από το, την.
1: Τον Μπόμπο το φέρνει Μπασινά.
0: Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Θα πάρει από την Κηφισιά κανένα δυο παίχτες. Τον άλλο τον μπακ από την Κηφισιά τον Μαροκινό.
1: Πάει τελείως η Κηφισιά του χρόνου δρόμο.
0: Του χρόνου δρόμο.
1: Εκτός να πετάξει κανένα φημί που θέλα.
0: Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να γκρινιάζει που δεν βγαίνει ή να γκρινιάζει που βγαίνει.
1: Για ποιον λέει.
0: Για σένα.
1: Τι που βγαίνει. Δεν κατάλαβα.
0: Πού είναι καλύτερα. Α, για τριάδα εκεί. Παιδιά, τώρα μου τα στέλνετε. Πήγαμε χθες. Πού να πάμε, γιατί γινόταν χαμός. Λέει, δεν πεταγόμαστε εδώ. Πόσο κάναμε, κάναμε μεσάωρο.
1: Ούτε.
0: Λίγο κίνηση είχε. Δεν είχε πολύ κίνηση. Μια χαρά ήταν. Εντάξει. Πήγαμε, μια χαρά. Φάγαμε, ήπιαμε. Εντάξει, όλα κομπλέ.
1: Ωραία να μένεις εκεί.
0: Τ' αρέσει.
1: Να βουτά το πρωί όμως.
0: Εκεί ξέρει. Το έχω συνδυάσει εγώ γιατί πουτζου όταν ήμουν πάπια. Έτσι, γιατί τώρα είμαι κύκνος, έχω πει. Για να μην τα μπερδεύει. Έμεναν πάρα πολλά κορίτσια που δουλεύουν στα Λούσιφερ. Και ναι. Πήγαινα εκεί πέρα, να ξέρεις. Ναι. Το έχω συνδυάσει ως περιοχή που μένουν τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός, ναι. Να ξέρεις. Εκεί τις νοικιάζουν τις περισσότερες.
1: Ναι.
0: Μακριά λίγο έξω από την πόλη για να μην έχουμε τις τζουμπουρτζου. Αν θες να πας στα γεράματα εκεί να μπλέξεις τώρα με τα κορίτσια εσύ. Εκεί και μένουν όλες.
1: Θα κάνω μια ώρα προπόνηση το πρωί.
0: Και μετά πας άλλη μια ώρα να βουτάς. Ναι, και μετά να βρίσκεις και τα κορίτσια από το Λούσιφερ που θα ξυπνάνε. Να πάνε να πίνουν καφεδάκι.
1: Πόσο θα ζήσω ακόμα.
0: Τι πόσο, ακόμα αυτού έχουμε δρόμο. Έχουμε, να είμαστε. Καλά, δεν ξέρεις, ναι. Για τον Περσίδη που με ρωτήσατε, είναι τελειωμένη η παραμονή του. Έχει δοθεί. Όχι, τον Περσίδη του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ.
1: Α, θα μείνει αυτός, ναι.
0: Ναι, έχει δώσει το okay ο Τρικέρι να παραμείνει. Ναι,
1: με λίγα λεφτά.
0: Εντάξει. Κοίταξε, πλέον στο μπάσκετ και τα λίγα είναι πολλά. Δηλαδή, φαντάσου ότι το συμβόλαιο όλη τη ομάδα πέρσι μπορεί να είναι συμβόλαιο ενός παίχτη.
1: Ναι, ρε.
0: Έχει αλλάξει εντελώς το ίδιο και ο Άρης πλέον.
1: Στην μπάλα η φράγκα, ρε.
0: Αύριο βάλτε τι αμάξι θα πάρει ο ραπ. Μαζάλισε με τα έτη στα αμάξια. Έχει καταλήξει 2-3 τώρα εδώ θα.
1: Δεν μου αρέσει κανένα αυτοκίνητο.
0: Α, έχω να πάμε. Μου σου λέει θα σου πω μετά.
1: Είναι όλα άσχημα, φορτηγοειδή, φακλανοειδή. Δεν έχουν την ιταλική. Φινέτσα του Τζουτζάρο να πούμε.
0: Πάνε πάρε με ένα μάξι 80 ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα.
1: Δεν φτιάχνω όμορφα αυτοκίνητα. Όλα είναι άσχημα.
0: Εντάξει, όλα άσχημα. Πάρε μηχανικά, τεχνολογικά, άλλα. Έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Υβριδικό. Ένα Toyota Aris. Τα τυφιά μου τη Σουλτάνα. Άσε με αμάξια είναι αυτά.
0: Έλα ρε, μια χαρά είναι τώρα. Εσύ σε κρινιάρει πολύ.
1: 500 για. Θα είσαι και πα σε πιλωτήριο μέσα. 500 ηλεκτρονικά θεύματα.
0: Εν τω μεταξύ, είπατε λέει για την. Παρί, δεν είπατε για την Arsenal που και εκεί έγινε χαμός με επεισόδια. Παιδιά, όταν βγαίνουν 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Μακριά να πάτε.
0: Ναι, όλο και κάποιοι θα παρισφρήσουν, θα μπουν μέσα και θα κάνουν τα δικά τους. Όταν βγαίνει τόσο μεγάλη μάζα κόσμου.
1: Εγώ, όταν βγαίνει μάζα κόσμου, πάω από την άλλη μεριά.
0: Ακριβώς.
1: Με τους ουρακοτάγκους από την άλλη τη μεριά.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία. Η Γκεζδέπε πληρώνει τον Άρη για Σούντμπεργκ. Στο καλό, εγώ θα έλεγα. Πολύ μέτριος. Πάρα πολύ μέτριος.
1: Πληρώνει.
0: Ναι, δίνει κάποια λεφτά για να τον πάρει το Σούντμπεργκ. Η Γκεζδέπε. Η Γκεζδέπε κιόλα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το δημοσίευμα αυτό. Ο Χόγκλα καθυστερεί να απαντήσει στον Άρη. Είναι ένα σχάφο ο οποίο άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Ο Χόγκλα δεν μπήκε καλά.
0: Ναι, αλλά στην πορεία
1: προσαρμόστηκε και βλέπω πολύ γρήγορα.
0: Ο παίχτης είναι στη Γρανάδα, εκεί κάνει και το θεματάκι του με το γόνατό του, κάνει μια συντηρητική θεραπεία, έτσι, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του, έτσι. Ο Άρης εκτός
1: τον άλλο. Τι ποιόνεται ο Καρυπίδης, δεν υπάρχει κανένας να πάρει τον Άρη.
0: Ναι, δεν βγαίνει κάποιος, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εκεί ερασιτέχνης, δίθεν να πούμε.
0: Και μια που είμαστε στα Ευρώπας και μπαινοβγαίνουμε, να πούμε ότι η Μαρσέβ κινδυνεύει με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Την Τρίτη θα εξετιαστεί σήμερα ο φάκελός της. Με το θέμα του παράβαση του Financial Fair Play. και κινδυνεύει να αποκλειστεί από την Ευρώπη.
1: Λογιστή από τα Lidl.
0: Έχει ξοδέψει 157 εκατομμύρια, ενώ έπρεπε να ξοδέψει λιγότερα.
1: Και ο λογιστής ήταν μάπας.
0: Θέλει προσοχή αυτό με το Financial Fair Play.
1: Δικηγόρο, γιατρό, λογιστή.
0: Καλούς.
1: Να έχεις καλούς.
0: Δικηγόρο, γιατρό, λογιστή.
1: Ναι, αυτή η τριπλέτα.
0: Και όχι απλά καλούς, και έμπιστους.
1: Ναι.
0: Και έμπιστους. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα, είναι δική σου. Νικόλα. Παιδιά, τώρα μου στέλνετε ο καθένα τι αμάξι έχετε με τι, δεν θα κάνουμε.
1: Τι αμάξι, ρε. Κάνα όμορφο έχει.
0: Όμορφο είναι, ρε φίλε.
1: Κάνα όμορφο έχει.
0: Το όμορφο είναι το υποκειμενικό.
1: Τι,
0: ο καθένα βλέπει με μια γυναίκα, βλέπει μια γυναίκα και ένα μπορεί να πει ωραία, φίλε. Και άλλο να πει σιγά τα ωα.
1: Ναι, φίλε.
0: Τι όμορφο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ώρες έχεις γράψει high score.
1: Με τώρα παλέμαχος πάει.
0: 2,5 ώρες μόλις το είπες, ρε φίλε, από τις 2,5 ώρες εκεί πρέπει να έκαψεις φλάτζα, έτσι. Στις 2,5 ώρες πρέπει να έκαψε τη μηχανή.
1: Την έκαψε.
0: Τέντωσε τη μηχανή. 2,5 πήγε να κάνεις high score και μετά είχαμε και τα ντράβαλα. Και τώρα αυτού για την αρχή, όχι, ακόμα είσαι μάχημος, εγώ σε βλέπω.
1: Θέλω προπόνηση πολύ.
0: Είσαι μάχημος ακόμα, όσο βλέπω να κινείσαι, να κάνεις, να ράνεις, είσαι μάχημος. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, break.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
1: Γι' αυτό τον Τέντογλου, τον πεδαρά, θα πούμε τίποτα.
0: Τεντόγλου, όχι Τέντογλου, Τεντόγλου.
1: Τον Τεντόγλου.
0: Ναι, αυτό είναι ο Καραλής όμως που βλέπεις εδώ.
1: Α, τον Καραλή.
0: Άλλος είναι αυτός, ναι.
1: Τον Τεντόγλου, θα πούμε τίποτα.
0: Τι να πούμε, πεδαρά.
1: Θα δώσει κι ένας επιχειρηματίας κανένα φράγκο, ρε κουβαρτάδε.
0: Είναι από τους λίγους, νομίζω, που επειδή είναι εντάξει, αυτό
1: είναι. Θα τον βάλετε σε κανένα στρατό, ρε Μητσοτάκι, να πούμε. Όλο συγχαρητήρια και λουλούδια. Τι αν τα κάνω, ρε, τα λουλούδια πάνω τους πεδαμένους, ρε!
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού αγωνιστικά του χρόνου από ΠΑΟ και Άρη μπορεί να σπάσει. Διαιτητικά όμως είμαστε αιώνες πίσω. Θα
1: για
0: έχουμε πολλά κλάματα του χρόνου.
1: Κοίταξε, ναι. Διαιτητικά.
0: Συμφωνώ, Ιοντοφίλο.
1: Ο άλλος πήρε την ΕΠΟ και δεν πήρε τίποτα.
0: Θα έχουμε πολλά κλάματα του χρόνου και από ΠΑΟ και από Άρη.
1: Όταν εγώ θα είμαι διαιτητής.
0: Ναι.
1: Και βλέπω το Μιστακίδη. Βασιλιάς του Καλκού.
0: Ναι.
1: Δεν τον παίξω στραβά άμα δεν με δώσει κουρασάν.
0: Θες κουρασάν εσύ.
1: Εγώ
0: ξέρω πάντως. Ξέρω πάντως ότι στη Σερβία, Ερυθρός και Παρτιζάν δεν μπόρεσαν να πάνε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία πάλι οι μεγάλες ομάδες δεν μπόρεσαν να πάνε στο τελικό. Άμα ο άλλος είναι καλύτερος, κερδίζει. Ναι. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη γίνεται. Στην Ελλάδα γιατί να έχουμε σοκ και καλά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν πολύ μέτριος.
1: Ναι.
0: Γιατί με το Στανιό, ρε φίλε. Άσο να το δούμε το καλάθι κεφάλου του Ταερή 0-1 και έλα να σε παίξω εδώ 50-50 με γεμάτο παλατάκι, όχι με 6.000 κόσμου και με καλή διαιτησία. Τέλος πάντων, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές στα 390, ό,τι γουσταρίζετε. Μπήκαμε πλέον στον Ιούνι. Καλή μεταγραφική σεζόν να έχουμε με λιγότερες γκρίνιες, μύρλες, αν και δεν το βλέπω.
1: Εγώ θέλω γκρίνιες, μύρλες.
0: Εσύ θες γκρίνιες, μύρλες. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
6: Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Άθλιψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είδη του θανάτου του Μάριου Κονόμη σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ο πρώην διεθνής αμυντικός Τσάκ και της Μπολόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος, η ΕΠΟ, η Super League και ο ΨΑΠ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την πρόωρη απώλεια. Αποκλειστικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ ανήκει τελική απόφαση για το μέλλον των Μαγκόμεντος Ντόεφ και Φιοντόρ Τσάλοφ, όπως ξεκαθάρισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Θέλτα για τις μέτριες εμφανίσεις του Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Ο Πέρεθ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο Δανό μέσο Γιάννης Γιόνσον, βρίσκεται ο Ηρακλής με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη να έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση. Στο μπάσκετ, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την περίοδο 26-27 έχει προχωρήσει σε βαθμό που ξεπερνάει το 80%, με τις περιπτώσεις των Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον κύριο στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία, με την οριστική απάντηση για τριετές συμβόλαιο να αναμένεται εντός των ημερών. Την τρίτη του μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ Τζέικοπ Χάτσον μετά τους Κουκ και Αρνόκουρο. Παράλληλα, η ομάδα του Ζόναν Λούκιτς εξετάζει ζεστά την περίπτωση του Cleveland Melvin, που αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ενώ έκανε κρούση και για τον Αρνόλντα Σκουρμπόκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Πες μου ρε Μάγνης, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο.
5: Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Πες μου ρε Μάγνης, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο.
8: Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
10: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 200.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 160.000 ευρώ. 169.000 ευρώ και τέλος το Gold Stacks με 166.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 535.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα Nights ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμογορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best λοιπόν, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Λιμεράρες, buongiorno a tutti, όπου κι αν είστε, rap and cool. Cool and Alex from Call, ladies and gentlemen. Alex,
1: κόμαστα.
0: Μπαίνε, μπαίνε, βγαίνε. Τι κάνεις εδώ τώρα, πού είναι ο άλλος, έστειλε εσένα τώρα.
1: Εμένα γιατί βαριέται κάτι που πει, για κάπου καμισάρο μαζί.
0: Κάτσε, έχουμε γραμμές τώρα εδώ, κάτσε και άκου. Έλα, έλα, έλα. Με τα αρώματά σου βλέπω μοσχοβολάς. Μοσχοβολάς.
2: Ο άνθρωπος κάνει 12 μήνες το χρόνο διακοπές.
0: Ζωάρα.
2: Κάνει...
0: Εγώ τον είχα και στο στρατό. Ήταν 12 μήνες κάτω από ένα στάγκερ. Εμείς...
1: 12 μήνες. Τρεις μήνες
0: υπόλοιπο κάτω από ένα στάγκερ ήταν. Πώς πήγαιναν τα φίδια, τι κάνετε τώρα εδώ, με έχετε φλωμώσει τα αρώματα. Έφερε ο άλλος, βάζει και εσύ ρε. Τέκνο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
2: Τι γραμμές να ανοίξει, ρε.
0: Με φλωμώσατε,
1: για να σου
0: άκουσατε.
1: Τι
2: είναι, μυρτό κολόνια.
0: Πώ με φλωμώσατε.
1: Αυτό είναι, δεν είναι μυρτό, αυτό είναι Armani U.
0: Armani U.
1: Armani U.
0: Armani
1: U. Armani U. Κάνει Armani U και μετά κάνει Armani U.
2: Armani και μετά πα να βρει τον Καργαμάνι.
0: Να πω, δώσω μια είδηση, αγοράζει τα δικαιώματα του Χόγκλα. Και ενεργοποιείται αμέσως συμβόλαιο 3 ετών για τον Καμερουνέζο. Άρα ο Άρης τον κρατάει το Χόγκλα.
2: Ναι, αλλά το ποδάρι του κάτι.
0: Πήγε σε γιατρούς εκεί στην Ισπανία. Για 3 χρόνια τον παίρνει το Χόγκλα. Καλό χάφο.
2: Δεν ξέρω αν τον παίρνει το Χόγκλα. Εγώ ξέρω το ποδάρι του Χόγκλα.
0: Πάμε γραμμές, δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα. Έχουμε και Άλεξ από Κόιτ. Ένα μαζικό
1: διακοπέ.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ. Εδώ έχει φάνη ο φίλο μου. Ο Πάρη σε λατρεύει. Έτσι. Σε γουστάρει, Άλεξ, έκανες και καμιά δεκαριά τατουάζ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Τώρα τα
1: Αλέξανδρο και Βεργίνα.
2: Έχει.
1: Δαρφάρα, χαράζεται την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μια καμένο με το τζίπρα την πούλη.
0: Το άλλο που μας είπες έξω με το Viagra και το τέτοιο.
2: Μη, όχι, όχι.
1: Θα μαμιζεί τον ήλιο. Μη. Άμα Viagra και Λεξοτανίλ.
0: Ναι, άμα πάρει Λεξοτανίλ και Viagra.
2: Θα παθωθεί τον ήλιο. Καθίστε καλά.
0: Κλέγαμε έξω με τον Άλεξ. Καλημέρα, ναι.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε.
2: Καλημέρα.
3: Ο ηλικιωμένος 69, λέω εγώ 70, μου λέει ότι είμαι ο.
2: Πότε είσαι γεννημένος?
3: Σου είπα το 56.
2: Το 56, άμα πεθάνεις ο μπαμπούλας θα αφαιρέσει. 2026, μείον 70 θα γράψεις. Άσε τώρα 69.
1: Και όταν είχε.
3: Έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
1: 69.
2: Ναι, αλλά το κρύβεις τον ένα το χρόνο.
3: Άντε πάλι ξανά μάνα.
0: Πες ο 70 για να μην έχουμε.
2: 69 είναι κυβής. Το 57
3: και ένα.
1: Και ένα αέρα για θέλα. Εγώ πας τορκώσα που είναι στην ηλικία μου, 46 από καρκίνο, 56 από καρκίνο.
3: Λοιπόν,
1: ναι.
3: Ήθελα ο παλιός φίλος του ΠΑΟΚ είμαι,
0: ναι.
3: Σας έχουν ξαναμιλήσει, τελευταία φορά μιλήσαμε πριν το τελευταίο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, το τελευταίο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ήθελα να πω κάτι που έχει σχέση με την αντιμετώπιση που έχουμε στον Σαββίδη και την έχει ως ένα βαθμό και ο Κουλιανός.
2: Σε όλους έχει την ίδια.
0: Την ίδια στάση έχω σε όλους.
3: Ωραία. Ρε, παιδιά, δεν κατηγόρησα κανένα.
0: Ναι. Απλά ό,τι βλέπουμε το καταγράφουμε.
3: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ότι ο. Γεγονότα. Ένα γεγονός λοιπόν είναι ότι αν δεν είχε έρθει ο Σαββίδης ή με το που ήρθε ο Σαββίδης, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν είχε έρθει, μπορεί να μας έπαιρνε άλλο κλπ. Με
2: το που ήρθε ο Σαββίδης, το κόμμα, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ. Πήρε τίτλους και ανέβηκε επίπεδο και άλλαξε συνολικά η κατάσταση της ομάδας. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Ευεργέτες είναι αυτοί που κάνουν νοσοκομεία, που τα χαρίζουν και χωρίς να φοροδιαφεύγουν κτλ. Ο Σαββίδης έκανε αυτά που έκανε με τον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ, έχοντας ταυτόχρονα, όπως και άλλοι επιχειρηματίες, ένα πολύ ισχυρό χαρτί, μια ασπίδα και για άλλες επιχειρήσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό τι ασπίδα μετέφρασε σε τίτλους.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό έφερε τίτλους.
3: Όλοι. Εδώ είναι. Ο Ηλιόπουλος.
0: Μπορεί να ερχόταν. Θέλει να σου πει ο Τίνος, ήρθαν κι άλλοι. Ήρθαν κι άλλοι να το κάνουν.
2: Στον ΠΑΟΚ δεν πήρε τίτλο.
0: Και δεν έπαιρναν τίποτα. Αυτό σου λέει. Έχουν έρθει πριν ήταν... το Σαββίδι κι άλλοι με την ίδια έτσι, διάθεση να βάλουν κάποια χρήματα, να έχουν τον πάγο σαν ασπίδα, αλλά δεν πήραν δεν τίποτα. Αυτό λέει ο Ντίμος.
3: Κανένας δεν ήταν επιχειρηματίας του μεγέθους του Σαββίδι.
2: Αυτό λέμε.
0: Αυτό
3: κανένας από τους προηγούμενους.
0: Αυτό λέμε.
3: Αυτό όμως δεν αλλάζει ότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ασπίδα για το Σαββίδι.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ασπίδα για οποιονδήποτε έρθει να τον αλλάξει.
3: Για οποιονδήποτε επιχειρηματία. Εννοείται.
0: Είτε είναι ο Βασαβίδης, είτε είναι ο
1: Πάουκ. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ.
3: Άρα τώρα που τον έχει ο Σαββίδης είναι ασπίδα για το Σαββίδι. Και για να τελειώνουμε, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε στο όνομα του τι συνέβη μέχρι τώρα να αγνοούμε τι γίνεται εδώ και πέντε χρόνια. Εδώ και πέντε χρόνια. Βγάλε το πρωτάθλημα το οποίο ήταν πρωτάθλημα.
0: Πώς έγινε να το βγάλω, ρε φίλε. Έγινε να το βγάλω όμως. Τι βγάλω, γιατί να το βγάλω. Πήρες και κύπελο, πήρες με τον Ολυμπιακό. Πώς θα τα βγάλω, δηλαδή. Ωραία, βγάλτε να καταλήξετε. Ναι, άντε, τα βγάλω.
3: Η ομάδα είναι η ίδια τα τελευταία πέντε χρόνια με τα ίδια προβλήματα. Το ότι έσπασε ο διάλογος πολλά ποδάρια και πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα δεν αλλάζει. Ότι ο τρόπος διοίκησης της ομάδας και ο τρόπος που βλέπει ο Σαββίδης...
0: Αυτό το έχουμε πει και εμείς, δεν διαφωνώ. Άμα πας εκεί και γι' αυτό υποτίθεται γίνεται όλη η ιστορία τώρα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Μαζί σου είμαστε.
1: Άρα λέω,
3: επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι ο τρόπος λειτουργίας και ο Παπαδόπουλος θα σώσουν τα πράγματα, ή ο Σαββίδης πρέπει να αλλάξει συνολικά αντιμετώπιση, αν μπορεί, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να θέλει και να μην μπορεί. Ή να δώσει τον ΠΑΟΚ και να τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι ταμπού.
2: Σε ποιον να το δώσει,
3: σε όποιον ενδιαφέρεται να τον πάρει.
0: Δεν έχει εξεφράσει. Κανένα δεν έχει εμφανιστεί εκατομμύρια να πάρω τον ΠΑΟΚ.
2: Ξέρει πόσα εκατομμύρια χρωστάει ο ΠΑΟΚ στην ημέρα με αυξήσει με τον Κουκουκαβάλι.
3: Η κίνηση του Μισθακίδη.
2: Έχει να το δώσει.
1: Έφερε τον βάρο να βρει στην Ελλάδα.
2: Για πάνε δε.
1: Έφερε το βάρο στο Σαββί στην Ελλάδα και δεν παράγει.
0: Καλά, πάντως φίλε 70χρονε, να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω 69, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που λες ότι δεν κάνει δεράνι, που συμφωνώ ότι ο τρόπος λειτουργίας είναι λάθος και γι' αυτό.
3: Τα 5 είπα, δεν είπα. Ο Σαββί τον έχει 12. Εγώ είπα τα τελευταία 5.
0: Τα τελευταία 5 δεν έχουν γίνει όλα τα χρόνια. Έτσι, τέλος πάντων, ξέρω ότι στα μισά έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Αυτό τι σημαίνει.
0: Τι τι σημαίνει.
1: Λες τι θέλεις να παίζω μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Ξέρω ότι στα άρα κάτι πάει να κάνει πολύ καλά και κάπου δεν το τελειοποιεί, κάπου δεν το ολοκληρώνει. Ξέρω ότι μέχρι τα Φεβρουάριο...
3: Εγώ λέω ανάποδα.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω ανάποδα ότι έχει ένα προπονητή ο οποίος παρά τις αιμονές που έχουν όλοι παίρνει το 120% από τους παίκτες, φυτώνει κάθε χρονιά τα πράγματα να πάρει όσο μπορεί περισσότερα. Και δεν έχει τη βοήθεια από τη διοίκηση.
0: Ωραία. Ας του δώσετε βοήθεια. Επομένως θα τελειώνουμε αν είναι αυτό που λείπει.
3: Και παικτών και έγκαιρων μεταγραφών. Απορώ δηλαδή γιατί. Και εσείς δεν το κρύβετε. Ανησυχείτε φέτος βλέποντας ότι πάνε να γίνουν ό,τι γίνεται κάθε χρονιά.
0: Πάντα ανησυχώ. Πάντα.
3: Εδώ 70χρονο
0: ο παδέ μου. Εδώ έχω βγάλει λαρίγια. Φορ, φορ, φορ. Χαφ, χαφ, χαφ. Πάντα το κάνω, μην αγχώνεσαι. Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Άμα βγάζουμε 10 λεπτά.
0: Ναι, κριτική να ξέρετε, 5... από αυτό το μικρόφωνο θα περάσουν όλοι. Όλοι, δεν υπάρχει κανένα να γλιτώσει.
2: Οντισιόν κριτική.
0: Βέβαια, όλοι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα,
2: μάλλον ναι. Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, φίλο. Αλλά είναι πάντοτε καλοπροαίρετη κριτική. Ναι. Πάντοτε, το ξαναλέω, ναι. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από το Μυρμήγκι.
0: Μυρμήγκι, εσένα ψάχνει.
2: Έλα, ναι, Μυρμήγκη εδώ.
4: Φάρσαλα.
0: Φάρσαλα, Μυρμήγκη.
2: Φάρσαλα.
4: Μυρμήγκη, ναι, το Φάρσαλα. Ναι.
0: Οι τέτοιοι. Οι τερμίτες.
2: Τερμίτες.
0: Μυρμηδόνες, μυρμηδόνες, μυρμηδόνες. Έλα. Έλα, Μυρμηδόνα μου, καλά.
2: Αργήσουμε, φίλε, 5 λεπτά έχουμε. Άστα τώρα το Μυρμήγκη. Πάμε πιο γρήγορα.
4: Μισό λεπτό θα μιλήσω. Ναι. Εγώ στέλνω μηνύματα, φίλε μου.
0: Ναι.
4: Ραπ και κουλ, στέλνω μηνύματα και δεν έρχονται. Γιατί, πού τα στέλνω, πήρα τηλέφωνο.
0: Πού στέλνει μηνύματα, Μυρμηδόνα μου.
4: Στο 54-301.
0: Μπες και στείλε εκεί που μας κράζουν και μας βρίζουν όλοι εκεί που μπαίνουν για να ξεδίνουν.
4: Εμένα η κυρία μου είπε, στέλνω 95,5
0: ναι.
4: Κενό το μήνυμα αποστολή στο 54-301.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Και δεν έχω. Εγώ σας ακούω από το Βόλο.
0: Από το Βόλο μας ακούς.
4: Ναι, δηλαδή αναμετάδοση από το Βόλο. Δεν πιάνω
2: ενταξία. Κάνει αναμετάδοση.
0: Κάνει αναμετάδοση, ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα μου, να δούμε πώς το κάνουμε. Για τα μαχαιρώματα στην Αγγλία, για το ποτάμι, είπαμε παντού, παιδιά, γίνονται αυτά. Εγώ τα λέω στον Τίνο διαρκώς. Τα λέω διαρκώς. Μην νομίζω ότι γίνεται μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γίνονται παντού. Παντού. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ, αδερφέ.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα.
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Τι έγινε, πού είμαστε?
0: Εσύ να μας πεις.
5: Τώρα στο δρόμο είμαι, μπορεί να φάει το σήμα. Φραγκφούρτη είμαι, Νίκο.
0: Έλα Φραγκφούρτη, ωραία πολύ Φραγκφούρτη. Εκεί θα γίνει του χρόνου τελικός του Europa.
2: Ναι.
5: Αρθείς.
0: Έτσι λέω να έρθω από τώρα.
1: Αφού θα πάμε εκδρομή με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε τελικό. Θα πάμε τελικό.
5: Να σε φιλοξενήσω κιόλας. Και όσοι έρθετε
0: και
5: να
0: μόνο που μου το είπες τηλέφωνο. Είναι σαν να το έκανες κιόλας.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο το κάνει και άλλο το λέει.
0: Ναι.
5: Να έρθεις, έλα ρε, έλα εδώ.
0: Πάμε μαζί, ρε φίλε.
2: Έρχομαι, ρε.
0: Αυτός μετά θέλει να τον πας και στα μπουρλουζάδικα θέλει.
5: Έλα εδώ, μωρή αγαπημένη φαλάκρα. Να έρθω από κοντά. Θα σε τρελάνω, θα σε τρελάνω κοντά.
2: Ωραία, παιδί.
5: Είδα, ακούς.
0: Ναι.
5: Είδα, έχουμε και μια κρυφή κοινή αγάπη, βλέπω.
0: Για, πέστε την.
5: Αντίκες, αντίκες.
0: Α, ακουσάρετε αντίκες. Τώρα αυτός κοζάρει ένα μάξι αντίκα. Τώρα. Όχι, όχι, δεν θα πάρει αντίκα. Τώρα θα, το, θα πάμε Τετάρτη
5: Πέμπτη. Αφού αντίκα είναι κι αυτό.
1: Φύγε, φύγε. Το Γιώτα Γιάρης πάρε, αυτό που λέει. Το Γιώτα Γιάρης του Βρυδικό. 23.000
2: Η μισή Ελλάδα το Γιώτα Γιάρης έχει πάρει.
0: Βλέπω, ψηφίζουν
1: κάτι. Είναι το καλύτερο αμάξι.
0: Στα χειρότερά του δες εδώ πέρα. Είναι 76-24. Στα χειρότερά του.
1: Δεν θα μιλάω.
2: Πάω κρετρό.
0: Ναι, ναι, κάνει γκάλου το φιλαράκι εκεί.
2: Ναι.
0: Στα χειρότερά του είναι 76-24. Όχι στα καλύτερα. Στα χειρότερα. Κάτω
2: άντε, για πάνε.
0: Καλημέρα, τελευταίο, ναι. Α, τέλος, μας διώξανε. Κουλ βαριά, θυγινά για τη σημερινή εκπομπή. Λέει, σε έχουν μουρλάνει. Ήρθε και ο Άλεξ. Τι να κάνω, ρε, παιδιά. Τι να κάνω. Θα πει κανέναν έχω το για να.
1: Εννοείται.
0: Έλα, ρίξε.
2: Όχι, μην είναι βρυσίδι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ξέρει, ξέρει ο Άλεξ.
2: Ξέρει.
0: Σαν τον άλλο με την πίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Τι διαφορά έχει η Πέψη από την Coca-Cola, ξέρετε.
2: Για πες.
1: Η Coca-Cola βοηθάει την Πέψη. Η Πέψη δεν βοηθάει την Coca-Cola.
0: Για άλλο και το ωραίο. Με το Viagra και το τέτοιο ήταν ωραίο. Το άλλο ήταν ωραίο.
2: Με το Viagra και το Λεξοτανίλ.
1: Πάει ένα στο γιατρό και λέει γιατρέ, τέρμα το χέρι μου.
6: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα σε όλους. Ακούτε το Μετρόπολης εδώ. Στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή. Της κυρίας Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.
1: Λοιπόν, τον είδα, τον Κωνσταντινίδη, μετά από 20 χρόνια τον είδα.
0: Τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη ή Δημήτρη.
1: Το ένα γεροδεμένο, τον ένα από το δύο, το πιο κοντό.
0: Στην ηλικία μας, λίγο πιο.
1: Πολύ γερό παιδί, πιο κοντό από μένα, πολύ δυνατό παιδί, πήγε στο γυμναστήριο. Ποιο είμαι, λέει εγώ. Λέω, για πες. Κωνσταντινίδης, έλα ρε, του λέω, πρέπει να σε κάνουμε το τραπέζι σένα. 20 χρόνια, καλοκαίρι, χειμώνα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ό,τι να είναι. Ναι, άμα κανονίσεις και καμιά μηχανή για το κόρτο, κάνα τρακαρισμένο, λέω, να μας βρεις.
0: Α, είναι που θάλασσα το κίνητο.
1: Δεν θα αλλάξω, γιατί να αλλάξω, πρέπει, δεν μπορώ να το κρατήσω αυτό δηλαδή.
0: Άλλο,
1: όλο.
0: Καλά κάνει.
1: Και δεν μου λες, υπάρχει ένα ωραίο αυτοκίνητο για να πάρει σήμερα κανένα. Όμορφο, υπάρχει ένα όμορφο.
0: Επειδή είσαι εσύ.
1: Πήρες εσύ ένα φορτηγό, να πούμε. Ο Κουλιανός πήρε ένα άλλο φορτηγό. Πάω στο παγιό κοβοξύλα.
0: Άκου το ψεύτη.
1: Τα φορτηγά τώρα.
0: Άκου το ψεύτη. Τι ωραίο και τι ωραίο και τι ωραίο και τι ωραίο.
1: Μόνο. Τι ωραίο, κύριε.
0: Άλλα λέει έξω και άλλα λέει.
1: Ένα φορτηγό με 100 άλογα. Σέρνεται. Και τον άλλο που σέρνεται μέσα. Δύο σέρνονται και τα μάξι κι αυτό. Τι ωραίο έχει δηλαδή. Μια φακλά να πάει το παρκάρι στα μάξι.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Τώρα γιατί αλλάζει γνώμη.
1: Δεν έχει ωραία αυτοκίνητα. Δεν έχει.
0: Επειδή είσαι ανισόρροπο και ιδιότροπο. Πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να είναι χάλια.
1: Δεν έχει ωραία, όμορφα αυτοκίνητα. Αυτά που τα σχεδίαζε ο Τζουτζάρο. Καλή του ώρα. Ζει ακόμα ο άνθρωπος, είναι 88 χρονών ο Τζουτζάρο.
0: Εντάξει, μπορώ να πιστεύω ότι έχει ωραία αυτοκίνητα. Εσύ
1: έχουμε
0: είσαι
1: ένα ωραίο.
0: Ιδιόρυθμος.
1: Εγώ είμαι ιδιόρυθμος.
0: Ναι,
1: ή αυτοί βγάζουν άσχημα αυτοκίνητα. Το γκολφ άσχημο. Το κάνανε σαν τη θιά μου τη Σουλτάνα. Ένα 90 πλάτος. Α, μπούνε, δηλαδή τι είναι.
0: Θέλεις.
1: Ναι. Θα βάλεις μέσα δυο
0: μεϊκές. Θέλεις την αυριανή εκπομπή.
1: Ναι, τι.
0: Την ιντερνετική. Να δείχνουμε αυτοκίνητα και να κάνουμε αξιολογήσεις.
1: Όχι, ρε κόκκινε, δεν θέλω.
0: Ποια είναι ωραία.
1: Τεμπέλικη εκπομπή, δεν θέλω.
0: Όχι, τεμπέλικη.
1: Αξιολογήσεις τα αυτοκίνητα.
0: Αν θέλει.
1: Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω.
0: Ωραία. Και έτσι δεν μπορώ να εξηγήσω.
1: Τα άλλα τα φτιάχνουν 1000 κυβικά, 110 άλογα. Σε 150.000 χιλιόμετρα πάει η μηχανή. Τρικύλινδρα. Δηλαδή, αντοχή κόκκινου ο κινητήρα.
0: Βγάλανε,
1: η Fiat έβγαζε ωραία αυτοκίνητα, δεν βγάζει η Fiat αυτοκίνητα. Η Alfa Romeo, όμορφα ιταλικά αυτοκίνητα. Οι BMW γίνανε πιο χοντρές και από τη θιά μου τη Σουλτάνα. Δεν χωράζει να στρίψει το στενό, θες μανούβρα. Α, παρατήστε με αυτοκίνητα είναι αυτά.
0: Μη παίρνει.
1: Όχι, δεν παίρνω. Ρε.
0: Με το ζόρι.
1: Να πάρω άσχημα αυτοκίνητα.
0: Τσιφούτι, επειδή δεν θες να πάρει, τα βγάζει άσχημα.
1: Άσε ρε κόκκινε, άσε.
0: Άσε τώρα με το ζόρι, πρέπει να είναι άσχημα όλο το αυτοκίνητο.
1: Πες μου ένα όμορφο. Ρε.
0: Το Κόρντοβα είναι ωραίο.
1: Μπροστά σε αυτά, κούκλα είναι. Καινούργιο όταν ήταν. Μπροστά σε αυτά εδώ, βέβαια. Πέστε ένα όμορφο αυτοκίνητο. Όμορφο να είναι. Όμορφο.
0: Με συγχωρείς, το γούστο είναι.
1: Φόρτ λέει Πούμα.
0: Με συγχωρείς.
1: Α, φορτηγό, ένας γορίλας.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ο Ατίλας. Θα ρίξει και βγαίνει ο Ατίλας. Τι μονόλογο να κάνει.
0: Δεν μου λες. Το γούστο είναι υποκειμενικό.
1: Όχι, δεν είναι υποκειμενικό.
0: Δεν μου λες. Σε όλους αρέσουν οι μελαχρινές ή οι ξανθιές. Άλλους αρέσουν οι ξανθιές. Σε άλλους αρέσουν οι μελαχρινές.
1: Πάντως στη Μουτίδη δεν την αρέσει κανένας. Άρα έχουν γούστο.
0: Μπορεί να υπάρχει κάποιο που το αρέσει.
1: Ξέρω εγώ, έχει και τέτοιο.
0: Το τι τον άλλο τον κάνει, τον εντυπωσιάζει το SUV.
1: Ναι.
0: Άλλο τον εντυπωσιάζει ο όγκος. Άλλο θέλει ένα σούπερ κάρ, εφόσον μπορεί να το πάρει κιόλα.
1: Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε σούπερ κάρ.
0: Δεν είπα αυτό πραγματικό. Θα το κατηγορήσω εγώ για ποιο λόγο θέλει να πάρει αυτό.
1: Αυτό που λέω εγώ τώρα, οι 50άριδες που μ' ακούνε, καταλαβαίνουν. Οι 55άριδες.
0: Ενώ οι άλλοι είναι χαζοί, δεν καταλαβαίνουν.
1: Ο πιτσιρικάς, ο πιτσιρικάς γεννήθηκε με το κινητό, κάνει σεξ από το τηλέφωνο. Δέρνει από το Facebook.
0: Δεν το κάνει εσύ από το
1: τι σε νοιάζει εσένα να την
0: κάνει.
1: Πάνε στα θέματα τώρα. Με εκνευρίζει με.
0: Λοιπόν, η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίστε μείωση τη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσω το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε αλλαγές στον πίνακα διαιτησίας. Τέλος ο Σιδηρόπουλος. Καλός.
1: Τι καλός.
0: Καλός το τελειώσανε.
1: Θα βάλουν άλλους να τους λένε τι να σφυράνε.
0: Καλώς το τελειώσανε.
1: Καλώς το τελειώσανε. Καλώς.
0: Δηλαδή τι.
1: Δηλαδή τι,
0: τι ήταν αυτό.
1: Ένας μηταράς αχώνευτος. Ότι σφύριζε να πούμε ανάποδα. Τι να τον κάνεις.
0: Εγώ νομίζω ότι χάλασε την πορεία.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα κλάψει η διαιτησία που βγάλανε έξω.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ας πάει σε άλλη χώρα να κάνει.
0: Λοιπόν. Σου έχω ονόματα ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι ελίτ το Σεπτέμβριο.
1: Πώς είναι ελίτ. Αλίτες.
0: Ελίτ. Τα ονόματα. Ποιος θα γίνει. Ή ο Μόσχο από το Λασίθι, από Κρήτη. Ή ο Ματσούκας από την Ετελοακαρνανία.
1: Πώς την είπες?
0: Ετελοακαρνανία.
1: Ετελοακαρνανία. Ετελοακαρνανία.
0: Ναι.
1: Δαιμόνιο τελώνιο. Ετελοακαρνανία λέγεται. Ετελοακαρνανία λέγεται.
0: Ποιος την είπε λάθος?
1: Ετελοακαρνανία λέγεται. Ετελοακαρνανία λέγεται. Τους ξέρεις αυτούς τι είναι? Ποιος τους έβαλε εκεί? Ετελοακαρνανία λέγεται.
0: Ποιος την είπε λάθος?
1: Ετελοακαρνανία λέγεται. Ετελοακαρνανία λέγεται.

0: τον μάνατζερ.
1: Έχει δώσει λογική και είναι αλήθεια αυτό. Ωραία.
0: Δεν με συγκινεί κανένα. Είναι πολύ καλοί διαιτητές όλοι. Έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση όλοι. Είναι αξιολογότατοι όλοι. Αν πας στο εξωτερικό και τους πεις παίξει 50-50, είναι καλύτεροι από Άγγλους, από Γερμανούς. Αλλά εδώ θα έρθει ο παράγοντας και θα τους πει θα παίξεις αυτό, θα παίξεις εκείνο. Παλιά γινόταν ακόμα χειρότερα. Τώρα βλέπω ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν ασχολείται με αυτά. Άλλοι μπαίνουν μέσα και κάνουν. Αλλά η διαιτησία φέτος ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε να μιλάμε για διαιτησία τώρα, ποιος θα βγει, ποιος θα κάνει.
1: Κοίταξε.
0: Σχετικά, δηλαδή γενικά. Δεν είχαμε δολοφόνο διαιτητή, ας πούμε.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Έχουμε καλούς διαιτητές.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Όταν υποτίθεται ότι τον άνθρωπο της ΕΠΟ τον έβγαλε ο ΠΑΟΚ.
0: Με τον Ολυμπιακό μαζί.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Τα συνεταιράκια, ναι.
1: Και πρωτάθλημα παίρνει η ΑΕΚ.
0: Υγεία είναι αυτό.
1: Μπράβο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος.
0: Μην μιλάτε για διαιτησία. Η διαιτησία είναι αρκετά καλή στην Ελλάδα. Είναι καλύτερη.
1: Άρα υπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Και αυτό δεν το λέμε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά. Δεν είναι Θεσσαλονικής ή ο παρέτη της ΑΕΚ.
0: Γιατί άμα ήταν Θεσσαλονικής, τα κάναμε. Του χαϊδέψαμε τα αυτιά, δηλαδή.
1: Αυτό είπα.
0: Τη αρέσει να χαϊδέψει τα αυτιά Θεσσαλονικής. Α, μπράβο, ναι.
1: Δεν το πάω και να πούμε. Α, τα λέτε για να γλύψω.
0: Χαϊδέψτε τον πάω και εσεί εδώ. Χαϊδέψτε τον.
1: Αυτό είπα.
0: Αυτό λε. Τον πάω.
1: Μόνο αυτό δεν είπα.
0: Αυτό είπε προηγουμένω.
1: Γιατί είσαι ανόητο.
0: Τώρα δεν το είπα αυτό.
1: Θελημένα ανόητο.
0: Είναι, εγώ ηθελημένα
1: ακούω. Και δεν είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Για να την γλύψουμε.
1: Να πει κάποιο ότι το κάνετε για να γλύψετε. Είναι ομάδα της Αθήνας.
0: Άρα γλύφετε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Άρα λέμε τα πράγματα όπως
0: είναι. Άρα λέτε ότι γλύφετε την Αθήνα.
1: Μπορώ να μιλήσω μόνο για εμένα.
0: Α.
1: Όχι για τους άλλους.
0: Εσύ τι γλύφεις εδώ.
1: Δεν γλύφω κανέναν και τίποτα.
0: Μπράβο. Εντάξει. Πολύ καλά.
1: Εσύ λες ότι την γλύφω.
0: Ο κόσμος θα κρίνει.
1: Εσύ θα μου πει.
0: Δεν κρίνω εγώ εσένα.
1: Κρίνεμαι.
0: Όχι ούτε εσύ.
1: Εσύ λες ότι εγώ.
0: Δεν κρίνω.
1: Λες ότι την γλύφω.
0: Δεν κρίνω. Οι ακροατές που μπαίνουν από κάτω και γράφουν, αυτοί κρίνουν.
1: Οι ακροατές γράφουν, πολλοί είναι haters, πολλοί είναι.
0: Haters, maters, δεν ξέρω. Είναι αυτοί που
1: πολλοί
0: κρίνουν.
1: Πολλοί γράφουν για να. Δεν γίνεται να μας αγαπάνε όλοι.
0: Ναι. Αυτοί που γράφουν δηλαδή εναντίον μας είναι haters. Ενώ αυτοί που λένε καλά λόγια είναι καλοί ακροατές.
1: Φίλε, συγγνώμη.
0: Ωραία, καλά ξεκινήσαμε.
1: Όταν αυτό που λέμε ισχύει.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Το ισχύει είναι υποκειμενικό πάλι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και στην πολιτική.
1: Σε πιάνει κάποιο.
0: Εμένα.
1: Το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο.
1: Και είσαι αντιπαοξής. Και σου λέει πράγματα που δεν ευσταθούν.
0: Μάλιστα.
1: Κάθεις να κάνεις κουβέντα μαζί του.
0: Άμα είμαι σε απόσταση 4 μέτρων, ναι, κάνω. Κοντά μην έρθει.
1: Άλλο λέω. Ο παδό του Άρη, ο παδό του Ηράκλειου.
0: Γενικά οι οπαδοί είναι επικίνδυνοι.
1: Έχει τα γυαλιά.
0: Βλέπεις τα σπασμένα τα γυαλιά.
1: Καθάρισε τα λίγο ρευλαμένα. Είναι που είναι πολύ εστιακά. Καθάρισε τα λίγο εδώ πέρα.
0: Με τι θα τα καθαρίσω.
1: Με την κάτω πεζέτα.
0: Με την κάτω πεζέτα θα τα χαλάσω. Έχω πανάκι στο σπίτι.
1: Δεν το παίρνει μαζί σου.
0: Το πανάκι θα το πάρω μαζί μου.
1: Κάτω με την πλούζα.
0: Δεν το χαλάω τα στυλό. Τι.
1: Κάτω με την πλούζα.
0: Θα το χαλάσω με την πλούζα.
1: Δεν χαλάει με την πλούζα.
0: Είσαι εσύ οπτικός και ξέρεις. Έγινε και οπτικός τώρα. Ο Γρηγόρης οπτικός.
1: Ναι. Από τι είναι τα πανάκια.
0: Από τι είναι τα πανάκια.
1: Ναι.
0: Από πανάκι. Από τι είναι τα πανάκια.
1: Από ύφασμα.
0: Από ύφασμα.
1: Η μπλούζα από τι είναι.
0: Από ύφασμα.
1: Ναι. Τότε.
0: Και το δικό σου, το μάγουλο μάγουλο είναι. Και του Νίκολα Σκέτ μάγουλο είναι.
1: Για γυαλιά.
0: Και το Αλέντελόνα μάγουλο είναι. Το ίδιο μάγουλο είναι το. Η μύτη.
1: Ρε Καραγκιόζη.
0: Και ο Αλέντελόνα είχε μύτη. Ωραία,
1: ο Αλέντελόνα ήταν.
0: Έχεις και εσύ, ναι.
1: Ήταν ας
0: πούμε. Και εσύ μύτη έχει. Είναι ύφασμα το ένα, ύφασμα και το άλλο. Το ίδιο ύφασμα είναι.
1: Είναι η ιεροσιλία να μιλά εσύ ή εγώ για τον Αλέντελόνα. Η ιεροσιλία είναι.
0: Ρε άσε εγώ με τον Αλέντελόνα και τον Αλέντελόνα.
1: Εμεί μπορούμε να μιλάμε για τον άλλο.
0: Άλλο λέμε ρε κόκκινε. Το ίδιο ύφασμα είναι το ένα, το ίδιο το άλλο. Έχει ύφασμα από μετάξι. Έχει ύφασμα στα Λαγκαδίκια, έχει ύφασμα να πω στο Λαγκαδά, έχει ύφασμα στο Κορδελιό.
1: Μπορεί να ξεχωρίσει τα ύφασματα, δηλαδή.
0: Όχι, ρε κόκκινε, μου δόθηκε ο οπτικό. Ο γιατρό, ο Μπίκο μου έδωσε αυτό εδώ, λέει με αυτά τα καθαρίζει. Τα έχω στο σπίτι.
1: Καφού δικεί με αυτά, κάνει πράγματα με αυτά. Δεν πρέπει να είναι καθαρά.
0: Γιατί θα μου, μου κάτσει κόμμα να δεν είναι καθαρά, δηλαδή.
1: Τι δουλειά σου να κάνεις.
0: Τι κάνω. Σε
1: δεν έχει γυαλιά πρεσβειοποίηση.
0: Τέτοια κεφάλα που έχει είναι να μην εδώ και με βρώμικη γυαλιά. Τι βλέπω την κεφάλα.
1: Αν θες να διαβάσει κάτι στο ίντερνετ.
0: Από τώρα διαβάζω απέναντι.
1: Στο κινητό.
0: Ό,τι θες διαβάζω.
1: Διαβάζει.
0: Ναι, αμέ.
1: Δηλαδή αυτό το ο Λεκές που έχει το μάτι στο αριστερό.
0: Ναι.
1: Το τζάμι δεν σε ενοχλεί.
0: Δεν με ενοχλεί ο Λεκές, όχι.
1: Πόσο ανέστο.
0: Ήδροτα είναι αυτό γιατί πάω γυμναστήριο και τρέχει.
1: Σε κατηγόρησα εγώ γιατί έγινε. Το γυαλί είναι για να λερώνει.
0: Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι. Πάνε στα θέματα κόκκινε. Πάμε, άστο γυαλί. Ας το γυαλί.
1: Θες να πεις κάτι για το τελικό του Champions League.
0: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε η Παρί.
1: Και πιστεύω ότι όσοι δεν είναι οπαδοί της Arsenal.
0: Δεν χωνεύω την Arsenal.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, με ρωτάς τι να τελειώσει. Με ρωτάς και πρέπει να απαντήσω. Τι να τελειώσει.
1: Απάντησες με τη μία.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι οπαδοί της Arsenal.
0: Συμπληρώνεις δηλαδή αυτό που θέλω να πω εγώ. Μάλιστα.

0: Πιστεύω. Τότε μην με ρωτάς.
1: Διάλογο κάνουμε, ρε Κώστα.
0: Άλλο ερώτηση, άλλο διάλογο. Θες να κάνουμε διάλογο, κάνουμε.
1: Μα απάντησες. Χάρηκα που το πήρε βαρύ.
0: Ωραία.
1: Θες να συνεχίσεις.
0: Ξέρω εγώ, θες να σου πω μόνο αυτό. Πες εσύ αυτό που θέλεις.
1: Γιατί γίνεται ένα παιχνίδι πινκ-πονκ και αυτό.
0: Άλλο η ερώτηση, άλλο το πινκ-πονκ, άλλο τα παλάκια του King Kong. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Άλλο το δικό σου μάγολο, άλλο το αλέντελο.
1: Τι θες να
0: κάνουμε. Άλλο η δικιά σου μύτη.
1: Ωραία, λέγε ένα από δε άνθρωπο, ναι, ναι. Τι θες να κάνουμε. Να πεις εσύ και μετά να λύσω.
0: Εσύ πες ό,τι θες, απλά μην το χαλάς. Θες διάλογο, διάλογο. Θες ερώτηση, ερώτηση. Πες μου, τι θες.
1: Η ερώτησή μου είναι γιατί χάρηκες. Αντί για να σου βοηθήσω.
0: Πρώτο, γιατί πέθανε η κόρη η Χάνα του Ερίκε και τον στηρίζω. Δεύτερον.
1: Δεν χάρηκες γιατί πέθανε. Γιατί επειδή έχει την απώλεια.
0: Είναι δυνατόν να χαρώ να πεθάνει να πεθύνει.
1: Έτσι που το πες ακούστηκε κάπου.
0: Χάρηκα επειδή πέθανε η κόρη του η Χάνα.
1: Επειδή δυστυχώς έχασε το παιδί του.
0: Πρέπει να βάλω λόγια τώρα εγώ. Και ο άνθρωπος είναι πονεμένος, να πούμε, και θέλω να κερδίσει. Ένα είναι αυτό. Συγκινούμε όταν το βλέπω να κερδίσει.
1: Ανθρώπινο.
0: Ωραία. Δεν με συγκινούν πολλά πράγματα σε αυτή τη γη. Με συγκινούν κάτι τέτοια. Τα άλλα δεν με. Σήμερα πήγα να φάω εδώ σε ένα εστιατόριο. Ήρθε ένα 70 χρονών. Μπουρ, λέω ρε φίλε, τρώω. Τον βρίζεις, ξανά αυτός, κάθεται κιόλας.
1: Τραπέζι.
0: Στο τραπέζι, μπουρ. Λέω, τι τον κάνω τώρα. Είχα και ένα μπουκάλι μπύρα. Λέω, δεν φεύγεις, λέω.
1: Την κλείκα μια μπύρα.
0: Ναι, την κλείτωσε άλλος προχθές, μην την πληρώσει εσύ, του λέω. Πάτε. Δηλαδή είναι. Δηλαδή μιλάμε για βόδια τώρα, δηλαδή, για ζώα. Κάτι άλλο να φάει. Έχει ρέτα τον, πες μια κουβέντα. Ήρθε εκεί, μπουρ. Ρε, δεν θέλω να μιλάω όταν τρώω.
1: Μιλούσε για μπάλα ή γενικότερα.
0: Ένας μπάτσος επί Χούντας ήταν. Φύγε του.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Τα διάλα από εδώ πέρα. Πιάσατε λάθος δράκο του από εδώ πέρα. Τα διάλα του από εδώ πέρα. Ναι, δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Μπορώ τώρα να πω.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια.
0: Είσαι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Λέω ότι κάθε άνθρωπος,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν είναι οπαδός της Arsenal, δικαιωματικά χάρηκε για τον ίδιο λόγο που είπες εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ανθρώπινο το οποίο μπαίνει, αλλά πιστεύω ότι.
0: Δεν είναι ρε, μόνο το ανθρώπινο. Είναι και ομαδάρα η αλήθεια. Να τελειώσει να
1: πρέπει
0: πούμε.
1: Να πούμε και κάτι άλλο.
0: Άντε, πες
1: γιατί
0: κάτι
1: έχει κάποιες παραμέτρους.
0: Πες τους παραμέτρους, να ακούσουμε.
1: Λοιπόν,
0: παραμέτρους.
1: Η Arsenal έβαλε ένα γκολ και ενώ είχε ομαδάρα, κλείστηκε πίσω και κοίταξε να κρατήσει το αποτέλεσμα.
0: Γιατί μπορούσε να παίξει αλλιώς.
1: Εσύ τι δικαιολόγησες.
0: Φυσικά τη δικαιολόγησα.
1: Ακροατής λέει ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο μέτωπα.
0: Ποσό με ενδιαφέρει.
1: Ενδιαφέρει τους φίλους οι οποίοι ταλαιπωρούνται.
0: Και τι είμαι εγώ,
1: αλλά επειδή
0: ο Μανίσιο και ο Στεφανής είμαι εδώ να κάνω τα
1: επειδή
0: νέα.
1: Επειδή είσαι γνωστό άτροπο ζώο.
0: Δώσε εδώ μια χορηγία να πούμε την κίνηση.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ προσδυτικά λέει ότι έχει πολλή κίνηση.
0: Τι θες να κάνει 3 και 25, να μην έχει κίνηση. Αν δεν είχε κίνηση, δεν θα ήταν φυσιολογικό.
1: Η κίνηση που μου δίνει.
0: Ναι.
1: Είναι προσδυτικά.
0: Ωραία. Θα τράκαρε κανένα μπαχλαμά με κανένα.
1: Γιατί άλλο πρέπει να τράκαρε χτύπα ξύλο.
0: Γιατί να έχει δηλαδή κίνηση, αν δεν τράκαρε.
1: Δεν μου λες. Πότε πήγες τελευταία φορά στον περιφερειακό.
0: Πότε πήγα τελευταία φορά.
1: Στον περιφερειακό.
0: Πριν τρεις μέρες.
1: Πριν τρεις μέρες. Από ανατολικά προς δυτικά.
0: Εκεί από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά.
1: Όταν πηγαίνεις από την Πηλαία.
0: Μάλιστα.
1: Προς τα δω.
0: Προς τα δω τι σημαίνει.
1: Προς τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Από την Πηλαία.
1: Προς τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Η Πηλαία με τα Κωνσταντινοπολίτικα δίπλα είναι.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Πες με μεγαλύτερη απόσταση, καταλάβω.
1: Είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις δει ότι οι τρεις λωρίδες κάποτε γίνονται μία, να μην πω μισή, με τα έργα τα οποία γίνονται και ναι, είναι λογικό να φρακάρουν το αυτοκίνητο.
0: Ανάλογα τι ώρα πας. Εγώ φροντίζω να πηγαίνω βράδυ.
1: Αναλόγως τι ώρα πας.
0: Εγώ θέλω να πάω βράδυ για να.
1: Αν έχεις δουλειά μεσημέρι και έρθεις από εκεί.
0: Αν έχω δουλειά το μεσημέρι, θα πάω μέσα από την πόλη.
1: Πες ότι έχεις ένα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Πού να πω τώρα, στο πανόραμα.
0: Ναι. Θα πάω από την Πηλαία.
1: Επαγγελματικό. Αναγκαστικά πού θα πας.
0: Από πού γουστάρω θα πάω. Θα σε ρωτήσω πού θα πάω. Μπορώ να πάω από μέσα. Μπορώ να πάω από μέσα. Από Πηλαία να ανέβω πάνω.
1: Αν πατήσω ότι κατεβαίνοντας στον δρόμο της Πηλαίας έχει ποτηλιάρισμα.
0: Θα πάω από τον περιφερειακό.
1: Και άμα έχει και εκεί κίνηση.
0: Θα πάρω τηλέφωνο στο ραντεβού και θα πω ότι θα αργήσω.
1: Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε.
0: Με τι να κάνω εγώ τώρα, κάνω τον τροχονόμο, τι να κάνω τώρα,
1: δεν το λες, ναι. Τώρα έναν χριστιανό, ο οποίος μας ακούει, μα μεθανό, ότι θες πες τον, και πάει να βγει στον περιφερειακό σε αυτό το ρεύμα, μπορεί να έχει άλλη εναλλακτική, να πάει μέσα από την πόλη και να πει να είναι καλά ο άνθρωπος που ενημέρωσε, γιατί εγώ άλλαξα δρομολόγιο.
0: Έλα ρε, σταματά, να δεν υπέστη τα λιγότερα, τελείωνε, το πες μια φορά, τελείωνε, τελείωνε. Τι είμαι εδώ, να κάνω τώρα μάθημα πώς θα πάει άλλο στον δρόμο, να πούμε.
1: Δεν κάνεις μάθημα, ενημερώνεις.
0: Ωραία. Τον ενημέρωσες.
1: Σε ενόχλησε και αυτό.
0: Είχες κι άλλα ρεπόρτερ να σε ενημερώσει. Ακροατής ενημέρωσε. Και, λοιπόν, και άμα σε πει αρκορατή ότι βγήκε μια αρκούδα στο σεξου και σε πει ψέματα, τι θα πάει να πει, ότι σου λέει αλήθεια ο ακροατή. Πά στα θέματα. Πει, περνά ακροατή. Έχει κίνηση στον περιφερειακό.
1: Ενημέρωσε τη γραμματεία, είχε όλη την καλή διάθεση και εμεί το κράξουμε κιόλα.
0: Δεν μου λε, το πρωί κάνω εγώ εκπομπή.
1: Βεβαίω.
0: Κάνω με τον Νίκο.
1: Κάνετε.
0: Ωραία. Έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Έχετε.
0: Έχει εδώ δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Όχι.
0: Α βγει ένα ρεπόρτερ να σου πει ότι έχει κίνηση στον περιφερειακό.
1: Έχουμε τις κυρίες Γκουλιώνη και Μιχαηλίδου, οι οποίες μας ενημερώνουν.
0: Τι είναι ρε, αυτές πληρώνουν για δημοσιογράφη?
1: Όχι ρε φίλε. Κάποιος ειδοποίησε και είχαν όλη την ευγένεια να μας πούνε ότι συμβαίνει αυτό.
0: Και πει ότι έχει έβγει ένα γουρούνι με και μαλώνει με μια λεπού και είναι ψέματα. Θα το πούμε.
1: Έχει πει ποτέ κανένας ότι μαλώνει ένα γουρούνι με μια λεπού?
0: Χίλια δυο μπορεί να σε πει ο ακροατής. Αν ρουφήξει καμιά σκόνη, αν πει.
1: Τις έχεις
0: για καμιά μέρα. Άσε με ρε, πάνε στα θέματα. Άλλο τι έχει. Τι έχει, κάτι καλό, κάτι κακό. Μεταγραφές. Περιμένουν οι παοξίδες, δεν γίνεται. Παιδιά, ο Παπαμιμίκος δεν βγήκε σήμερα. Α, περιμένετε, σαν τη Μάρθα Βούρτση, στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα να έρθει ο γαμπρός. Ήρθε ο γαμπρός μετά στο τέλος του έργου με ένα χέρι. Ήταν κομμένο το χέρι. Τον πήρε παρά τα αυτά να πούμε. Περιμένετε εσείς. Ναι. Περιμένετε.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Βέβαια, πήρε εξτρεμάρα.
1: Θα το δούμε στο γήπεδο. Γραπτά, τα γραπτά λένε ότι είναι πολύ καλό.
0: Για τα γραπτά μιλώ, δεν λέω για τα προφορικά.
1: Ρε φίλε. Όταν είχε βάρει το Βάρκα.
0: Το Βάρκα, ρε.
1: Το Βάρκα,
0: το Βάρκα, ναι, ναι.
1: Η εύλογη απορία όλων μας ήταν: παίρνει ένα παίκτη ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς. Τα ίδια ακριβώς. Πώς θα τους παντρέψει και βρήκε τον τρόπο.
0: Το θέμα άλλο είναι, ρε κόκκινε. Το θέμα ότι η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κινούνται. Το ΠΑΟΚ δεν κινείται καθόλου. Αυτό
1: δεν διαφωνούμε.
0: Κινείται ο Άρης. Θα πάρει το Φούντα, θα πάρει, ξέρω εγώ.
1: Ο Ηρακλής πιο πολύ από όλους.
0: Ο Ηρακλής κινείται και δεν κινείται ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η είδηση. Τώρα η ΑΕΚ μπορεί να πάρει δύο παικταράδες και να μην παίξουν όπως λες. Πολύ σωστά.
1: 100%.
0: Ή να πάρει κανένα που δεν τον περιμένεις και να σου βγει παικταράς. Κάθε φορά γίνονται αυτά.
1: Κινείς, αν εξαιρέσεις τον αριστερό μπακ που πήρε η ΑΕΚ και έπαιζε ο Πίλιος και όχι αυτός, οι υπόλοιποι όλοι παίξαν και πιάσανε.
0: Η ιστορία
1: ακόμη
0: είναι
1: και
0: ότι
1: ο Κουτέσα που κατά τη γνώμη μου είναι παικτάρα,
0: ναι,
1: δεν απέδωσε, αυτά που θα θέλαμε.
0: Άλλο λέμε όμως. Ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος για τους άλλους. Το ΠΑΟΚ δεν έκανε τις ανακοινώσεις που περίμενε από τον Παπαμιμίκο ότι θα γίνουν τέλη του μήνα, αρχές του άλλου. Δύο του μήνα μπήκε σήμερα. Γουέμπλεϊ.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι το θέμα.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές?
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα. Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
9: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
8: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
9: Vitex Granico Trifresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
20: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
19: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
20: Α, είπα κι εγώ.
21: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
22: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Πότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τριγυριστήρια, οτιδήποτε δηλαδή αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύστε το τηλέφωνο του 2310-85-27-27, γιατί μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Είτε κλειδωθείτε στο σπίτι, είτε έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου και σας παρέχει σέρβις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννό. Το μήνυμά σας το 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτήν, στέλνοντας μηνύματα στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως η μπανάνα Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ξεκινήσαμε με το τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δικαίως η Παρή το κατέκτησε.
1: Δεν είπαμε τίποτα για το τελικό. Οτιδήποτε άλλο είπαμε εκτός από τον τελικό. Και καλά κάναμε. Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε ένα τελικό που έχει τελειώσει εδώ και 5 μέρες.
0: Έχουν υποθεί πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ λιτός. Δεν το τράβηξα πολύ. Εντάξει. Αν είχα
1: τραβήξει
0: πολύ.
1: Τι να τραβήξεις. Να τραβήξεις τι δηλαδή. Τι να πεις, την τακτική πως έγινε.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Τρίτη μέρα. Το μάτς ήταν Σάββατο. Άστο, τελείωσε.
0: Γιατί είχε πολλά παιχνίδια ακόμα, είχε κάτι άλλο διαδραστικό.
1: Τώρα είναι ώρα να μιλήσουμε για τον τελικό μετά τρεις μέρες.
0: Είναι τελείωσε. Ώρα να μιλήσουμε για άλλο.
1: Α, για τα άλλα να μιλήσουμε.
0: Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Πού?
0: Πού? Υπάρχουν νέοι κανονισμοί οι οποίοι αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα από το νέο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, στην
0: το
1: μπάλα.
0: Οποίο θα γίνει στον Καναδά,
1: ναι.
0: Στην Αμερική και στο Μεξικό. Θέλω να τους δούμε έναν έναν.
1: Πες τους, ναι.
0: Λοιπόν, γρήγορες αλλαγές.
1: Είναι αυτό.
0: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Η διάλογος τι θα πάθει.
0: Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνο, ο αντικαταστάτης του πρέπει να μείνει ένα λεπτό πριν σέλνει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με ένα παίκτη λιγότερο.
1: Άρα δεν τρώει κάρτα.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο δίνει ένα πλεονέκτημα στον αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι. Διαχείριση χρόνου στα πλάγια out και στα ελεύθερα λακτήματα. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτήματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια out και τα λακτήματα από τους θερματοφυλάκες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλάγιου και στη δεύτερη θα δίνεται corner. Τα 8 δευτερόλεπτα δηλαδή που λέγανε, εκεί όταν κρατούσε την μπάλα.
1: Έχει να πέσει σφάξιμο τώρα εδώ.
0: Μισό το. Είναι κάτι.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι χρήσιμο.
1: Όχι.
0: Από το να κοροϊδεύει άλλου επειδή προηγείται με ένα 0.
1: Ναι.
0: Και να λέει, α, έλα να εκτελέσει εσύ το ελεύθερο. Γιατί εγώ και καλά δεν μπορώ.
1: Έχει να πέσει κρά αυτό, θάψιμο εδώ.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Ναι.
0: Εσύ το βλέπεις από την αρνητική πλευρά.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω από τη θετική.
1: Εγώ το βλέπω από την αρνητική.
0: Λέω ότι έχει να δώσει κίνητρο,
1: ναι,
0: να μην κάνουν καθυστερήσεις.
1: Όχι, αυτό είναι ένας τρόπος και να παίζεται περισσότερο χρόνο στην μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθεί σε βάρος των αδυνάτων ή αυτών οι οποίοι είναι έχοντας και κατέχοντας.
1: Είναι σε βάρος των αδυνάτων.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Αλλά είναι ένα κίνητρο να παίζεται περισσότερο καθαρό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου. Η ιατρική περίδοση.
1: Αυτό πάει να πει ότι θα πρέπει να πληρώνονται τα μπολμπόι πλέον. Γιατί άμα μου βγει μπάλα με ένα πλάγιο out και τον μπολμπόι κάνει 4 δευτερόλεπτα, μου στείλει την μπάλα. Εδώ είναι άλλος μπελάς.
0: Σωστό.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.
0: Δέχομαι ότι...
1: Εγώ σαν μπολμπόι μου λέγανε. Άμα κερδίζουμε θα αργήσει να δίνεις την μπάλα. Όταν χάνουμε γρήγορα. Τα λένε σε όλα τα μπολμπόι.
0: Πάντα γίνεται αυτό.
1: Μια μέρα ο Ντάλης με πιάσε από το λαιμό, το ξέρεις τον Ντάλη.
0: Όχι, για πες μου.
1: Ο Ντάλης είναι ένα
0: βόδι.
1: Ποιο Ντάρι, ρε, στην επανομή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας βόδαρος, half stopper, ένα βουνό μέχρι εκεί απάνω. Φίλος του Μουράτη.
0: Ζει.
1: Ζει να είναι καλά.
0: Καλός δεν είναι.
1: Τον είχε ο πατέρας μου παίκτη. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό Βόλου. Χάναμε ένα μηδέν.
0: Τον είχε αδέρνη.
1: Όχι, ρε, ήμουν μπολμπόι εγώ.
0: Στόπερ ήταν αυτό, τι ήταν.
1: Εξαρό στόπερ, ναι, έδερνε τον κόσμο. Τότε εκείνη τα χρόνια. Χάναμε ένα μηδέν στο ημίχρονο, έδινα την μπάλα. Το κάνουμε ένα-ένα. Στο 80 το κάνουμε 2-1. Το γυρίσαμε το μάτσο. Στο 83 γίνεται ένα πλάγιο, δίνω την μπάλα. Μην ξέρει, μου αρέσει, μου λέει. Πα! Με πιάνω από το λίμο, γιατί κάτω την μπάλα! Λέω τι βόδι είναι αυτό, ρε. Με πήρε χαμπάρι. Τώρα λοιπόν τα μπολμπόι, έφερα παράδειγμα. Θα πούνε. Τι έγινε, 3 δευτερόλεπτα. Τι έκανε, να τιμωρεί τον μπολμπόι. Έχουμε μπελά.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, λε τώρα θα παίξει Αγγλία-Γερμανία. Όταν παίξει προοδευτική Ιωνικό ή Μακεδονικό, ξέρω εγώ, δοξαδρά μα, τον μπολμπόι, τι θα πει. Μπερδευτήκαμε λοιπόν, κόκκινη. Πάμε παρακάτω.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Όταν έχεις κάτι...
1: Πρέπει να έχει καμιά 200 μπάλες. Ιστροπονώστε. Πρακτικώ δεν γίνεται και αυτό. Είναι μπέρδεμα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Είναι μπέρδεμα, μπέρδεμα.
0: Δεν δέχομαι ότι δεν γίνεται. Αν έχει παρατήρηση, που το έχει παρατήρηση. Ειδικά στα περισσότερα προγράμματα του εξωτερικού έχει κάτι σαν βάσεις που είναι γεμάτο μπάλες.
1: Σου πω ένα άλλο.
0: Το έχει παρατηρήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Έχει μπάλες.
1: Τώρα στην προοδευτική θα έχει μπάλες.
0: Είναι... Δεν ξέρω.
1: Και... Κερδίζει η ομάδα μου και δεν δίνει τον μπολμπόι την μπάλα στον τερματοφύλακα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Α, σωστό.
0: Πρέπει να βρουν λύση.
1: Θα τα λύσουν οι προύχοντες.
0: Με συγχωρείς, εγώ τους έκανα τους κανονισμούς.
1: Εσύ τους διαβάζεις, αλλά εγώ λέω το έχω κακό.
0: Να μην τους διαβάσω.
1: Άλλο, παρακάτω. Τι.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Άλλο, ιατρική περίθαλψη.
0: Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή. Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν να επιστρέψει.
1: Και άμα φάει.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Για ποιο λόγο.
0: Υπάρχει τι τραυματισμό γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει ο ελαφρύς τραυματισμός, υπάρχει το θέατρο, υπάρχει και ο σοβαρός τραυματισμός. Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει κάποιος αν τρέχουν.
1: Ωραία.
0: Αν έχει ξυχιστεί, αν το χτύπημα είναι.
1: Πώς τα κρίνει, δηλαδή.
0: Κοίταξε. Αν δεν έχει αίμα, συγγνώμη τώρα για αυτό που λέω, λοιπόν, δεν μπορεί να κρίνει εύκολα.
1: Παίζουμε δύο αντίπαλοι, χαφ, εμείς.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι εγώ να σε κάνω μια τρίπλα, κερδίζει η ομάδα μου, με κάνει ένα φάουλ τη πλάκα. Πέφτω εγώ, κάνω τον νεκρό. Τι γίνεται, ιατρική περίθαλψη, τι γίνεται εδώ.
0: Στην κρίση, τι είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Αρχικός και διαιτητής.
0: Αρχικός και διαιτητές. Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχικός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή και να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσει τον διαιτητή.
1: Μάλιστα.
0: Καλό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί την πέφτανε όλοι στον διαιτητή, το δημιουργούσαν σύγχυση. Πολλοί εντάξει, νιώθουν και άβολα. Εντάξει, κάποιοι δεν το λέει η ψυχή.
1: Πολύ το φλωροποιήσαμε το ποδόσφαιρο.
0: Με συγχωρείς.
1: Κάναμε λίγο.
0: Και το βάρτο.
1: Πολύ φλωρέ το κάναμε να πούμε.
0: Το βάρτο το χάλασε το ποδόσφαιρο.
1: Το.
0: Το βάρ το χάλασε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το βάρ βελτίωσε τους κακούς διαιτητές, τους αντικαθιστά η τεχνολογία. Ό,τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία τους αντικαθιστά. Καλό είναι το βάρ.
0: Τρεις τροποποιήσεις θα προχωρήσει το πρωτόκολλο του βάρ ενόψει του Μουντιάλ. Καθώς πλέον έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπως. Πρώτον. Αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Όταν η δεύτερη είναι λανθασμένη.
1: Πολύ σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Πολύ σωστό. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Δεν έπρεπε να μπει. Αυτό έπρεπε να μπει από την αρχή.
0: Δεν πιστεύω ότι όλα γίνονται με δόλο.
1: Μπορεί να τέλεια είναι, ρε φίλε. Σου λέω από την αρχή έπρεπε να γίνει.
0: Διαφωνείς.
1: Κατά την γνώμη μου, ναι.
0: Όχι, δίκιο έχεις. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάναμε δόλο.
1: Ναι.
0: Λάθος ταυτοποίηση όταν δεν δίνεται κίτρινη κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό καλό.
0: Πολύ σωστό.
1: Σωστό. Και το άλλο.
0: Να επανεξετάσει τον λαθασμένο καταλογισμό corner υπό την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί αμέσως και χωρίς καθυστέρηση στην επανέναρξη.
1: Το out corner και το corner out.
0: Δεν υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν λέει για το out. Λέει για το λαθασμένο corner.
1: Ναι.
0: Και άμα δώσει out και είναι corner, γιατί δεν το ξεκαθαρίζει.
1: Δεν το ξεκαθαρίζει, δεν θα το δούμε. Εντάξει, θα.
0: Δεν είναι και αυτό μια ατέλεια.
1: Ναι, εντάξει. Out corner ή corner out.
0: Λέει
1: το
0: για τον λανθασμένο καταλογισμό corner.
1: Μόνο
0: εγώ επειδή παίζω corner. Εντάξει.
1: Είσαι κουμπαρτζής. Ναι, στο corner.
0: Αν δεν πει στην μπουρδά σου, δεν μπορεί. Μιλάμε.
1: Καλά, ένα που παίζει corner.
0: Σοβαρά μιλάμε.
1: Ναι, και εγώ σοβαρά τα λέω.
0: Βλέπει ένα γυρίσκο, χτυπάει μπάλα και δεν δίνει corner. Mm. Εκεί γιατί δεν έχει δικαίωμα να παρεύει το βαρ.
1: Μα, δεν ξέρω.
0: Να παρεύει.
1: Γιατί ρε κόκκινε συνέχεια το βαρ, θα σταματάει μπάλα και από εκεί που κερδίζουμε.
0: Με την ίδια λογική και όλα ισχύουν. Βλέπει ότι γίνονται πράγματα για να βελτιωθεί.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλάβεις, κάνουν πράγματα να γίνει ο χρόνος μεγαλύτερος και μετά συμπληρώνουν πράγματα για να γίνει ο χρόνος λιγότερος. Το κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν για την κίτρινη κάρτα είναι βαρ, σταματάει ο χρόνος. Το πλάγιο θέλει να γίνεται καλύτερα. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτά ο χρόνος πάλι ο ίδιος θα είναι. Έτσι πως το υπολογίζω. Έτσι.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Για πες.
0: Επειδή πολύ παραμύθι, με τις αλλαγές και το πόσο καθυστερήσει θα κρατάει ένας διαιτητής, πιστεύω ότι το χρονόμετρο πρέπει να σταματάει σε ειδικές συνθήκες. Δηλαδή.
1: Θα το πασχετοποιήσουμε πολύ.
0: Όχι, σε ειδικές συνθήκες.
1: Φτάνει, όχι, όχι.
0: Σε έναν τραυματισμό.
1: Φτάνει.
0: Τι φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Δηλαδή μπορεί να δείχνει ο διαιτητής ό,τι χρόνο καθυστερήσει τον θέλει.
1: Δηλαδή σταματάει να γίνει φάουλ και να σταματάει ο χρόνος.
0: Όχι αυτό.
1: Μα τι να γίνει.
0: Τραυματίζεται κάποιος.
1: Ναι.
0: Τρέχουν αίματα, χτυπάνε κεφάλι με κεφάλι. Που συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει.
1: Άστο ρε το ποδόσφαιρο όπως είναι. Φτάνει. Αρκετές αλλαγές κάνω. Εντάξει. Φτάνει. Έχει τίποτα άλλο. Καλά είναι αυτά τα περισσότερα. Σε λίγο θα μπει το δίγκολο. Σε λίγο θα μεγαλώσει η εστία. Όσο περνάει ο χρόνος θα πάνε κι άλλα.
0: Δίγκολο.
1: Το δίγκολο.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπει μια γραμμή εκεί που τελειώνει.
1: Μια και οβάλ γραμμή.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Εκεί που τελειώνει το κυκλικό του κέντρου και σου λέει από εδώ και κάτω, αν βάλει γκολ θα είναι δίγκολο.
1: Άμα 12,
0: λέω ένα παράδειγμα.
1: 10 μέτρα έξω από την περιοχή.
0: Λίγο είναι. Πιο πολύ πρέπει να το βάλει.
1: 20 μέτρα, 15 μέτρα. 12 μέτρα.
0: 15
1: μέτρα. Ωραία, 15 μέτρα έξω από την περιοχή. Άμα σου τάρεις, να πιάνετε για δύο. Θα γίνει αυτό.
0: Γιατί είσαι τόσο σίγουρος?
1: Γιατί η εξέλιξη θα φέρει
0: καλό
1: και άλλα
0: είναι,
1: πράγματα.
0: Ρε.
1: Και πρέπει να μεγαλώσουν και οι εστίες. Δεν μπορεί ο Δοξάκης που ήταν 1,75 και ο Αρβανίτης και ο Κωνσταντίνου 1,73 να είχαν μια εστία 7,32-2,44 και τώρα οι άλλοι είναι 1,97 γαϊδούρια και να είναι η εστία ίδια. Πρέπει να μεγαλώσει η εστία. Να γίνει 7,5 μέτρα επί 2,5. Εγώ, έτσι όπως βλέπω τους θερματοφύλακες να είναι γαϊδούρια, πάνω από 1,90 οι περισσότεροι. Ενώ παλιά ο 1,87 ήταν γίγαντας. Έλεγε τι ψηλό ο Οικονομόπουλος, 1,87. Ο Σαργκάνης Θεός, 1,86.
0: Τότε λίγο ήτανε.
1: Αγόρι, μάλλον λέμε. Έπαιζε ο Κοϊβέρογλου 1,77. Έπαιζε ο Πατσαράς 1,76. Και στο εξωτερικό ο Μπαρτές έπαιζε, ξέρω εγώ, 1,79. Δεν μπορεί πριν 40 χρόνια και 50 που ήταν κοντοί οι άνθρωποι. Κοντοί ήταν οι άνθρωποι. Να είναι τη εστία εσάι σε αυτό το 7,32, 7,5 μέτρα και το 2,44, 2,5. Χθες έπρεπε να γίνει αυτό. Oh. Και το δίγκολο για να γίνει, αφού το πασχετοποιήσατε που το πασχετοποιήσατε το ποδόσφαιρο, τραβήξε και ένα δίγκολο, τελειώνει.
0: Γιατί φταίω εγώ τώρα και με βάζει εκεί μέσα?
1: Είπα εγώ ότι φταίει κάτι, ρε. Η εστία δεν πρέπει να μεγαλώσει.
0: Λες, το πασχετοποιήσατε. Εγώ ευθύνομαι.
1: Είπα σε σένα, ρε.
0: Εγώ διαβάζω τους κανόνες οι οποίοι
1: υπάρχουν. Είπα εγώ ότι το έκανε εσύ.
0: Το πληθυντικό που χρησιμοποιεί βάζει και εμένα μέσα. Λες, το κάνατε. Το κάνανε. Έχει διαφορά.
1: Το κάνατε, απευθύνομαι σε αυτού. Εσύ τι δουλειά έχεις? Επειδή σε κοίταξα.
0: Με μένα μιλάς. Δεν με προσβάλλεις. Λέω ότι είναι λάθος έκανες.
1: Κάτι, μπα καταλάβεις ότι μιλάω σε
0: αυτό το πρόσωπο,
1: αλλά δεν μιλάω προς εσένα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι όσοι ακούν το καταλαβαίνουν? Αλήθεια τώρα.
1: Δες αυτός που οδηγάει τώρα και έχει στον περιφερειακό κολλήσει, τον νοιάζει αν με βλέπεις εσύ. Πάνε στα θέματα.
0: Από την ώρα που θα πιάνει στα χέρια του την μπάλα ο παίκτης μετράει ο χρόνος για το αράτο. Όχι πριν τη δώσει ο βολβόη.
1: Α, ωραίο.
0: 5 ώρα το απόγευμα.
1: Για τον Μπολμπόη δηλαδή κάνει καθυστέρηση. Πάλι το χρόνο
0: σου. Γι' αυτό είπα για σταμάτημα χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Στις 5 η ώρα το απόγευμα είναι το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Μάριο Οικονόμου στην εκκλησία Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα. Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Πώς δεν υπάρχουν λόγια? Πολλά λόγια υπάρχουν.
0: Είναι...
1: Πρέπει να πας εκεί στον δήμαρχο και στον κοινοτάρχη και να του πεις πόσες καταγγελίες γίνανε ότι εδώ αυτοί που κάνουν αναστροφή. Οι άνθρωποι κάνουν παρανομία. Και εγώ στην επανομή που πηγαίνω, στο Μασούτι ή στο Λίτλ που είναι απέναντι μπαίνοντας στην επανομή, φεύγανε να πούμε και γινόταν εκεί τράκες. Βάλανε εκεί τα, πώς ήταν τα κυκλειδώματα, τα κόκκινα, δεν μπορεί να στρίψει κανένας και τελείωσε η ιστορία.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Τελείωσε.
0: Υπάρχει ένα πολύ βασικό.
1: Παρακαλώ, ναι, τι.
0: Δυστυχώς για το συγχωρεμένο, δεν φόρησε κράνο. Από την άλλη, η αστυνομία για κάποιο λόγο επιμένει και ζητάει μάρτυρες, γιατί δεν έχει κάμερες και οπτικό υλικό. Διερωτάμε και λέω το εξής. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή.
1: Τον είδανε.
0: Να ρωτήσω.
1: Συγγνώμη.
0: Τον πιάσανε. Για να λένε ότι έκανε αναστροφή.
1: Ναι.
0: Τον είδανε.
1: Τον είδανε.
0: Ρωτάω το εξής.
1: Οπότε τι να δουν κάμερες.
0: Είναι παρανομία αναστροφή.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τι να τις κάνουν τις κάμερες.
1: Αυτό είναι άλλο που ρωτάς και έχεις δίκιο.
0: Είναι παράλογο.
1: Εγώ λέω το άλλο.
0: Εκτός αν δεν είναι σίγουροι.
1: Εκεί στην επανομή με το Μασούτι και το Λίτλ. Γινόταν κάθε, ειδικά το καλοκαίρι, κάθε τρεις μέρες τράκα. Γιατί πήγαινε να κάνει τη διπλή γραμμή ο άλλος από απέναντι, γιατί θέλει να ψωνίσει. Βάλανε Μόνο το που βάλανε τις κόκκινα, τα κόκκινα πασαλάκια να πούμε, τελείωσε. Έτσι, στα Γιάννενα είχαν πει οι πολίτες, κάναν καταγγελίες. Βάλτε πασαλάκια να μην κάνουν αναστροφή. Αυτοί δεν βάλανε.
0: Στην Πάτρα είδες τι έγινε.
1: Στην Πάτρα τι έγινε.
0: Πατέρας και γιος με τη μηχανή καθήκανε σε εκείνο το δρόμο.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια λέει γίνεται εκείνο το έργο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν παθογένειες που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Δεν καβαλάς μηχανάκι στην Ελλάδα, αυτή είναι η ιστορία.
0: Άλλο, δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Δεν καβαλάς μηχανάκι.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Τουλάχιστον να βρεθεί ο τρελός.
0: Εγώ που οδηγούσα 25 χρόνια μηχανή, την παράτησα, το ξέρεις.
1: Γλίτωσες. Σε φύλαξε ο Άγιος.
0: Δεν ξέρω
1: πού δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Λέω ότι με αυτά που βλέπω δεν είναι για να καβαλάς μηχανή. Ό,τι και να φορέσεις, πανοπλία να φορέσεις, δεν είσαι προστατευμένος.
1: Τέλος, μην το συζητάς. Στεναχωρέθηκα πολύ για τον παλικάρι.
0: Θα σου πω ένα σημείο. Το θυμάσαι το Μπουντρούμ?
1: Πώς το θυμάμαι το Μπουντρούμ?
0: Υπήρχε διάζωμα?
1: Όχι ρε, φεύγανε απέναντι.
0: Θυμάσαι πόσος κόσμος είχε χαθεί?
1: Σκοτώθηκαν εκεί, ναι. Μες στη Σούρα και όλα εκεί μετά.
0: Α, στη Σούρα και τα Μούρα, ρε.
1: Πόσο... Ναι, ρε, άμα πιείς και φύγεις τα ανακλασικά δεν έχεις, σκοτώνεσαι πιο εύκολα, αυτό λέμε. Στη Σούρα πάνω.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δύο ποτά να πιείς.
0: Με το που μπήκαν οι μπάρες, γλίτωσε κόσμος.
1: Αυτό λέμε, ρε κόκκινε. Τους είπανε τους ανθρώπους εκεί στα Γιάννενα, κοιμήθηκε και ο κοινοτάρχης, πώς το λένε, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, κοιμήθηκε και ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχος, δεν είναι κοινοτάρχης. Τα Γιάννενα μεγάλη πόλη.
1: Δεν έχουν περιφέρεια εκεί, δεν έχουν περιφέρεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Περιφερειάρχη, δεν έχουν. Δεν έχει περιφέρεια. Δεν έχει εκεί.
0: Περιφέρεια νομίζω ο Ιωάννης, πιθανότητα.
1: Αυτοί άμα δεν πάρουν ΕΣΠΑ γενικά, δεν κάνουν έργο. Οπότε.
0: Γρηγόρη, πες του Μπολμπόι τέλος. Κόνους έχουν πλέον που η μπάλα είναι πάνω. Αυτό θεωρεί.
1: Θα ζήσουμε να θυμόμαστε τα Ball Boy δηλαδή.
0: Θωμά, μη μου το δείχνεις αυτό, γιατί ένα ίδιο αυτοκίνητο χτες με γύρισε στο μυαλό και θα έκανα ζημιά.
1: Τι έπαθες, ρε?
0: Τίποτα, ένα σκεφτές.
1: Ποιος φταίει?
0: Αυτός.
1: Και φταίς μου είπες, ποιος έφταιγε?
0: Μου δείχνει, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο. Ας το δείξω, δεν άπεις τη μάρκα. Αυτό.
1: Καλό αυτοκίνητο.
0: Πολύ καλό.
1: Τι μου το δείχνεις?
0: Το οδηγά ένας πιτσιρικάς.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Πάω για καφέ σε ένα παραλιακό Σοφούλη. Καταλαβαίνεις σε ποιο?
1: Όχι.
0: Στο Ζαζού.
1: Γιατί το Ζαζού?
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Παοξίδικο είναι αυτό.
0: Τι παοξίδικο, ρε? Πάω για καφέ εκεί και γυρνάω μετά για να πάω με την οικογένεια για φαγητό. Ένα δρόμο εκεί να στρίψεις. Βλέπω έναν τύπο. Έχει αυτό το αυτοκίνητο σε μαύρο. Με άλλη πόλη πινακή, περνάει με κόκκινο. Δεν λέω τίποτα. Νεαρός. Με την κοπέλα του και τα λοιπά. Μπαίνει στο δρόμο για να φύγουμε προς την Όλγας. Αρχίζει τα ζιγζάκ χωρίς φλάσ, χωρίς τίποτα. Ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάει, θέλω να το σκοτώσω.
1: Γιατί δεν το σκοτώσει? Πιτσιρικά είναι. Κόμενα είχε, καλό αμάξι είχε.
0: Να είναι άδειος ο δρόμος.
1: Όχι μόνο το πιτσιρικά τώρα θα τα βάλει. Το πιτσιρικά είναι.
0: Να σέβεται για αυτό το κίνητο.
1: Δεν σέβεται, πιτσιρικά είναι. Άμα δεις πιτσιρικά, πιτσιρικά είναι. Πες του μια κουβέντα, πρόσεχε ρε πιτσιρίκο. Εντάξει.
0: Τον είπα.
1: Εντάξει.
0: Το κόκκινο το είδες, λέει, το πρόσεξα.
1: Εντάξει.
0: Τι να το πω εκεί πέρα.
1: Βρέχει γκόμενα πιτσιρικά Μερσεντές, άστο να χάρει. Επειδή ζήλεψε εσύ
0: άμα
1: τώρα.
0: Άμα σε χτυπούσε.
1: Άμα με χτυπούσε, με χτύπησε. Ζήλεψε τώρα εσύ, επειδή έχει Μερσεντές και ωραία γκόμενα, εσύ έχει την άλλη 400 ετών εσύ. 500 η άλλη.
0: Ποια είναι 400 ετών?
1: Ρε αγόρι μου, άλλο λέμε.
0: Αν η δικιά μου γυναίκα είναι 400 ετών, η δικιά σου πόσο είναι?
1: 500 ετών. 600 ετών.
0: Γιατί κάνεις το μάτι?
1: Εγώ δεν ζηλεύω όμως, άμα περάσει.
0: Εσύ ζηλεύεις.
1: Τι να ζηλέψω? Το πιτσιρικά με την κόμενα. Ζήλεψες
0: εμείς.
1: Την καρούτα, 17.000 ευρώ καρούτα πήρες αυτοκίνητο. Φορτηγό είχε άλλο στη Μερσεντές, ζήλεψε.
0: Να το χαίρετε,
1: να το χαίρετε.
0: Καλά κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Να το σέβεται κιόλα.
1: Ρε κόκκινε πάει, επειδή γέρασες και ζηλεύεις, τώρα σε πήραξε ο πιτσιρικάς.
0: Δεν ζηλεύω.
1: Έκανε ζιγζάκ ο πιτσιρικάς. Ξέρει να οδηγά και έκανε ζιγζάκ. Εσύ δεν ξέρεις.
0: Τι ξέρει.
1: Εσύ κάνεις ζιγζάκ και άμα πιείς. Το ίδιο είναι.
0: Δεν πίνω.
1: Ζιγζάκ κάνεις και εσύ. Όταν έπινες, έκανες και εσύ ζιγζάκ.
0: Ούτε οδηγούσα όταν έπινε.
1: Τι έκανε?
0: Ούτε οδηγούσα.
1: Με αυτό με το πιλότο πήγαινε το αυτοκίνητο.
0: Δεν οδηγούσα.
1: Α, δεν οδηγούσα.
0: Μίλες πράγματα που δεν υφίσταται. Καλησπέρα παιδιά, επειδή είμαι στη δουλειά, παρακαλώ ενημερώστε με. Για τις καταιγιστικές εξελίξεις του ΠΑΟΚ, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
1: Καμία καταιγιστική. Κοροϊδεύει ο φίλος.
0: Όχι, σοβαρά μιλάει.
1: Κοροϊδεύει.
0: ΠΑΟΞΙΣ είναι.
1: Κοροϊδεύει, ρε. Κοροϊδεύει, ρε. Δεν πήρε χαμπάρι ότι κοροϊδεύει. Ξέρεις γιατί κοροϊδεύει? Γιατί είπε θα βγει ο Παπαμιμίκο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Δεν βγήκε. Και περνάνε οι μέρες, περνάνε οι ώρες. Και ο ΠΑΟΞΙΣ είναι να πούμε σαν να μένα κάρβουνα. Κοροϊδεύει. Ιρωνικά το λέει. Δεν το πήρες χαμπάρι. Οι καταιγιστικές εξελίξεις που σημαίνει ότι δεν είδαμε καμία εξέλιξη. Αυτό θέλω να σε πει. Δεν το πιάσες. Ρώτα τον. Ιρωνικά πες το λες, γιατί κανονικά.
0: Το ξεκίνησα σε κομπή, σε στείλει το μήνυμα. Πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι, στείλ τον, ρώτα τον.
0: Περίμενα.
1: Ρώτα τον.
0: Επειδή, επειδή ξέρω τι ώρα ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Δες το λίγο. Επειδή ξέρεις πολύ καλά τι έλεγα χορηγούς τα λοιπά.
1: Ω Χριστέ μου.
0: Όχι, εσύ κάνεις τον πονηρό.
1: Όχι, Θεούλη μου γλυκιά. Τι θες, ρε, τι.
0: Κάνεις τον πονηρό.
1: Διαβάζεις ένα μήνυμα ειρωνικό. Δεν παίρνεις χαμπάρι ότι είναι ειρωνικό.
0: Το μήνυμα ήρθε πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Δες τι ώρα ήρθε.
1: Ειρωνικό είναι.
0: Δες την ώρα.
1: Ναι, 15 και ναι.
0: Είχαμε ξεκινήσει τη θεματολογία.
1: Δεν είναι ειρωνικό.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Μπράβο, σαΐνη μου.
0: Αλλά είναι παοξής λόγος. Μου φαίνεται παράξενο να ειρωνεύεται. Γιατί να το κάνει.
1: Καλά ρε κόκκινε, ζεις σε παράλληλο
0: σύμπαν, φέρ...
1: δεν κατάλαβες ότι 1,5 εκατομμύριο, 1,200 πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα, παοξίδες, αυτή τη στιγμή είναι, άμα ανοίξεις τις γραμμές και νωρίς και πες να βγουν οι παοξίδες, ξέρεις τα λένε, θα βρίζουν την πάει παοκ. Τι κοιμάται όρθια, περιμένουμε αυτό και τα λοιπά. Ειρωνικό είναι βρε το μήνυμα.
0: Δεν έχουμε ρεπόρτερ παοκ να το πούνε.
1: Βγήκε ποτέ ρε κανένας ρεπόρτερ παοκ στη δικιά μας την εκπομπή να πει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πότε ρε.
0: Πολλές φορές.
1: Πότε.
0: Πετροτός, Καστάνης.
1: Τι είπαν δηλαδή. Ότι...
0: έχουν να δώσει είδηση.
1: Ωραία, τι είδηση να σε δώσει. Ότι οι παοξίδες ανυπομονούν. Αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό είναι τοποθέτηση. Πες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ειρωνικό με το κανονικό μήνυμα. Να τελειώνουμε. Δεν έχω την συνέστηση να το δω. Ειρωνικά μιλάει. Στείλ το μήνυμα στο διάστημα.
0: Μπορεί να έχει δίκιο. Ρε.
1: Έχει δίκιο. Τι να έχει δίκιο.
0: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
1: Δεν έχω δίκιο.
0: Αυτό δεν γίνεται γρήγορα γιατί από λάθος κορνέρ μπορεί να μπει γκολ. Ενώ αν δώσει λάθος ελεύθερο, out δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ναι, επηρεάζει το στοίχημα όμως.
1: Εσύ το στοίχημα. Εμείς μιλάμε για το άθλημα και εσύ μιλάς για το στοίχημα.
0: Θέλουν διαφάνεια.
1: Εσύ το στοίχημα.
0: Θέλουν διαφάνεια.
1: Όχι. Το ποδόσφαιρο θα το φτιάξουν καλύτερα. Α, δεν του ενδιαφέρει το στοίχημα. Για Ηρακλή να ρωτήσει τον συνάδελφό μας εδώ πέρα.
0: Να ρωτήσει τι.
1: Καμιά μεταγραφή, έκανε αυτό τίποτα.
0: Αν είχε θεσμό.
1: Βγάλανε οι κομμουνιστές καμιά ανακοίνωση
0: για τον Κόντι, τίποτα. Θα ανακοινωθούν αυτή τη εβδομάδα 9 μεταγραφές.
1: Αλήθεια λέει η Μπαμπαλέλα. 9 μεταγραφές μαζί δηλαδή.
0: 9.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασβαρέλα. Στα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν ήδη σε ισχύ με στόχο τη μείωση των παραβατών στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο. 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Όσοι προσπαθούν να διαδεχθούν τη 17 Νοέμβρη θα πάνε στη φυλακή και πρέπει να το γνωρίζουν, είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Άνοδος στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο συγκριτικά με το 4,6% του Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως προκύπτει, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό. Για την υπόθεση μάλιστα συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διατέλεσε βουλευτής από τον Μάιο του 2012 ως το 2023, όταν και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ αλλά και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα διακοπεί απόψε η κυκλοφορία στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ ως και τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 5 η ώρα το πρωί στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία κοντά στο δημοτικό γήπεδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα και ως τις 15 Ιουνίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρνει αλλαγές στα τυχερά παιχνίδια. Φυλάκιση έως και 10 χρόνια αλλά και υπέρογκα πρόστιμα για παράνομο στοιχηματισμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλό.

0: Επιστρέψαμε με Θάναση Πολίτη πλέον στη Ρύθμιση των Οίκων και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, γρήγορα και χωρίς κόπο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επεγκαλεσμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε αυτά τα οποία λέμε τον Κωστή, να πείτε οτιδήποτε θέλετε σχετικά με αυτήν ή ό,τι άλλο σας απασχολεί. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία, υπάρχει το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο, πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας με τα καταστήματα τα οποία έχει, γιατί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, τελευταία είδηση έχουμε από το κύπελο Ελλάδος που υπάρχει μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό που προωθεί τους νεαρούς. Αν θυμάσαι, ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 2 νεαρών.
1: Τώρα τι έγινε?
0: Τώρα στον πάγκο θα βρίσκονται 4 ή 5 νεαρούς.
1: Α, στον πάγκο ρε μπρος, στην ομάδα ποιοι θα παίζουν. Στην ομάδα ποιοι θα παίζουν, α, στον πάγκο. Ξέρεις?
0: Στον πάγκο θα κάνουν τουλάχιστον 5 νεαροί, ανεβαίνει.
1: Ωραία, στον αγωνιστικό χώρο τον υποχρεώ να βάλει τρίτον.
0: Όχι.
1: Όχι, άρα τρίγες. Στον πάγκο.
0: Υποχρεωτικά παίζει ένα. Θα αλλάξω και αυτό κάτι είναι.
1: Άσε με.
0: Δεν ωφέλει, πιστεύει.
1: Τρίχες.
0: Καμία.
1: Θα παίζουν τρεις κάτω των 21 ετών. Τρεις. Τον μπάγκο και τον μάγκο. Τρεις. Μη σου πω τέσσερις. Τους κάνω εγώ να κάνω ακαδημίες όλοι. Τι κοιτάς εκεί τώρα, γιατί είναι η ώρα του Ζαχάριος, τι είναι?
0: Καθόλου.
1: Τι σταμάτησε?
0: Μηνύματα βλέπω.
1: Τράβα και έναν αργυλέ να πούμε. Μηνύματα βλέπει.
0: Και εμένα έρχονται και μου μιλάνε πολλές επιβάτες, λέει, όταν τρώω στο τραπεζαρία επιβατών, αλλά δεν τις διώχνω.
1: Ναι, είναι ασέβεια όταν κάθεσαι και τρως να έρχεται όλο να σε μιλάει και να σε πιάνει κουβέντα ενώ εσύ μασάς. Είναι ασέβεια. Και όποιος το κάνει αυτό είναι κάφρος. Εντάξει. Δεν είναι κάφρος αυτός που θα του δώσει γροθιά. Κάφρος είναι αυτός που κάθεται ένα τέταρτο, τρώει ο άλλος και το μιλάει πάνω από το κεφάλι.
0: Λέει ένας φίλος μου,
1: ναι.
0: Ούτε φίδι δεν σε πλησιάζει την ώρα του φαγητού.
1: Ναι.
0: Τόσο σημαντικό είναι.
1: Φαντάζομαι πόσο εξοργίστηκα σήμερα.
0: Είπα όχι.
1: Με τον καραβανά ήρθε ο γέρος απάνω μου να με μιλάει ένα τέταρτο.
0: Υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στον περιφερειακό μετά το τούνελ από ανατολικά προς δυτικά.
1: Είδες που το κατάλαβα? Ή κάποιος θα χάλασε ο Βουκαράς ή τρακώνει θα έγινε. Για να υπάρχει τέτοια. Είναι μη σου τύχη κέντα. Ο μπροστινός σου, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα πιο μπροστά, να χαλάσει τα αμάξι που συμβαίνει. Χάλανε τα αυτοκίνητα. Ή να τρακάρει, κάηκες. Οπότε τον περιφερειακό δεν τον πολύ χρησιμοποιούμε. Όταν το κάνουν ο Μυτιληναίος θα το κάνει, θα το κάνει flyover και θα είναι αούτομπανκ να πούμε. Τότε μάλιστα.
0: Θα το δω επί το έργο.
1: Πώς?
0: Να το δω επί το έργο.
1: Να το δεις.
0: Έχω μερικές ενστάσεις.
1: Τι ενστάσεις έχεις?
0: Έχω την αίσθηση ότι εξυπηρετεί μόνο τον δρόμο του πανοράματος. Εγώ θα προτιμούσα να γίνει διαπλάτηση του περιφερειακού, που γίνεται ούτως ή άλλως για να πατάνε τα πέλματα.
1: Αφού γίνεται διαπλάτηση.
0: Να τελειώσω. Έχω εικόνα από το έργο.
1: Τι έχεις εικόνα?
0: Από το έργο.
1: Είσαι και το είδες. Σταμάτησες με αλάρμ.
0: Το έχω δει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να έχεις.
1: Πού το είδες, δηλαδή?
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν έχεις διανύσει την πόλη, τον περιφερειακό, για να πας.
1: Ναι, και οδηγάω όμως. Είμαι συγκεντρωμένος και οδηγάω. Δεν κάνω. Δεν κοιτάω τον δρόμο. Να πάω, κοιτάω τον δρόμο, θα καρφωθώ μπροστά, να πούμε. Πώς θα το. Θα μελετάω τον δρόμο και τα πέλματα
0: του δρόμου. Δεν βλέπεις ότι έχουν σκαφτεί μέχρι πέρα και το βουνό και τα δέντρα.
1: Θα καρφωθώ μπροστά, να πούμε. Πώς θα το. Θα μελετάω τον δρόμο και τα

0: Εσύ να κολλάς το βλέπεις.
1: Ξέρεις πότε γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα?
0: Πότε?
1: Όταν γίνεται ένα άλλο ατύχημα και σταματάουν τι έγινε.
0: Αφού είστε περίεργοι.
1: Οι κουτσομπόλιδες.
0: Είστε. Είστε.
1: Ενώ εσύ δεν είσαι.
0: Με δουλειά μου είναι.
1: Ναι, είσαι κουτσομπόλιδες.
0: Εκτός δουλειάς δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλιδες, σε πληροφορώ. Εκτός δουλειάς εσύ κουτσομπόλιδες. Έχει τίποτα άλλο θα ανοίξει γραμμές, γιατί σε βλέπω το ζάχαρο πήγαινε 80.
1: Γρηγόρη, από
0: μα σε πετάξουν λίγο σιωμένοι.
1: Περίμενε.
0: Θα κάνει καμπύλη.
1: Περίμενε.
0: Σαν τα στήθια τη Σίτι Κρόφορντ θα κάνει καμπύλη. Ή γλυκοζιωμένη να πούμε. Ναι.
1: Έρχεται μήνυμα τώρα. Άντε να βγάλω άκρη τώρα.
0: Άντε.
1: Γρηγόρη, από δυτικά προ ανατολικά είναι το σταματημένο. Όλο ο περιφερειακό από δυτικά προ ανατολικά μέχρι με το παλιό τούνελ είναι σταματημένα. Τώρα εγώ τι να πιστέψω.
0: Επειδή δεν έχει ρεπόρτερ, μην πιστεύει κανέναν.
1: Όχι, εγώ πιστεύω το χάρτη που βλέπω.
0: Τι χάρτη βλέπω.
1: Προ δυτικά είναι το ποτηλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπει.
0: Έγινε και. Έχεις αλλάξει πολλά επαγγελματικά. Τώρα είσαι και συγκοινωνιολόγος.
1: Υπάρχει το Drive Thess, είναι μια εφαρμογή η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές χιλιάδες κινητά και δείχνει που είναι το ποτηλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είναι τότε... από ανατολικά προς δυτικά.
0: Τότε δεν θέλει.
1: Και έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα από πάνω τούμπα μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ μικρό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι, τελείωσε.
1: Προς τα που λέει εδώ πέρα το τι είναι το ποτηλιάρισμα.
0: Δεν με απασχολεί, κύριε Πούτσο.
1: Εδώ.
0: Δεν με απασχολεί.
1: Τι γράφει.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι γράφει.
0: Προς δυτικά.
1: Γράφει προς ανατολικά.
0: Όχι. Δεξιά τι λέει.
1: Είναι τονισμένο. Θα το είχε χρωματισμένο.
0: Δεξιά τι λέει.
1: Θα ήταν έντονο ρε άμα είχε και προς δυτικά.
0: Αφού θα πέσει σε κέντα πάλι ρε.
1: Καμία κέντα.
0: Πάλι σε κέντα θα πέσει. Άσε το να πάει στο διάλο. Μην κάνεις το ρέξι.
1: Δεν το βλέπεις. Πού είναι κόκκινο.
0: Βρε.
1: Ορίστε.
0: Βρε σε κέντα θα πέσει. Άσε το να πάει στο διάλο. Μη.
1: Εδώ. Κωνσταντινοπολίτικα. Από Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Πώς θα πες.
1: Μέχρι 40 εκκλησίες.
0: Άστο. Ας τα πέσουμε σε κέντα.
1: Πώς λέγονται.
0: Πώς λέγονται.
1: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ναι, Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ωραία. Ορίστε. Και το άλλο είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρότερο σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνει και φωτογραφία ο φίλος μου.
0: Ναι. Πες και εσύ σαν τον Μπούζα, επειδή δεν θέλουμε να πληρώσουμε ρεπόρτερ, καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Άντε, πες το. Ούτε έμφυα να πληρώσω, ή κασεμπλέον, τίποτα. Μπράβο, πες. Η καλύτερη, οι πελάτες είστε εσείς. Πες το.
1: Αυτός είχε άλλη ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Από άλλη εφαρμογή.
0: Α, τι, λάθος είναι το λουλού.
1: Δεν ξέρω ποια εφαρμογή είναι σωστή.
0: Δηλαδή, οι εφαρμογές διαφωνούν, αυτό θες να πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Εσύ τώρα με τον αδειόμορφο θες να στείλεις τον κόσμο. Σε κέντρα θα πέσουμε, σου λέω μη. Εδώ διαβάζουμε το χορηγό λάθος, θα κάνουμε το συγκοινωνιολόγο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο σε λέω.
1: Ποιο χορηγό διαβάζουμε λάθος.
0: Πρέπει το να πάει στην ευχή τώρα. Θα αρχίσει πάλι στο λέω. Σε κέντα θα πέσουν. Πάρε τις γραμμές. Άνοιξε τις γραμμές.
1: Πες το τηλέφωνο.
0: 2-31-0-90-90-90. Σαρώνει ο Τσίπρας στις εκλογές.
1: Εσύ πιστεύεις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
0: Γιατί να μην πιστέψω. Όταν σε βγάζω ραδιόφωνο πρώτο καλές είναι.
1: Εγώ έχω μια απορία.
0: Σε ρωτάω.
1: Έχω μια
0: απορία. Όταν το βγάζουν 15% την εκπομπή του είναι καλές δημοσκοπήσεις.
1: Οι δημοσκοπήσεις
0: τώρα που βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Απαντάω.
0: Και το κόμμα του το Πασόκ.
1: Απαντάω.
0: Είναι τέταρτο.
1: Απαντάω.
0: Πάντα ναι.
1: Το κόμμα μου.
0: Γιατί αμφισβητείς τις δημοσκοπήσεις.
1: Λέω.
0: Γιατί.
1: Οι μετρήσεις του ραδιοφώνου, γιατί είσαι βλάκας για αυτό που είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται κάθε πότε.
0: Δεν ξέρω, κάθε 15 μέρες.
1: Μια φορά το μήνα.
0: Όχι, κάθε 15 γίνονται. Μια φορά το μήνα, κάθε 15.
1: Οι δημοσκοπήσεις κάθε πότε γίνονται. Κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν δίνουν τα λεφτά να πληρώσουν τα δάνεια το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και δίνουν λεφτά για δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι γουστάρουν, θα σε ρωτήσουν.
1: Φυσικά, εγώ τα πληρώνω.
0: Πάρε κανένα μανούρα, μα σου βαστάει.
1: Το λέω τώρα, τη δημόσια.
0: Σε έκανε τα μούτρα από κρέας.
1: Καλά. Εσύ ναι. Πες ότι είναι άξιση συγχαρητηρίων.
0: Μια χαρά είναι. Θα σε ρωτήσουν.
1: Καλησπέρα, έχει γραμμές ελεύθερες, ναι.
0: Ναι, δύο γραμμές ελεύθερες και τέσσερις που βαράνε, έξι συνολικά γραμμές. Καλησπέρα. Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Γρηγόρη, έχεις ένα μεγάλο λάθος.
0: Οχ.
1: Ακούω.
2: Μην ξανακοιτάξεις το κινητό. Σε άκουσα από την αρχή για τα διαβατά. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Βούλγαρη.
1: Και πώς έγινε αυτό.
2: Και μέσα από την πόλη και από τη flyover είναι όλα κλειστά.
1: Εγώ σου μίλησα για μέσα από την πόλη ότι είναι καλά.
0: Σε λέω, σε κέντα θα πέσει.
1: Σου είπα εγώ ότι μέσα στην
0: τώρα,
1: πόλη είναι καλά.
0: Βγάλ τα πέρα τώρα.
2: Άκουσα ότι γίνεται χαμός μόνο από το περιφερειακό.
1: Όχι, δεν είπα. Είπα στο. Στείλανε μήνυμα. Άκου λίγο.
0: Oh.
1: στείλανε μήνυμα.

0: πρόβλημα ότι υπάρχει πρόβλημα στον περιφερειακό.
1: Oh.
2: Ναι.
0: Και το αναφέραμε.
3: Και τώρα, τώρα σε ξανακούω και λες είναι ένα μικρό κομμάτι. Μέχρι και στο κόσμο, μέχρι και στο κόσμο είναι σταματημένα.
0: Μάλιστα.
3: Ας το κινητό.
0: Ποιο κινητό ρε φίλε.
3: Δίνω δίκιο στο Ραπτόπουλο. Αν και είμαι Ηρακλήδης. Δεν πειράζει.
0: Το μυαλό δεν μιλήσε. Στο, στο δρόμο το βρήκες ή κρατούσε ομπρέλα.
3: Ποιο.
0: Του όταν έβρεχε μυαλά λέω κρατούσε ομπρέλα.
1: Παλιό είναι αυτό.
3: Εγώ.
1: Που είναι.
0: Ναι.
1: Παλιό χιούμορ. Παλιωμοδίτικο χιούμορ. Άστο.
3: Άστο. Άστο Γρηγόρη. Άστο.
1: Παλιωμοδίτικο. Άστο.
0: Τρομερή απάντηση.
3: Δίκιο έχει ο άλλος. Δίπλα σου.
0: Εγώ τουλάχιστον μπορώ να δω το κινητό. Εσύ μάλλον δεν έχεις. Να το δεις. Παρακαλώ.
1: Είσαι και αγενής.
0: Εγώ είμαι αγενής.
1: Και λάθος πληροφορίες δεις και αγενής.
0: Ποια είναι η λάθος πληροφορία.
1: Σε λέει ο άνθρωπος γίνεται χαμός.
0: Είπα την εφαρμογή που το γράφει.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Εσύ πες ότι δεν ισχύει.
1: Εγώ λέω δεν ισχύει. Ναι. Η εφαρμογή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μάλιστα. Ο άλλος είναι στον δρόμο, ξέρεις εσύ από εδώ από το ράδιο, πάτσε στο κουμπί.
0: Δεν ξέρω. Είπα από την drive θες, γράφει αυτό.
1: Από το drive in, μάλλον είναι, από την drive θες. Πάμε επόμενη.
0: Έχει εμπειρία εσύ.
1: Έχει, ναι. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Με την άδεια.
1: Έλα, άιτε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, ναι. Κατευθύνομαι στον δρόμο τη Χαλκιδική και έχει δίκιο προηγουμένω. Η ουρά είναι από το κόσμο. Εντάξει, μέχρι το Παπαγεωργείο.
1: Πω.
4: Λοιπόν, δεύτερο. Ανοίξατε ένα θέμα για την οδήγηση. Έχω κάνει πάνω από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και σας κάνω και live. Τώρα πάω στο εξωτερικό μου στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
4: Σε κάνω και live περιγραφή τώρα. Πρόσεξε να δεις τι έχω δίπλα μου. Το γιώτα φορτηγάκι. Χικαπανί, δεν λέω το τέτοιο, τον αριθμό.
1: Χωριά της Χαλκιδικιώτης, ναι.
4: Χαλκιδικιώτης. Παντόφλα, η οποία είναι καφέ. Η οποία μέσα τον είχε είναι πράσινο γυρισμένο σαν το γήπα. Τρίχα γυρισμένη με την αλυσίδα του νεκροταφείου. Και το μικρό δάχτυλο μέσα στη μύτη. Τον έχει χτυπήσει ο ήλιος και κοιμάται όρθιος. Όρθιος. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, πάει στο σπίτι τώρα, καθαρίσει κάνα 2, 3, 5. Γι' αυτό γίνονται τα ατυχήματα, γιατί δεν υπάρχει τροχέα.
0: Εσύ, εσύ δηλαδή βγαίνεις στο δρόμο από δυτικά προς ανατολικά.
4: Ναι.
0: Είχε ποτηριάρισμα.
4: Είχε από το καλοχώρι κοκκινέ.
0: Ναι.
4: Από το καλοχώρι.
0: Ωραία. Ωραία. Στον περιφερειακό.
4: Είναι άδειος ο δρόμος.
0: Ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ρε πολίτη, ερώτηση θέλω να σου κάνω.
4: Ναι, πες αγόρι.
0: Γιατί λένε διάφορα. Είχε ποτηριάρισμα από δυτικά προς ανατολικά.
4: Όχι.
0: Άρα.
4: Πολύ λίγο στο Παπαγεωργείο.
0: Άρα, λέει, λάθος ο... Άρα είναι λάθος η εφαρμογή του φίλου.
1: Η εφαρμογή είναι για κλωτσιές από την
0: κατάλαβα. Όχι δική μου.
1: Ναι.
4: Κοκκινέ, άκουσε λίγο να δεις. Όλες αυτές οι εφαρμογές
1: για κλωτσιές
4: είναι για να μην εξοργίζεται ο κόσμος. Εντάξει. Όταν εγώ περπατάω μες στην πόλη και θέλω να πάω από το σπίτι μου στο καλοχώρι το πρωί, 1 ώρα και 10 λεπτά και έβγαλα γκόμενα στην κίνηση, τι άλλο να σου πω.
0: Εσύ να βγαλιδούμε ένα λίγο δύσκολο.
4: Γκόμενα στην κίνηση, με κέρασε κουλουράκι.
0: Τι να σου κάνει ένα κουλουράκι.
4: Τι θες να μου πεις
0: τώρα. Τι να σου κάνει
4: ένα.
0: Εσύ θες ένα φούρνο ολόκληρο, πλάκα μου κάνεις.
4: Ναι, και μετά λες και το άλλο το έξυπνο. Να γινόταν διαπλάτηση. Τι διαπλάτηση να γίνει, ρε κόκκινε. Είσαι μηχανολόγος, μηχανικός, γιατί γίνεται το flyover, ξέρεις. Ξέρεις, ρε κόκκινε, γιατί γίνεται το flyover.
0: Κοίταξε, είσαι και ανόητος. Έχει,
4: εγώ είμαι ανόητος.
0: Έχει γίνει διαπλάτηση για να πατάνε τα πέλματα. Ναι ή όχι.
4: Ποια πέλματα, αφού με τις εγκαλάρωδες. Ποια πέλματα.
0: Άκου, για να μην σε βρίσω.
4: Ποια πέλματα.
0: Που θα πατάει. Που θα πατάει.
4: Που θα πατάει. Που θα πατάει. Που θα πατάει.
0: Που θα πατάει. Που θα
4: πατάει. Που θα πατάει.
0: Που θα πατάει ο flyover. Έχουν γίνει πέλματα.
4: Ο flyover, αδερφέ.
0: Έχουν γίνει πέλματα, ρωτάω κάτι.
4: Και να βγαίνει στον δρόμο της Αθήνας. Και θα μπουν και διόδια, πράγματα που δεν ξέρεις. Το flyover, λοιπόν, θα μπαίνει ο γιούφτος επάνω με τα πλυντήρια και τα σίδερα, θα μένει από βενζίνη και θα φρακάρουν όλα. Γράψτε αυτό που σε λέω.
0: Τι σχέση για αυτό, αυτό που λες με αυτό που λέω, εγώ δεν είπα εγώ για αυτό που λες. Είναι κάτι άλλο.
4: Μπράβο, γιατί λέω, έπρεπε να γίνει διαπλάτηση για τα πέλματα.
0: Η διαπλάτηση έγινε για τα πέλματα. Γιατί να μην γίνει για τον ίδιο τον περιφερειακό και να γίνει ο flyover.
4: Ρε κόκκινέ μου, ο περιφερειακός.
0: Δεν αυτός απαντάς.
1: Είναι η μεγαλύτερη
4: ρεμούλα που υπάρχει στην κοινωνία. Δεν το πήρες χαμπάρι.
0: Θα ήταν καλύτερος με ρεύματα παραπάνω, ναι ή όχι?
4: Ναι. Ναι.
0: Το λάθος.
4: Αλλά δύο ρεύματα δεξιά.
0: Το λάθος το δικό μου που είναι, δηλαδή, το για να καταλάβω.
1: Τα πέρματα.
4: Είναι ότι είπες ότι δεν έπρεπε να γίνει το από πάνω το flyover, ξέρεις τι σημαίνει. Φυσικά. Θα είναι δρόμος από πάνω. Στο χωριό μου έτσι λένε.
0: Είπα αντί για το flyover, αν κάναν ρεύματα παραπάνω δεξιά και αριστερά, θα ήταν Μάχε μεγαλύτερη δώσεις ευκολία.
4: Πες μου σε παρακαλώ, γιατί τα έβαλες με το πιτσιρικά με τη Mercedes?
0: Δεν τα έβαλα.
4: Γιατί?
1: Τι αν τα βάλω τη ζήλια του ρε. Είχε την κόμενα την πιτσιρικά.
4: Ναι, επειδή είναι πιτσιρικά 27.
1: Είχε Mercedes, ήταν και ομορφόπεδο. Έκανε δικδάκ.
4: 56-57. Γιατί τα βάλεις αγόρι?
1: Πάμε τελευταία γραμμή για το ημίωρο. Φύγε. Ζήλεψε ρε. Ζήλεψε. Φανερό είναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλό καλοκαίρι. Ραβ λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Θα πούμε κανένα δύο πράγματα. Φιλανδός από το εξωτικό Ροβανιέμι.
1: Έλα.
2: Αύριο θα είμαι στις γειτονιές σου.
1: Ωραίος.
2: Θέλω να συζητήσουμε κάτι και να πάρετε, αν μπορείτε, να το κάνετε λίγο θέμα στις εκπομπές σας. Να πάρετε και την άποψη κάποιων νομικών. Πολλοίς κόσμος παίζει στοίχημα. Λίγα πολλά περνάει την ώρα του από χόμπι, να βγάλει κάποιο κέρδος, διασκεδάζει, να βλέπει κάποια μάτσα.
1: Ωραία.
2: Πότε θα γίνει ένας σύλλογος ανθρώπων αυτών που παίζουν στοίχημα, ώστε να μπορεί να καταγγέλει κάποια πράγματα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες?
1: Να κάνουμε το κόκκινο πρόεδρο. Έχω να βγάλει
2: δεν πρόεδρο. Μπορεί, ναι. Να πούμε μερικά πράγματα.
1: Πες μου, τι.
2: Να πω συγκεκριμένα. Βάλανε το VAR. Οι διαιτητές στείνουν μοχαμπέτι που λένε στα χωριά με τους παίκτες για μία απόφαση. Κάρτες δεν βγάζουν με τίποτα. Βγαίνει αίμα. Δίνουν πέναλτι, δεν δίνουν κίτρινες για να μην δώσουν κόκκινη και πληρωθεί ο κόσμος. Όπως τον τελικό προχτές. Υπάρχει κανονισμός που λέει κίτρινη αν κάνεις πέναλτι και δεν την έδωσε για να μην πληρωθεί ο κόσμος.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Come on.
5: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Με αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί δεν αντέχεται να το βλέπουμε πλέον. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τους διαιτητές να δίνει ένα πέναλτι και να κάνει να εκτελέσει το πέναλτι 7 λεπτά. Πού πήγαινε αυτός ο χρόνος? Με ποιο δικαίωμα στείνει Μοχαμπέτη ο διαιτητής με τους παίκτες και τρώει το χρόνο του παιχνιδιού και παίζει ο άλλος over και 3,5 να πούμε και δεν βλέπει ποδόσφαιρο και βαριόμαστε που ζούμε να πούμε. Πέρα από τα στοιχηματικά. Αυτό να μας δώσει κάποιες συμβουλές και κάποιοι νομικοί. Κάποτε πρέπει να γίνει, μπας και βελτιωθεί αυτό το προϊόν. Δηλαδή δεν είναι κοροϊδά ο κόσμος να πληρώνουμε συνδρομές και τέτοια και να βλέπουμε και κάποιοι να παίζουν και στοιχήματα για να κονομάνε παράγοντες, παίκτες, μάνατζερ κτλ. Και ο κόσμος να κοροϊδεύεται κιόλας. Ας αφήσουν στον κόσμο τουλάχιστον να διασκεδάσει το χόμπι του, να το πληρώσει, να χάσει ή να κερδίσει τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Κάποτε να γίνει θέμα αυτό το πράγμα. Πάει αυτό. Γιατί υπάρχουν δικαιώματα. Ο πολίτης δεν έχει μόνο υποχρεώσεις. Ακόμα και ο τζογαδόρος έχει και δικαιώματα. Πείτε κάποτε αλήθειες μεγάλες. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Γιατί για να αλλάξουμε τα μεγάλα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Δεν μπορεί να δεχόμαστε τα πάντα. Και μετά μας στέλνουν πάντα οι ξένοι, μας στέλνουν οι μεγάλες δυνάμεις, μας στέλνουν μας φταίνε τα φεγγάρια, μας φταίνε οι εξωγήινοι, μας φταίει η τύφλα μας η μαύρη, γιατί σαν πολίτες δεν διεκδικούμε τίποτα. Και ο Τζογανόρος είναι πολίτης. Καλός ή κακός έχει δικαιώματα. Να σταματήσει αυτή η κοροϊδία.
1: Φτάνει η γκρινιά, φτάνει.
2: Δεν είναι γκρινιά.
1: Φτάνει η γκρινιά, φτάνει.
2: Και θέλω να σας προτείνω και ένα quiz.
1: Ναι.
2: Πριν 10 μέρες έγινε ο τελικός του Final Four. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Θέλω να βάλετε ένα quiz να δούμε τι θα απαντήσει ο κόσμος.
0: Quiz ή quiz.
2: Ήταν εκεί παίχτες, παράγοντες, διαιτητές, μάνατζερ, ένα σωρό. Προέδροι, ιδιοκτήτες κτλ.
1: Προέδροι, κλείσε ρε.
2: Γίνανε και θέματα διάφορα, τα παίξανε και στις ειδήσεις, γίνανε και κάποιες συμπλοκές. Αν έκανε ένα ντου η Ιντερπολ, μπορείτε να μου πείτε στον τελικό αυτό που έγινε του Final Four του μπάσκετ, πόσες πτέρυγες καταστημάτων φιλοξενίας θα γέμιζε?
0: Γιατί?
2: Βάλτε ένα quiz να απαντήσει ο κόσμος σε τι κόσμο ζούμε, λοιπόν, και σε τι αθλητικό ζούμε.
0: Καλά. Λοιπόν, πολιτή, ένα μήνα έχεις μπαν.
1: Μπαν.
0: Παν. Ένα μήνα δεν βγαίνει, μην έχω και βγει ούτε για πλάκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω από δύο φίλους ταξιδίδες μηνύματα που λένε δύο οδηγοί μας από Ωραίοκα στο Κωνσταντινοπολίτικα, κάνα μία ώρα και 20 λεπτά. Μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος που με έστειλε και μου λέει στο κόσμο η ροή είναι κανονικότατη, και μου στέλνει και φωτογραφία. Είπε το ένα ψέμα πίσω από το άλλο, έχει μπερδέψει κόσμο για να πουλήσει και πνεύμα. Και το άλλο πάλι από τα δυτικά, ο φίλος που μας έλεγε.
1: Είσαι κολλάει, ρε κόκκινε, δεν αντέχεις.
0: Εγώ δεν κολλάω.
1: Δεν αντέχεις.
0: Λέει ψέματα στον κόσμο.
1: Δεν αντέχετε εδώ.
0: Δηλαδή είσαι στον δρόμο εσύ και πιστεύεις εδώ τον άλλον.
1: Θα πιστέψω τον ταξιτζή που 8 τους πήγανε καταγγελία.
0: Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Το Vision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μυρίζει λουκουδιά!
13: Και άμμο!
12: Και ακούω παιχνίδια!
13: Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε,
14: Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Άρα 18 λεπτά από μονοστική σας διάθεση, το 2310 και τα 390 έγινε και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι, έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε αυτούς που περιμένουν για να μην περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Κοίτα, θα βγάλεις τον μπαν από τον πολιτή, για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα στην παραπληροφόρηση είστε 1-1. Έκανε και εσύ ένα ατόπιμα.
2: Μίλα κόκκινε.
0: Περιμένω να ακούσω τι έκανε.
2: Πες του, του ρώτα τον, τι.
1: Και έβγαλες την είδηση, ενώ είσαι λάθος.
0: Ποια είδηση έβγαλε ρε φίλε, πες ποια.
1: Από φέτος παίζουν δύο κάτω των 21, όχι παραμένει ένας.
0: Είπα ότι θα είναι πέντε στον πάγκο, είναι όντως δύο. Ποια είναι η δηλαδή μου λες.
1: Ένα, δεν
0: είπε. Να σε ρωτήσω.
2: Εντάξει, φέρνει μισά είναι.
0: Αυτό το πράγμα. Εγώ καταρχήν είπα δεν ξέρω, είπα για τους πέντε στον πάγκο. Να τελειώσω λίγο. Έχεις ανάγκη από δικηγόρο ή θες να μιλήσεις μαζί μου?
1: Όχι, γιατί μου λες είπες άλλο Γρηγόρη, μιλάμε.
0: Λοιπόν, σε ρωτάω κάτι. Αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα να πας σπίτι, να φας, να μπουν λεφτά στο σπίτι, να αργήσει σε κάποιο ραντεβού?
2: Το κάθε σαρδάμ που κάνουμε εδώ.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
2: Άμα κάνουμε εμείς σαρδάμ.
0: Αυτό το ψέμα που είπε για την κίνηση, τι σχέση έχει με το αυτό το πράγμα?
1: Είπα ένα-ένα, δεν είπα
0: μαζί. Δεν με απαντάς. Τι σχέση έχει η κίνηση, το ψέμα που λέει για την κίνηση, με αυτό το πράγμα? Τι σχέση έχει, για πες μου.
1: Παραπληροφόρηση, δεν είπες εσύ.
0: Δεν θα με τρελάνε, σε ρωτώ κάτι.
1: Εσύ δεν μου είπες ότι.
0: Τι σχέση έχει με το ότι δεν έχει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά με το ότι δεν παίζουν ένας παίκτης ή θα παίζουν δύο?
2: Δύο θέματα έβαλε.
1: Σου απαντάω.
0: Τι θα πάθεις εσύ από το ότι παίζουν δύο?
2: Γιατί ο οδηγός τι θα πάθει, θα σκοτωθεί στον
0: δρόμο. Θα πλέξει την κίνηση.
2: Και τι θα πάθει?
0: Πλάκα μου κάνεις. Μπορεί να έχει ένα ραντεβού να το χάσει.
2: Και εσύ που είπες λάθος, μπορεί να έχεις μια λάθος πληροφόρηση. Και τι έγινε?
0: Τι χάνει από αυτό που είπα εγώ?
2: Ο άλλος τι χάνει?
0: Τι χάνει?
2: Ναι.
0: Το χρόνο του.
2: Σοβαρά μιλάς?
0: Μπορεί να πρέπει να, πρέπει να πάει πάρει το παιδί του από τη σχολή, από μια δραστηριότητα, από κάτι σοβαρό.
2: Το δικό του το λάθος είναι σοβαρό, είναι το δικό του.
0: Καταρχήν είναι σκόπιμο το δικό του, έχει διαφορά.
2: Α, αυτός κάνει σαρδάμ και λάθος εμείς κάνουμε. Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν θα κάνει μόνο σε κοβή. Θες να φέρεις και τον πολίτη να κάνεις εκπομπή? Θες να κάνεις με τον πολίτη εκπομπή? Σε ρωτάω κάτι. Θες να κάνεις με τον πολίτη εκπομπή?
2: Τα χάπια σου φέρνουν νεύρα.
0: Κανένα νεύρο δεν έχω. Έλα ρε, κόψε την πλάκα τώρα, μπερδεύεις την κούρσα με την.
2: Μη, έγινες νευρικός κόκκινε.
0: Καθόλου νευρικός.
2: Καθόλου νευρικός.
0: Τα μπερδεύσατε όλα τώρα.
2: Έγινες νευρικός.
0: Ασχολήσουμε τα κόμματα τώρα.
2: Γέρασες κόκκινε, έγινες νευρικός.
0: Ότι γέρασα, γέρασα.
2: Γέρασε και έγινε νευρικό. Τα χάπια σε φέρουν
0: εγώ το παραδέχομαι
2: νεύρα να πούμε.
0: Εγώ το παραδέχομαι.
2: Να κάνει περισσότερο έρωτα, να μην έχει τόσα νεύρα. Έχει πολλά νεύρα. Α, κάνει μόνο εκπομπή. Κάθε φορά που ζορίζεσαι, α, κάνει μόνο εκπομπή.
0: Δεν ζορίζομαι καθόλου.
2: Ζορίζεσαι.
0: Καθόλου.
2: Και οι ακροατές είναι τέτοιοι, να ξέρει. Είναι ανθρωποφάγοι, να ξέρει. Οπότε.
0: Του επιλέγει ή του ακροατές?
2: Ναι, εγώ θέλω ανθρωποφάγου.
0: Ωραία. Μην τυχόν έχει να κόψει το γρυπί.
2: Το γρήπη.
0: Ναι.
2: Ο γρήπης δεν είναι. Ο γρήπης είναι, φέρνει αρνητική ενέργεια.
0: Μη τυχόν και το ξανακόψει. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Α, κάνει μόνο σε εκπομπή. Έλα, φίλε. Ακούμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ακούτε. Ναι, ναι, ακούμε.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγόρη, γιατί έχω ξεκινήσει από κόσμο. Είχα φάει ήδη μια ώρα μποτιλιάρισμα και φεύγω ευθεία για Εγνατία και μόλις μου έσωσε μια ώρα. Μπήκα Εγνατία, είχε κίνηση, εντάξει, φτάσαμε σηκές. Πρώτον αυτό.
2: Καλό αυτό.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν είπα πάτε από εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δώσα την πληροφορία στην ευθεία. Να ευχαριστήσουμε κιόλα. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο. Με τα τρία παιδιά που είπε ο κ. Ραπτόπουλος, θα συμφωνήσω γενικότερα αυτό να ακουστεί. Γιατί να μην, για το κύπελο τουλάχιστον, όλες οι ομάδες, είναι αρκετές οι ομάδες, δεν είναι μόνο οι 5-6. Είναι αρκετές οι ομάδες που θα μπορούσαν να έχουν περισσότερους μικρούς μέσα. Ειδικά για το κύπελο.
0: Δύο, με στέλνει μήνυμα ο Μάνος Χατζάκης και μου λέει υποχρεωτικά δύο κάτω των 21.
2: Παραπάνω θα πρέπει να είναι, ναι. Καλό αυτό.
1: Ναι, αλλά ακριβώς, δηλαδή εγώ συμφωνώ λίγο περισσότερο με το ραπτό.
0: Ρε φίλε, έχετε δίκιο και οι δύο. Άλλο θέλω να σου πω. Εδώ ζούσαμε στο μεσαίωνα, σε παλαιολιθική εποχή και κάνουν βήματα. Κάτι και αυτό.
2: Καλό, καλό, καλά λέει.
1: Σίγουρα αναγνωρίζουμε. Σίγουρα αναγνωρίζουμε. Είναι ένα καλό βήμα προς θετική κατεύθυνση. Αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο
0: απλό. 100% θα μπορούσε και ο κόσμος να είναι καλύτερος. Αλλά δεν γίνεται από μια ώρα στην άλλη.
1: Δεν αναιρούμε. Δηλαδή, όταν λέμε μια καλύτερη κατεύθυνση, δεν αναιρούμε την άλλη κατεύθυνση, σίγουρα. Έτσι. Αυτό.
0: Έχω πει κάτι. Έχω πει κάτι και συγγνώμη, θα σου δώσω το χρόνο. Λέω ότι γιατί δεν εφαρμόζουν ό,τι γίνεται στο PlayStation να μην γίνεται κανένα λάθος. Ρωτάω κάτι με τσιπάκια στις στολές των παικτών, στις γραμμές και στις μπάλες. Τελειώνει το πρόβλημα διαιτησία. Όχι, έχεις την καλοσύνη να μου απαντήσεις. Πώς το ερμηνεύσεις εσύ.
1: Γιατί βλέπετε την αντίδραση που έχουν και κάποιοι και ακροατές σας. Δηλαδή πήρε ο κύριος, πήρε εκνευρισμένος κιόλας, να μιλήσει για το VAR. Το VAR το υποτίθεται μπήκε για να μειωθεί η αδικία. Σίγουρα για να μειωθεί κάτι θα πρέπει να αυξηθεί κάτι άλλο. Ας πούμε θα πρέπει να αυξήσουμε την υπομονή 5 λεπτά για παράδειγμα, ακόμη και τζογαδόρι όπως είπε, για να έρθει η δικαιοσύνη. Υποτίθεται το VAR είναι μια κίνηση προς τη δικαιοσύνη.
2: Καταλάβατε. Από τότε που μπήκε το VAR στην Ελλάδα, οι μικρές ομάδες παίρνουν περισσότερους βαθμούς από τους μεγάλους. Μειώνεται τελικά.
0: Έχει βελτιωθεί η ελληνική διαιτησία με το VAR. Αυτό που βλέπουμε δείχνει ότι έχει βελτιωθεί. Εμείς οι δύο τουλάχιστον αυτό.
2: Όχι η ελληνική διαιτησία, η διαιτησία. Γιατί η ελληνική δεν είναι,
1: είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Γιατί δηλαδή να μας αρέσει. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Δύσκολα θα σε κάψει ο διαιτητής. Εντεταλμένη αυτή που λέει.
0: Πρέπει να είναι απόβαση φωτιά.
2: Δεν γίνεται.
0: Στις αίρες.
2: Ναι, δεν
0: που είναι μία.
1: Μα αυτό δεν θέλαμε να αποφύγουμε. Αυτό δεν θέλαμε να αποφύγουμε.
0: Βρε, δίκιο έχεις. Μια...
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο, αν εκτός και αν έφυγα πολύ, δεν ξέρω. Λίγο για το... Για, και εκεί λίγο θα διαφωνήσω με τον κύριο Γρηγόρη, που λέει να διαπλάτυνση περιφερειακού, κάπως το είπατε, που ουσιαστικά υποστηρίζεται σε τέτοια και αλλιώς έγινε, θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει χωρίς το flyover. Απλά αυτό να σας πω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί.
0: Φίλε, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ για τα σχέδια που είχαν κατατεθεί, λέω ότι μία
1: αυτό,
0: διαπλάτηση, του, μία εφόσον κάναν που κάναν τη ζημιά με τα δέντρα που κόψανε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και είχαν σκοπό.
1: Δηλαδή,
0: με μία διαπλάτηση θα είχαν πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Και μία βελτίωση του περιφερειακού κανονική, γιατί είναι γεμάτος, καταρχήν παραμένει τραγικός. Έχει ανάποδες κλίσεις. Μη γελάς, δεν αστείο φίλε.
1: Το βιώνω καθημερινά έτσι κι αλλιώς. Όχι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή, χώρια που εμφανίζονται κάποιοι υφελοί.
2: Τώρα δηλαδή που θα γίνει flyover, θα γίνει πάλι πλάγιες κλίσεις.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Έχει ανάγκη βελτίωση ο περιφερειακός. Και αυτοί μου κάνουν flyover. Αυτό λέω.
1: Θέλανε να αποσυμφορήσουμε ουσιαστικά τα αμάξια που θα μπούμε. Συμφωνώ μαζί σας. Απλά υπάρχουν και κάποιοι άλλες παράμετροι που ίσως δεν ξέρουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι επιλέχτηκε το flyover και όχι η διαπλάτυνση, σίγουρα είναι κάποιες παραμέτρους που δεν τις ξέρουμε και εκεί μπαίνει η δικιά μας υποψία. Ότι μάλλον η δικιά μου προσωπικά υποψία ίσως παίζει κάποια παράμετρος όπως οικονομική, για παράδειγμα. Το οικονομικό κενό που μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Το ποιος έπρεπε να πάρει τη δουλειά και πάει λέγοντας.
1: Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο έγινε αυτή, αλλά εντάξει, αφού είμαστε εδώ στο ράδιο, αυτό είναι να λέμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, σε καλά.
2: Φοβερό παιδί.
0: Σοβαρότατος.
2: Ο ακροατής.
0: Σοβαρότατος.
2: Φοβερό παιδί. Τι διαβάζεις.
0: Τίποτα.
1: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
3: Γεια σου Κωστά, καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Νάτος. Γεια σου φίλε μου.
2: Νάτος.
3: Ήθελα να ρωτήσω, όχι να ρωτήσω, να πω λίγο κάτι για το προηγούμενο που είπε να διορθωθεί η διαιτησία και να παίζουν σωστά. Ο κύριος πρέπει να έχει χάσει πολλά, κανένα δυο σπίτια στην καλύτερη.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, δεν τον άκουσες πως μιλούσε, να παίξει. Στο τέλος πάλι καλά δεν είπε ελευθεριά στα χουμάρια.
0: Τι αλήτης που είναι.
2: Φαινόταν ότι ήταν
0: παίχτης.
2: Φαινόταν ότι ήταν
0: παίχτης.
3: Ήταν κάτι παρά. Γρηγόρη πρέπει να σε ξεπέρασε αυτό.
0: Καλά.
3: Ήταν άλλο.
0: Θα σε βρίσω.
3: Γρηγόρη, κάτι τελευταίο.
0: Δεν κατάλαβες γιατί τον αφήσαμε να ξεδιπλωθεί.
3: Γιατί?
0: Γιατί ρε φίλε ο καημός του ήταν που έχει χάσει κάτι από αυτό το πράγμα.
3: Ναι. Γρηγόρη.
0: Πες μου.
3: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
3: Βλέπω συνέχεια εκείνο το βίντεο.
2: Ποιο?
0: Δεν ξέρω για ποιο βίντεο λες.
2: Ποιο ρε?
3: Το βίντεο που σου μιλάει ο Κώστας τον μιλάς και έχει ένα βλέμμα. Δεν έχει βλέμμα.
2: Έχει ένα βλέμμα, δεν έχει βλέμμα.
3: Πώς είναι το poker face? Μ' ακούς?
2: Το ότι δεν έχει βλέμμα
3: Άκου, άκου. Ναι. Πώς είναι το poker face, ο ναι. Γρηγόρης έχει το Gregory face.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι καν το poker face.
3: Που παίζουν πόκερ και είναι έτσι, δεν δείχνουν αίσθημα ενθουσιασμού ή ότι δεν πάνε καλά. Δεν έχει παίξει πόκερ. Μην μου πεις τώρα δεν έχει παίξει πόκερ.
0: Όχι. Είμαι πίσω από τον κόσμο δηλαδή.
3: Όχι, όχι, όχι. Έχεις δικό σου face. Έχεις Gregory face.
0: Δεν έχω παίξει ρε φίλε, συγγνώμη.
2: Κάτσε ρε στο καζίνο, τι έπαιζες.
3: Blackjack ήξερε. Αυτό το βλέμμα. Μ' ακούς?
0: Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάω, δεν ξέρω τι είναι το poker face. Δεν έχω εικόνα, λέει τώρα, είναι σαν να μου λες κινέζικα.
3: Αυτό τον ευρεάζει.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κωστά.
2: Έλα.
3: Κάνα νέο δεν είχαμε σήμερα, όλη τη μέρα περιμένω να ακούσουμε κάνα όνομα.
2: Θα ακούσεις το όνομα του Βρίζα και του Πολιωτόπουλου να αναβαθμίζονται.
3: Α, το ναι.
2: Τι όνομα παίχτη.
3: Κάτι να ακούσουμε, κάτι, ο Νίκος κάτι έλεγε θα πει το πρωί, τίποτα δεν είπε,
2: τίποτα. Περιμένουμε. Για παίκτη στο μπάσκετ σου έλεγε ο Νίκος το πρωί. Στο μπάσκετ το έριξε ο Νίκος το πρωί, δεν έλεγε για το ποδόσφαιρο. Περίμενε τον Παπαμιμίκο να βγει να μιλήσει, ο Παπαμίκος για να μην μιλήσει είπα να πει ότι δεν έχει κάτι να πει. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι να ανακοινώσει, που σημαίνει
3: δύσκολα,
2: ότι η εταιρεία πάει
3: δύσκολα,
2: αργά
3: δηλαδή,
2: σε πιο αργούς ρυθμούς, εντάξει, εντάξει.
3: Αυτά τα γρανάζια. Κώστα, αυτά τα γρανάζια πρέπει να αλλάζουν.
2: Σήμερα όταν, κάναμε μία, ένα, κάναμε ένα γκάλο.
3: Όταν είναι σκουριασμένα, δεν δουλεύουν. Πρέπει να αλλάζουν.
2: Κάναμε ένα γκάλο. Ποιοι οπαδοί, φίλοι, παύλα, ομάδων, 30 Αυγούστου, πότε βγαίνει, 31 Αυγούστου, θα είναι πιο δυσαρεστημένοι. Πάω Κάρης, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Και βγήκαν οι παοξίδες πρώτοι με 72%. Έκρινε ο κόσμος. Ότι πιο δυσαρεστημένοι οπαδοί φίλαθλοι θα είναι οι παοξίδες 30 Αυγούστου. Αυτό λέει η τάση. Μπορεί να ανατραπεί. Κανείς δεν ξέρει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ένα νέο.
2: Ναι.
4: Έχω. Άσχημο. Ναι. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Πέθανε ο Κυρκώστας από την Κατερίνη.
2: Πέθανε, ναι. Με πήραν τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν έβγαινε. Γι' αυτό δεν έβγαινε, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Προχθές. Σιγάρα κόκκινο, 80 χρονών ήταν. Τι απορείς δηλαδή. Δηλαδή, απορείς θα ρίσκει ήταν κανένα νεούδι να πούμε.
0: Ρώτησα κάτι.
4: Άκουγα τον Κούλαλη το Σάββατο και βγήκε ο Συρίγος ο Γιώργος και το είπε.
2: Ναι. Μάλλον έβγαινε εκεί. Σε εμάς είχε θυμώσει, δεν ξέρω, τον είχε μιλήσει άσχημα κάποιος, δεν θυμάμαι. Και είχε θυμώσει. Είχε θυμώσει εδώ, ναι. Δεν έβγαινε.
4: Καλώς αυτό.
2: Ναι, ναι, πέθανε.
4: Καλό απόγευμα.
2: Είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, με το αίμα του κάτι είχε πρόβλημα και δεν τα κατάφερε. Ήταν 80 ετών. Ναι. Λέγε ρε κόκκινε.
0: Καλό παράδεισο, να πω.
2: Πού ξέρεις να πάει στον παράδεισο?
0: Είπα καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στην οικογένεια, τι να πω. Αυτά λένε
2: συλληπιτήρια. Αυτό λες, συλληπιτήρια θα πούμε στην οικογένεια και ήταν και φίλος μου. Αλλά πού ξέρεις άμα πάει στον παράδεισο κάποιος ή αν δεν πάει? Ποιος το κρίνει αυτό?
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλάει αυτός. Καλησπέρα. Ναι.
5: Λοιπόν, όσον αφορά για το flyover και τη διάνοιξη του περιφερειακού, αν η διάνοιξη περιφερειακού θα δίνει ακόμα μια λωρίδα.
2: Είχε δύο ακόμα.
5: Ή δύο. Ο περιφερειακός, ο flyover θα δώσει τουλάχιστον τρεις. Αριθμητικά και μόνο συμφέρει.
2: Δηλαδή ο κόκκινος είπε διαπλάτηση του flyover και όχι...
0: Διαπλάτηση του περιφερειακού.
2: Και όχι flyover.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα γινόταν με λιγότερα λεφτά, πιστεύεις αυτό?
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν μίλησε.
2: Το κόστος δηλαδή ποιο θα ήταν? Εσύ λες μια ιδέα, ωραία.
0: Λέω μια ιδέα.
2: Ναι.
0: Αλλά θα έπρεπε να γίνουν τόσα πολλά γιατί είναι ανάποδο κλείσει.
5: Θα πρέπει να δούμε και τι. Γιατί τώρα λέμε, μπορεί ακόμα και τώρα να μην είναι αρκετές οι δύο λωρίδες. Πόσο μάλλον σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο που γίνεται για σήμερα. Έχει προοπτική. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω εγώ για αυτό που είχε αναφέρει ο Κώστας για τα δοκάρια που έπρεπε να.
2: Οι τερματοφύλακες είναι πάρα πολύ ψηλή πια. Και πρέπει να μεγαλώσουν οι εστίες, ναι.
5: Ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν και οι βαθμοί της νίκης από 3 σε 5 για να δώσουν κίνητρο σε ομάδες να μην παίζουν για την ισοπαλία.
2: Εντάξει, τώρα. Οι δύο γίνανε 3 τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα. Εντάξει.
5: Ναι, γιατί άμα άλλο να ξέρω εγώ ότι με τρεις ισοπαλίες θα πάρω μία νίκη και άλλο να
2: προτιμώ να το, προτιμώ το δίγκολο. Προτιμώ το δίγκολο.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέμε το δίγκολο.
2: Το δίγκολο και εμένα μου αρέσει πολύ. Η μεγαλωμένη αιστεία. Ναι. Και αυτά που διάβασε και αυτά που είπε ο Κόκκινος το πρωί το, στην αρχή της εκπομπής, συγγνώμη, πολύ σωστά είναι που θέλουν να φτιάξουν αυτοί με τα δευτερόλεπτα και όλα αυτά.
5: Θέμα, γιατί πλέον όλο και περισσότερες ομάδες βασίζονται στην άμυνα για να, για να κερδίζουν και δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για το, δηλαδή η τεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι να μπει γκολ, όχι να μην φάσει γκολ. Το να μην φάσει
2: ναι, πρέπει το να το κάνουν πιο θεαματικό. Πραγματικά.
5: Να δώσουν κίνητρο για να την
2: καλύτερη
0: θέση. Απλά γιατί έχει αξία αυτό που λέει ο Κώστας. Μία ομάδα η οποία βάζει γκολ και προηγείται και παίζει και είναι υποδέστερη από την άλλη, σε εξητάρει το να βάλει, να επιχειρεί.
2: Σούτ έξω από την περιοχή.
0: Σούτ έξω από την περιοχή ή άλλη προκειμένου.
5: Δηλαδή... Μα είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Γιατί λέμε δεν βλέπουμε σούτ από μακριά. Ναι, γιατί είναι όμορφο να βλέπεις ένα σούτ
0: δηλαδή,
5: από μακριά.
0: Τι έλειπε
2: θα αλλάξει η Γρηγόρη.
0: Από το τελικό του Champions League τι έλειπε.
2: Το σούτ από μέση απόσταση, πολύ.
0: Φίλε, είδαμε δύο τελικές της Παρή στην Εστία και οι δύο από πλάγια. Και πολύ εύκολες για τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ.
2: Και ξέρεις τι θα γίνει, αν γίνει αυτό. Σωστό. Ξέρεις τι θα γίνει και τελειώνουμε με αυτό. Εάν γίνει το δίγκολο και θα αναγκαστούν οι στόπερ να κάνουν μαρκαρίσματα πιο ψηλά, θα ανοίξουν και οι χώροι. Θα έχουμε δηλαδή.
0: Θα έχουν περισσότερα μάτια.
2: Ναι.
5: Μα πρέπει να κάνουν κάτι για να δώσουν να ανοίξει το ποδόσφαιρο, να βλέπουν περισσότερο γκολ. Δεν γίνεται να βλέπουν να τελειώνει το παιχνίδι.
0: Υπάρχει όμως και μια πονηρία του πλήρη. Θέλουν.
5: Αυτό.
2: Καινοτομίες.
5: Να μην θέλουν. Δηλαδή,
2: μέχρι το 2040 θα γίνει αυτό, Γρηγόρη. Να σε καλά, πάρουμε άλλη μια γραμμή. Μέχρι το 2040 θα γίνει αυτό. Και η αιστεία θα μεγαλώσει και το δίκολο θα γίνει.
0: Πολύ πιο. Εγώ δεν εμφάλωται ότι έχεις δίκιο. Αλλά επειδή βλέπω πολλά. Είπα κάτι πριν το φίλο. Αν εφαρμόζονταν την τεχνική του PlayStation, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Εντάξει,
0: αλλά ξέρεις τι λένε.
2: Ρομποτοποιείται, μωρέ.
0: Μπράβο. Ναι, ξέρεις τι μου έχουν πει και διαιτητές. Παλιοί διαιτητές.
2: Ρομποτοποιείται.
0: Μου λένε έτσι δεν θα έχουν δουλειά διαιτητές.
2: Και με αυτό εδώ δεν θα έχουν δουλειά και άλλοι, γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο το κοινωνικό κομμάτι θα πάει και σε εργοστάσια, θα πάει και αλλού. Όχι, δεν το θέλουμε. Ας κάνουν λάθη οι διαιτητές. Δεν πειράζει. Αρκεί να είναι.
0: Να υπάρχει το ανθρώπινο.
2: Το ανθρώπινο λάθος, αρκεί να μην είναι εσχεμένο. Πάμε μια γραμμή ακόμα.
0: Μια τελευταία γραμμή, ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό, φίλε, ναι. Καλησπέρα.
6: Μια μεγάλη καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
6: Κωστή.
2: Μάλιστα.
6: Σας εύχομαι καλό μήνα, να περνάτε καλά και ήθελα να κάνω. Σαν και εμένα είσαι αντίχριστος, εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Κώστα.
2: Δεν είμαι αντίχριστος.
6: Αφού θα πάμε στον παράδεισο.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι αντίχριστος. Κάτσε, κάτσε.
6: Να πάω στον παράδεισο.
2: Μη βιάζεσαι. Δεν είμαι αντίχριστος. Είμαι φίλος με τον Ιησού, αλλά το θεωρώ ανθρώπινη υπόσταση και όχι θεϊκή. Κάνεις λάθος.
0: Τα έχει.
6: Είπε ο Κόκκινος καλό παράδεισο για τον Κώστα την Καλή.
0: Όχι, είναι έξω δρόμο μαζί του. Είναι θυμωμένος γιατί δεν έχει πια ένα καφέ μαζί του.
2: Δεν είναι κανένα παρέα με τον Βελόπουλο.
6: Να είστε καλά, καλό
2: να σε καλά, καλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του.
2: Ναι.
0: Σου λέει ένα καφέ να πηγεί μαζί μου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Γιατί με ρίχνει τόσο. Αισθάνεται ρηγμένος. Λοιπόν, να έχετε καλή συνέχεια. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βατοτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1. Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία. Και όλοι εσείς θα κάνετε τους ακροατές για το υπόλοιπο 2 ώρο της ζωής σας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα είμαστε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο μαζί και όχι μόνο, εδώ με τις ειδησούλες μας που προκύπτουν ειδήσεις, που δεν προκύπτουν ειδήσεις, ανάλυση επί αναλύσεων. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και φυσικά αυτό συγχυθετείται εφόσον υπάρχει και η διαδραστικότητα μεταξύ μας. Δηλαδή, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μηνυματικώς για αρχή. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.310, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com είναι η αρχική τρόπη επικοινωνίας. Τώρα, από πού να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι? Είναι τόσο όμορφα τα θέματά μας που ντρέπεσαι πραγματικά να καταπιαστείς από κάπου. Όχι ότι θα αλλάξεις κάτι, αλλά όπως και να έχει, λες, ρε παιδί μου, άντε τριήμερο ήταν, το Αγίου Πνεύματος ήταν, άντε ξέρω εγώ από εδώ, λίγο κρασί, λίγο από εδώ, ξέρετε τα κλασικά αυτά, ας πούμε, που υπάρχουν. Και φαντάζομαι ότι το περάσατε κι εσείς ανάλογα το τριήμερο, όσοι πήγατε να ήρθατε, να μην είχαμε θεματάκια, αν και υπήρχαν παντού καθυστερήσεις, αλλά σημασία έχει ότι όλα βαίνουν καλώς και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα πού να σας ξεκινήσω? Σας ξεκινήσω από τα εύκολα, από τα καλά δηλαδή. Αθλητικά δεν έχουμε τίποτα, αυτό είναι το πιο καλό απ' όλα. Έχουμε ησυχία. Άκρο του άφου σιωπή. Το μοναδικό πράγμα που κινείται είναι σαν ομάδα η ΑΕΚ, που έχει να κάνει με την μεταγραφή του Σμουκόφ. Θα τον δούμε και αυτό. Να, καλός παίχτης φέρεται να είναι, ουσιαστικός προφανώς προς εκείνη την μεριά κοιτάζει η ΑΕΚ. Δεν θέλει φανφαρισμούς, δηλαδή να φέρει κανένα μεγάλο όνομα. Ξέρετε αυτά τώρα που γινόταν παλαιότερα, και δεν έχουμε αυτή την οτροπία. Δηλαδή, θα πας σε μια μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να πέρασε ένα παίχτη κράχτη κτλ. Κράχτη πρέπει να είναι η ομάδα σου και όχι μόνο και τα αποτελέσματά της. Τώρα βέβαια ο κόσμος θέλει, έτσι, θέλει και το κάτι της, ρε παιδί μου, θέλει με κάτι, ας πούμε, να ασχολείται, να πει ότι έχουμε φέρει και ένα μεγάλο παίχτη και με όλα αυτά εδώ πέρα. Αλλά εντάξει τώρα, τι ψάχνεις να βρεις, βγάζεις άκρη τώρα στην Ελλάδα, τώρα όλοι είναι τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω να πάμε στα χοντρά κατευθείαν. Σε αυτό που θέλω να πάμε είναι, θα πάμε σε μια δημοσκόπηση. Όχι δημοσκόπηση ακριβώς. Πριν πάω στη δημοσκόπηση, να πούμε ότι σήμερα έγινε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Γιάννενα, με το τροχαίο ατύχημα που έγινε έξω από το νοσοκομείο εκεί, στο οποίο κανένας δεν είδε τίποτα. Αυτό, ρε παιδιά, ενώ υπήρχαν βάσει των ρεπορτάζ, υπήρχαν αυτόπτη μάρτυρες, τώρα αυτόπτες μάρτυρες δεν υπήρχαν, αλλά μάρτυρες υπήρχαν, αλλά κανένας δεν πήγε στην διαδικασία να ψάξει, να κάνει, να ράνει, να βοηθήσει την κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό, και δυστυχώς επειδή υπάρχει αυτό, ο κόσμος ίσως και να μην θέλει να μπλέξει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αν πας, εάν μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, σε ένα ατύχημα, και πάμε, τρώμε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θα μου πεις, εντάξει, παιδιά, δεν αρκεί μόνο μια κατάθεση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, τα αίτια, και όχι μόνο, και φαντάζομαι ότι κι εσείς θα το έχετε δει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αποστροφή όταν γίνεται ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο και αν γίνεται. Ο κόσμος φεύγει. Δηλαδή το βλέπουν, λίγοι θα σπεύσουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, είτε είναι με αυτοκίνητο, είτε με μηχανή, είτε είναι πεζός. Οι περισσότεροι προτιμά να κοιτάξουν 10, 20, 30 δευτερόλεπτα και μόλις δουν την εξέλιξη, φεύγουν. Σπέβδουν, όχι βραδέως, ταχαίως θα μπορούσα να πω. Και αυτό για μένα είναι και το ανησυχητικό. Μάλλον είναι ένα ενδεικτικό το πώς είναι εστημένη η κοινωνία τα τελευταία χρόνια, γιατί την κοινωνία την κάνουμε εμείς, δεν την κάνει κανένας άλλος. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα την οποία έχουμε σε τέτοιου είδους θέματα. Και σε αυτό εδώ για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν βρίσκεστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, καλό είναι
να βοηθάτε με την παρουσία σας και όχι μόνο. Να μην μπαίνουμε στο τρυπάκι αυτό το οποίο μπαίνει ο περισσότερος κόσμος. Έτσι, δηλαδή το να την κάνεις με ελαφρά που λέμε. Γιατί άσε ρε που να μπλέξεις, ακόμα και όταν θα σου δημιουργηθεί πρόβλημα και στο σπίτι, με μια ληστεία, με κάτι, κινδυνεύεις να ταλαιπωρηθείς παρά να βγεις ουσιαστικά εύκολα από αυτό το τρυπάκι της δικαιοσύνης, η οποία φυσικά και ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν υπάρχει. Μην ψάξετε να βρείτε ή να μπείτε στη διαδικασία δικαιοσύνης, γιατί αυτό ήταν παλιά ένα ανέκδοτο το οποίο το λέγαμε και το υποστηρίζαμε, είτε κλεβάζοντάς το μερικές φορές, είτε λέγοντας άλλα αντί άλλων. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Συγγνώμη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, το θέμα του τριημέρου, να πάμε έτσι να φύγουμε από αυτή την. Αυτό το πλάνο. Το θέμα του τριημέρου είναι αυτό το νέο το παιδί, το οποίο βγήκε στις πανελλαγικές, ο μαθητής του ΕΠΑΛ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν προσπάθησε να αλλάξω το σύστημα, αλλά ούτε αυτό λέει θα με αλλάξει και θα φύγω σίγουρα από τη χώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό από τον κόσμο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά θα μπορούσε να πάρεις από τη μία έτσι κομική πλευρά, ας πούμε. Δηλαδή βγαίνει τώρα, γιατί εγώ το έχω διαβάσει αυτό που σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω για να σας το πω. Βγαίνει τώρα, αυτή είναι η δεξιά πλευρά που θα σας το ακούσετε, αυτής της κρίσης που έχει ένα παιδί σήμερα, το οποίο έχει το δικαίωμα στην άποψη και τη γνώμη, γιατί αυτό βέβαια ζορίζεται με όλη αυτή την κατάσταση. Όπου ας πούμε ο αριστεροαναρχοσημωρίτης θέλει να φύγει ας πούμε από τη χώρα. Και τι λέει να τον κάνει, λέει, η κοινωνία αυτό, να τον κάνει, λέει, δάσκαλο, γιατρό, γονιό, να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού, όπως έλεγε και πάλι ποτέ εκείνη η διαφήμιση του Magnum, νομίζω ήταν στο παγωτό, αν δεν κάνω λάθος. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, με τον τρόπο που λειτουργεί, και δεν θέλει νέους, δεν επενδύει στους νέους, θέλει να έχει δούλους για να εξυπηρετούνται οι τουρίστες. Αυτό που είπε και πριν από 30-40 χρόνια, νομίζω, ο Ανδρέας Παπανδρέου, σερβιτόρους. Έτσι, έχουμε γίνει σερβιτόροι των Ευρωπαίων. Δικαίως θα πω εγώ, γιατί έτσι εκφράζεται ο Έλληνας σήμερα. Το σύστημά του είναι αυτό, η ψήφος του είναι αυτό. Αν δείτε και τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα και με τα πρόσωπα, αντιλαμβάνεστε πόσο εχμάλωτοι είστε. Έτσι, στην Ελλάδα πρέπει να αποφασίσεις αν θες να μείνεις εδώ για τα επόμενά σου χρόνια, ιδίως αν είσαι νέο παιδί, τα δικά σας τα παιδιά. Να σου αρέσει το 7ήμερο με τα 13 ώρα, γι' αυτό που σας μίλησα για τουρίστες, με τα 1200 ευρώ μεικτά, ποτέ δεν λένε για καθαρά, έτσι, πάντοτε είναι μεικτά, ποτέ δεν είναι έτσι, γιατί είναι πιο εμφατικό, σου λέει 1200 σε πήγα φίλε, ναι φίλε, το 1200 καθαρά πόσα θα πάρω και αν μπορώ να ζήσω, αν μπορώ να κάνω οικογένεια, να μαζευτούμε δύο παιδιά, να πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι για να αγοράσουμε ό,τι συζήτησε, έτσι όπως έχει δομηθεί η κοινωνία το τελευταίο διάστημα, ένεκα της κυβέρνησης, με golden visa, με χρήμα, να έρχονται οι ξένοι που έχουν λεφτά και εσύ που δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, και να είσαι ο φτωχός συγγενής ακόμα και στο ίδιο στο σπίτι, στο οποίο θα σε βάλουν να πληρώνεις δυσβάσταχτους φόρους από στιγμή που δεν μπορείς να αποπληρώνεις τον κανονικό σου φόρο. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει. Τι, δεν σας αρέσουν οι επενδύσεις της ΔΕΗ? Όλα αυτά εδώ δεν είναι αποκύμα φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Δεν σου αρέσει που η βενζίνη είναι στο 2,10? Δεν σας αρέσει? Θα πάμε στο 2,20 άμα θέλετε. Στο πρόσχημα. Ξύνονται. Κανένας δεν ασχολείται. Μα δεν ασχολείσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί να ασχοληθούν αυτοί, αφού βλέπουν ότι το πίμνιο είναι αυτό που είναι, εθελοτυφλή, δεν ακούει, δεν θέλει να ακούσει, δεν θέλει να δει. Αυτό είναι πραγματικά. Το αρέσει όμως η συντεχνία, τα συμπαίγνια τα οποία γίνονται, οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται, ο τυφώνας Τσίπρας, από που περνάει, διαλύει τα πάντα. Διότι πρέπει να οριστεί αντίπαλο δέος τον Μητσοτάκη. Έτσι καίγεται κατά κάποιο τρόπο το θέμα της Καριστιανού σαν πολιτική προσέγγιση. Εμάς μας αρέσουν οι κομπίνες, οι οπικεπέδες, τα Predator, όπου είδατε τι γίνεται, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την εφαρμογή εδώ για να μπορούν να παρακολουθεί το Μαξίμου όλους αυτούς, είπε ότι εμείς φίλοι έχουμε το σύστημα. Το σύστημα το παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση και παρακολουθεί αυτός που θέλει. Εμείς λέει δεν κάναμε συμπαράταξη ούτε με την ΕΕΠ ούτε με τίποτα. Σε μια σύνομη χώρα
Θα πεις τώρα τι είναι αυτό που λες. Εντάξει, ας το πούμε για να το πούμε, να συμπληρώσουμε το εδάφιο. Δεν θα υπήρχαν σήμερα αυτοί. Αν υπήρχαν εισαγγελείς, αν υπήρχαν δικαστές, αν υπήρχαν και αν ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν υπήρχαν έστω ψέγματα της δικαιοσύνης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Εμείς θέλουμε ανθρώπους σαν τον Λαζαρίδη. Και το μακάριο, το Λαζαρίδη, εδώ της Καβάλας. Έτσι. Εφόσον ήταν όλα αληθινά αυτά, γιατί τον παραιτήσαν τον άνθρωπο? Δεν είναι κρίμα? Τι να πω. Εσείς θέλετε δηλαδή να έχετε μισθούς με αξιοπρέπεια, ε? Θέλετε να έχετε και σπίτια δικά σας, από πού και σου? Δεν βλέπετε τον κίνδυνο βέβαια που έρχεται. Δεν πειράζει. Μήπως θέλετε να επιστρέψουμε πίσω στα capital control? Μήπως θέλετε και αυτό, ε? Μακάρι να είχα τη δυνατότητα όμως να βγάζω 60 ευρώ την ημέρα από τα ATM. 3,6,18, 1,800 το μήνα θα έπαιρνα. Σας αξίζει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Εγώ αυτό το πιστεύω. Σας αξίζει για να έχετε και αυτό το πράγμα. Και φυσικά εντάξει, έχουμε να κάνουμε και με το χιούμορ, έτσι. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος θα μπορούσε να σκεφτόταν κάτι τέτοια. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν αυτοί εδώ πλέον. Απλά αποσιωπούν την κατάσταση, την εικόνα και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα όμως έγραψα για τη χώρα μου. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε δημοκρατία, ούτε ελεύθερη έκφραση, ούτε τίποτα. Και μόνο που το παιδί λέει, έγραψα για τη χώρα μας που την κυβερνούν οι βιαστές και δολοφόνοι. Η δήλωση βέβαια διακόπηκε άρον-άρον όσο την παρακολουθήσατε βέβαια. Και φυσικά υπήρξε και προέκταση της συζήτησης, μάλλον πριν το πει αυτό. Είπε για άλλα διάφορα πράγματα τα οποία συνέβη. Λέει, τι να πάνε να δώσω πανελλαδικές? Ποιες πανελλαδικές θα να δώσω? Ένα σύστημα απαρχαιωμένο, δεν έχει ανανεωθεί, δεν υπάρχουν προσανατολισμοί, δεν υπάρχουν άλλοι ορίζοντες στα παιδιά, έχουν νουθετήσει ένα εξατάξιο σύστημα γυμνάσιο λύκειο, το οποίο δεν προσφέρει καμία μα πραγματική γνώση. Έτσι, τελειώνουν τα παιδιά, όπως είπε και σήμερα ο φίλος μου ο Χρήστος,

Βιαστές δεν είναι. Δεν υπάρχουν. Παιδεραστές δεν υπάρχουν στον κύκλο του Μαξίμου. Ποιο ήταν ο σύμβουλος? Γιατί, τι σας είπε το παιδί? Είναι αυτό που σας λέω και εδώ μερικές φορές. Όλοι σας επιζητάτε την αλήθεια, την ξέρετε, αλλά απεχθάνεστε και να την βλέπετε και να την ακούτε. Το παιδί, μπράβο του όμως. Για μένα, μπράβο στο παιδί. Που μπόρεσε και το έκανε. Και αυτό το ακούς σε πανελλήνιες εξετάσεις. Και να συζητιέται τέτοιο πράγμα στα σχολεία, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά έχουμε φτάσει στον πάτο. Όχι σαν κράτος. Σας είπα, κράτος δεν υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ κακοί οι ψηφοφόροι του που ανέχονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, γιατί προφανώς αυτό προσδοκούσαν. Αλλά σαν έθνος και σαν κοινωνία είμαστε, παιδιά, στα τάρταρα. Και φυσικά η ΕΡΤ διέκοψε άμεσα άρον-άρον, μην ακουστεί τώρα να πει και τίποτα παραπάνω το παιδί και να αρχίσει να λέει και για ονόματα, τα οποία κατευθείαν όμως θα υπάρχει ο χαρακτηρισμός. Είναι κομμούνι. Είναι κομμουνιστής, είναι έτσι, είναι αλλιώς και δεν συμμαζεύεται. Το έχουμε μάθει τώρα αυτό. Έτσι, το έχουμε μάθει και φαντάζομαι εσείς που δεν θέλετε να, όχι να το μάθετε, να το υιοθετήσετε, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Εμένα μου έκανε εντύπωση στην αρχή, λίγο με ξύνησε, γιατί δεν το είδα όλο το βιντεάκι. Όταν είδα όλο το βιντεάκι, έπρεπε να τον αφήσουν να μιλήσει. Δεν είναι κακό. Οι σημερινοί σαραντάριδες, όταν άρχισε η κρίση, ήταν 20 χρονών, 25. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν όμως, όπως και δεν πάνε και οι σημερινοί 18-30, ας πω. Άρα, εξάλλου, οι σημερινές επιλογές είναι οι ίδιες και παράλληλες, όπως σας είπα, και το 90 και το 2000 και το 2010, το 20, το 30 και το καθεξής. Εγώ δεν έχω δει καμιά μεγάλη αλλαγή με τους σημερινούς ψηφοφόρους. Ό,τι ψήφιζε ο παππούς, ψηφίζουν όλοι. Τι, δεν είναι έτσι? Δεν ερχόταν δηλαδή ο παππούς, δεν σε έδινε ένα φακελάκι με κανένα εικοσάρικο και σε έλεγε ψήφισε τον, τώρα είναι δικός μας άνθρωπος, είναι το κόμματος, είναι της αλλαγής, της λαϊκής συμμετοχής. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά εδώ? Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι από όλο αυτό το πράγμα? Και γιατί έχουμε αποφασίσει να μην ψηφίζουμε? Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν ψηφίζουμε. Υπάρχει επιπρόσθετος λόγος που μας κάνει να μην ψηφίζουμε. Να σας δώσω ενδεικτικά ένα νούμερο για να καταλάβετε την απέχθεια που έχει ο κόσμος. Απέχθεια λέγοντας, καταλαβαίνει, την εκλογική, γιατί δεν πιστεύει τίποτα, σε τίποτα από αυτά τα οποία ακούγονται. Και τι ακούγονται? Για να ακουστούν. Όχι ακούγονται γιατί θα γίνουν. Ούτως ή άλλως αυτό το παιχνίδι γίνεται πριν τις εκλογές για τα μετά των εκλογών. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό σε εσάς, αν το καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό και το ρεκόρ αποχής το είχαμε τον Ιούνιο. Ιούνιο ή Ιούλιο, δεν θυμάμαι, το 23, όπου εκεί γίναν τα σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπου εκεί είδαμε πραγματικά το ποσοστό της αποχής, το πραγματικό ποσοστό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να το κρύψανε και λίγο για να μην ξεφτυλιστούν κιόλας. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Το 2023 τον Ιούνιο έχουν ψηφίσει 5.270.000 και κάτι ψηλά τον Ιούνιο. Τον Μάιο του 23 του ίδιου χρόνου, που ήταν ευρωεκλογές και αυτά εδώ, 6.000.000, δηλαδή 800.000 λιγότεροι είχαν πάει. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής της τάξης κοντά στο 50%, 47-48%, είναι τον Ιούνιο του 23. Τι μας προδικάζει σήμερα να λέμε ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Ποιο είναι το κίνητρό του? Ποιος είναι ο λόγος? Είναι ο τυφώνας Τσίπρας, από την ώρα που ανακοίνωσε το κόμμα του διαλύεται η Νέα Αριστερά, σκορπάνε σε 5 ανέμους, έχω την εντύπωση ότι το Πασόκ θα πέσει πάλι στα επίπεδα του 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βλέπω καν στη Βουλή. Αυτές είναι δικές μου εκτιμήσεις, έτσι, σε πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν, εκεί το Ιούνιο του 23 προέκυψε και το 41% που λέμε, που του έδωσε αυτοδυναμία, διότι είχε αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλαδίτσα που θέλετε εσείς να πάρετε να ψηφίσετε, για να κάνετε

0: γιατί εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα της κουβέντας που θα μπορούσε να προκύψει. Να πάει κάποιος να ψηφίσει, για τι πράγμα να ψηφίσει? Για πράγματα τα οποία ανακοινώνονται. Δηλαδή, ανακοινώνονται. Θα έχουμε τη μοιρασιά στο Αιγαίο, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε όμως να μείνουμε στα εσωτερικά και σε ένα από τα πιο πλέγον θέματα, τα οποία είναι δύο βασικά για μένα. Το ένα είναι το να συνεχίζει κάποιος να σκοτώνει ή κάποιοι να σκοτώνουν συστηματικά τους συντρόφους τους, τις συζύγους τους, τους σύζυγούς τους, και να μην αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Αν ήμασταν σε μια κανονική χώρα, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε σε μια κανονική χώρα, οποιοδήποτε άντρας που θα σήκωνε χέρι σε γυναίκα και το αντίθετο, οποιαδήποτε γυναίκα που θα προξενούσε το θάνατο σε έναν άντρα, θα έπρεπε να πληρώνουν ακριβά αυτή την έλλειψη σύνεσης. Αλλά σε μια χώρα που το μόνο που τους νοιάζει είναι οι εκτελεστές της κυβέρνησης να μαζεύουν δισεκατομμύρια για τους στόκους, να κάνουν κοινό στους στοκογλύφους, ας πούμε, αυτοί εδώ βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών. Δηλαδή μπορούν να κάνουν τους δολοφόνους, τους μαχαιροβγάλτες, να σκοτώνουν γυναίκες, ιδίως αδύναμες γυναίκες. Είναι τόσο δειλοί που θεωρούν μαγιά το να φέρουν αντίσταση σε μια γυναίκα και να τη δίνουν και να τη σκοτώσουν κιόλας. Κυκλοφορούν ελεύθεροι ό,τι και αν έχει προηγηθεί. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα, κυρίες και κύριοι. Γιατί το κράτος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλει να ξοδεύει ούτε σε φυλακές, ούτε σε ψυχιατρία, ούτε σε οτιδήποτε κάνει. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι άλλο πράγμα. Είναι να κονομάει, να σου πάρει και το σπίτι, να στο βάλει σε ενίκιο, το δικό σου σπίτι θα στο βάλει σε ενίκιο. Τώρα που πήγαμε και στο σπίτι, πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό. Το Φεβρουάριο είχαμε βγάλει εδώ την κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία μας είχε πει κιόλας για την περίφημη δικαστική νίκη, όπου ο Άριος Πάγος δικαίωσε 350.000 δανειολήπτες. Έχουμε Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Τρεις μήνες μετά. Τρεις μήνες μετά η απόφαση δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε το 2010, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της κρίσης. Ήταν προάγγελος. Και όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους πήγαιναν στο ειρηνοδικείο, όπου ο δικαστής εξέταζε το εισόδημά τους. Αν κάνω λάθος τη διαδικασία, γιατί δεν την έχω κάνει εγώ, από ό,τι θυμάμαι, και υπολόγιζε τι αντέχουν να πληρώσουν και όριζε νέα μηνιαία δόση, και πάνω σε αυτή τη δόση ο νόμος προβλέπει τόκο υπολογισμένο με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Τα τελευταία χρόνια όμως τα δάνεια πέρασαν από τις τράπεζες σε ξένες εταιρείες, τα funds, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα, ο τόκος υπολογίζεται πάνω στη δόση. Τα φαντς όμως υπολόγιζαν τον τόκο πάνω σε όλο το χρέος, με αποτέλεσμα μια δόση, να πάρουμε ένα νούμερο, μια δόση των 300, ας πούμε, ευρώ, με τον τόκο των φαντς από πάνω εκτοξευόταν στα 600 ευρώ. Στις 5 Φεβρουαρίου του 26, η ολομέλεια λοιπόν του Αρείου Πάγου τι έκανε?
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγό. Περιφερειακό Καβάλα στην Ξάνθη. Πληροφορίε 2541 305 476 και στο myg.gr.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αίτηση στο δικαστήριο μόνος του. Δηλαδή αν δεν το κάνεις από μόνος σου, φίλε, εγώ δεν σε πληρώνω αυτά που πληρώνω. Βγήκε η απόφαση από το δικαστήριο. Δεν πειράζει, ρε. Καθορογράψατε μετά από 30 χρόνια. Ούτε καν με νοιάζει. Θα παίρνεις αυτό που αποφασίστηκε. Πόσο ήταν 312 ευρώ που σας είπα με το μηνιαίο τόκο, θα πηγαίνει 312. Α, αυτό θα σε πληρώσω. Έλα να πάρεις, μωρόλαβε, έλα να πάρεις τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να στα πάρει τα υπόλοιπα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και εσείς οι 350.000 να αντισταθείτε πάνω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη λέλαπα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη δόση και για τα έτσι και για τα αλλιώς. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ρογιαγαμόρο@gmail.com. Αυτά λοιπόν για τους δανειολήπτες της υπόθεσης του νόμου Κατσέλη. Έτσι, αρκετά θεματάκια, αρκετά μηνύματα. Παιδιά, εγώ αυτό που συνιστώ, μιλώντας και με ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται γύρω από το δικαστικό κομμάτι αυτό, μου λέει την δόση την παλιά. Όχι αυτοί που έχουν κάνει τα φαντς από τη στιγμή που περιμένουμε την καθορογραφή. Τώρα θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε. Η απόφαση βγήκε αρχές Φλεβάρι. Δηλαδή, πόσο καιρό πρέπει να την καθορογράψουμε? Δηλαδή, άμα την καθορογράψουμε με το αριστερό το χέρι, πες ότι είσαι δεξιόχειρας. Με το αριστερό δεν θα έχεις τελειώσει τρεις μήνες. Και να χτυπούσεις στο κομπιούτερ ένα-ένα τα γράμματα. Δεν θα είχε τελειώσει. Φυσικά υπάρχει κόντρα από την πλευρά των fans, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουν πάρει χιλιάδες σπίτια. Γι' αυτό ξαφνικά βλέπεις και μια εκπληκτική έκρηξη, και δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να συνδυαστεί αυτό με τίποτα. Με το νου μου βέβαια πάντα σκέφτομαι. Ξαφνικά και οι Έλληνες πολιτικοί και βουλευτές έχουν πάρα πολλά σπίτια. Από το πουθενά. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 χρόνια βλέπεις ξαφνικά. Και λέω, θα είναι τυχαίο γεγονός αυτό. Απλά ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα η καχυποψία επειδή βασιλεύει. Δεν πρέπει να είμαστε, θα μου πείτε, καχύποψη. Όχι, πρέπει να είμαστε καχύποψη. Γιατί κανένας από αυτούς δεν είναι καθαρός. Αν ήταν καθαρός, δεν θα ήταν εκεί πρώτον. Και καλύτερον, και αυτό νομίζω είναι αρκετό. Απλά, όπως είπαμε, να μπείτε στη διαδικασία αυτήν. Εγώ δεν συνιστώ να κάνετε εκ νέου προσφυγές και 1.200 για τον απλούστατο λόγο θα πληρώσετε τα μαλλιά της κεφαλής σας, αν έχετε. Και οι δικηγόροι και αυτοί θέλουν να βγάλουν κάτι της, έτσι, τι, μόνο εσείς τα βγάζετε. Και οι άλλοι, τι λέω, τα φάνησε, δεν κάνουν τίποτα και οικονομάνε. Τώρα όμως θα σφίξουν τα λουριά κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αντίσταση. Περιμένουμε να δούμε. Προχωράμε. Προχωράμε γιατί αυτή η χώρα πάντοτε παράγει και κάτι για να απολαμβάνεις την μέρα σου. Είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ. Έχω την εντύπωση ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω, μάλλον όχι, δεν θέλω τέτοιο. Λοιπόν, έχει μία καταχώρηση, η οποία λέει, Γιάννη, λίγο χαμηλά το χαλί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, κυρίες και κύριοι, λέει, ξέχνα, λέει, το αεροπλάνο, το μέγα μέτρο φέρνει την Ευρώπη στις ράγες. Σύνδεση, λέει, της Αθήνας με 40 πόλεις. Όταν δεν μπορείς εδώ να φτιάξεις τα βασικά. Το Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή, αυτοί ονειρεύονται 40 πόλεις. Δηλαδή, εντάξει, έχει καταντήσει λίγο επικίνδυνο αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει και κόσμος, παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και τους εμπιστεύει από αφέλεια, γιατί πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ταξιδέψανε ποτέ με τρένο, αλλά πιστεύουν ότι το τρένο, ας πούμε, θα συνδεθεί η Ευρώπη με την Αθήνα 40 πόλεις, χωρίς εσύ να έχεις το απαραίτητο δίκτυο το να μπορεί να σηκώσει κάτι τέτοιο. Τι να κάνεις, αυτά έτσι είναι. Πάντως η Ελλάδα, και δεν είναι τυχαίο που γίνεται, προσέξτε λίγο, ο Τσίπρας, την προβολή την οποία έχει, γιατί έχει και γκέλ, έτσι, είναι αυτό που λέμε ο τυφώνας ο πραγματικός. Όπου διαβάζω για την Νέα Αριστερά, 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Διαλύεται βέβαια και η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω καν ότι υπήρχε, σκεφτείτε δηλαδή. Αυτό σημαίνει κάτι για τον Τσίπρα, ότι έχει γκέλ, είναι ο δεύτερος, είναι ο νούμερο 2. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά, αυτός έχει απομνημονεύσει, μάλλον έχει αποδημήσει εις κύριον. Φυσικά ούτε το Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι υπάρχει Πασόκ. Ας γελάσουμε λίγο. Στο χρονοτούλα θα πάει. Είναι μια Νέα Δημοκρατία η οποία λόγω των σκανδάλων βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και φυσικά υπό την αιγίδα των Εβραίων και των Αμερικάνων. Τώρα, θα μου πει κάποιος, οι Αμερικάνοι προωθούν τον Τσίπρα, αλλά γιατί να τον προωθούν τον Τσίπρα οι Αμερικάνοι αφού ο Μητσοτάκης τους κάνει μια χαρά τις δουλειές? Θα σας θεωρούσα πολύ αδαείς να μου κάνατε μια τέτοια ερώτηση πραγματικά, εφόσον γνωρίζετε και το ποιόν του Τσίπρα. Τι εννοώ? Σε όσους παρακολουθείτε την ελληνική ιστορία, είναι γνωστό τη σπάση ότι η πραγματοποίηση δυσάρεστων σχεδίων για τη χώρα γίνεται από εκείνη την κυβέρνηση που θα έχει τις λιγότερο ή καθόλου λαϊκές αντιδράσεις. Θυμάστε τι είχε πει ο Τζιάνι Ανιέλη. Είχαμε τους κομμουνιστές, λέει, για να περνάμε αυτά που δεν μπορούσαμε να περάσουμε εμείς. Έγινε πράξη, πραγματικότητα στην Ελλάδα το 2015, δύο φορές, με δύο εκλογικές και με σύμπραξη του ακροδεξιού Καμένου. Έτσι, ο προστάτης των Αμερικάνων, μάλλον ο άνθρωπος των Αμερικάνων στην κυβέρνηση. Εσείς δεν καταλαβαίνετε από αυτά. Εθελοτυφλείτε, φοράτε παροπίδες, σαν τα άλογα είστε. Δεν έχετε όμως και το μυαλό του αλόγου, μακάρι να το είχατε. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τα πιο αντιλαϊκά και ανθεληνικά μέτρα που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα εφαρμόζονται κυρίως από τις λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, γιατί αυτές δεν γνωρίζουν ούτε πατρίδα, ούτε έθνος, ούτε σύνορα, ούτε τίποτα. Οι Αμερικάνοι θέλουν διακαώς να μοιραστεί το Αιγαίο χωρίς να χαλάσει η διάθεση της Τουρκίας. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Όσο και να σας πειράζει, λυπάμαι που θα το πω, αυτό είναι το πραγματικό. Την πραγματικότητα. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει καμιά κυβέρνηση της δεξιάς. Πιστεύω εγώ. Προσωπική μου άποψη. Όπως δεν θα υπέγραφε και τις πρέσπες. Απλά έχει υποτιμάσει όλο το έδαφος, όπως κάνει και τώρα ο Μητσοτάκης, και θα έρθει αύριο μεθαύριο ο Τσίπρας σε μια συγκυβέρνηση ενδεχομένως και θα πει: μάγκες, πιάστε τα στασίδια, ελάτε και απαυτώστε μας τα φρύδια. Να το πω έτσι κάπως καλλιτεχνικά. Όπως πολλοί γνωρίζετε, οι Αμερικάνοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να εξουσιάζουν. Και ο Τσίπρας, επειδή είναι και αμερικανοκίνητος, έχει και την προβιά της αριστεράς. Ας το πούμε έτσι. Ξέρετε τι είναι η προβιά. Φαντάζομαι. Η αριστερή της ανανεωτικής, τώρα, υπό οποιαδήποτε ονομασία, έχουν αποδείξει και έχουν αποδειχθεί ανίκανοι να διαβάσουν πολιτικές ταυτότητες στη γεωπολιτική. Έτσι, είναι ούκο λίγα τα οι γκάφες που έχουν κάνει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι γκαφαδόροι για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο ξένος παράγοντας ξέρει και να τους παγιδεύσει πάνω στο κόλλημα το οποίο έχουν. Και σας είπα ποιο είναι το κόλλημα το οποίο έχουν. Δεν γνωρίζουν ούτε πατρίδες, ούτε έθνη, ούτε τίποτα. Υπάρχει αυτό το σύνδρομο, πώς είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν στο πασάρουμε σήμερα. Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας. Δηλαδή Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Να ξέρετε ότι αν θα πάμε στο διατάφτα θα κερδίσει ο Τσίπρας. Γιατί θέλουν οι Αμερικάνοι να περάσουν αυτό που σας είπα. Το έχω με το μυαλό. Και η διακυβέρνηση είναι ένα πολυσύνθετο εγχείρημα. Και η αριστερά πολύ αγνά και καθαρά, να το πω υποκειμενικά, για να μη λερωθεί στην διακυβέρνηση, δεν θα κάνει αυτό που θέλει η διακυβέρνηση. Να ξέρετε. Εσείς θα πιστεύετε ότι αυτό είναι για το καλό του τόπου, να βγει η Ελλάδα. Ξέρετε, αυτά τα χαζά που λένε το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 2015, όταν αρκετοί από εμάς λέγαμε ότι με τη δίψα και κυβέρνηση εδώ και τώρα θα εξευτελιστεί και θα εξευτελιστεί η έννοια της αριστεράς από το λαό και από τους νέους. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θυμάστε καλά, το Φεβρουάριο του 2015, είχε αφήσει ανοιχτή μια διαπραγμάτευση. Θυμάστε που λέγαμε, αφήστε να τελειώσει ο Σαμαράς τη δουλειά και να τελειώσει με τα μνημόνια, ώστε με τη βέβαια νίκη στις εκλογές του Νοεμβρίου να αρχίσουμε με καθαρό τοπίο και με τα λεφτά στο ταμείο. Ο λαός ήταν έτσι και αλλιώς τα κάγκελα. Υπάρχουν και γραπτά, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν τα πάντα. Τώρα βέβαια δεν είναι το ίδιο, αλλά ο ίδιος που κατά κάποιο τρόπο εξαπάτησε τον λαό κατά επανάληψη με διακήρυξεις, υποσχέσεις, ό,τι κάνουν όλοι. Το κάνει και ο Τσίπρας. Εγώ δεν κακίζω τον Τσίπρα. Στο είπα, σας εξήγησα από την αρχή. Ο Τσίπρας είναι ένας από αυτούς. Τσάκισε μισθούς, συντάξεις, όπως έκανε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Γιατί τα κρύβουμε αυτά. Οι προάγγελοι του τρίτου μνημονίου ήταν το πρώτο και το δεύτερο. Η μεσαία τάξη ήταν το ξεκίνημα της διάλυσης από εκεί. Να μιλήσουμε για το μακεδονικό. Να μιλήσουμε για τις απελάσεις των Ρώσων. Δηλαδή σηκώθηκε ένα πρωί ο Τσίπρας τότε με τους Ρώσους για τη ρήξη που είχαν με τη Μόσχα μετά την επίσκεψη που είχαν κάνει πριν διαλύσουν την αριστερά Λαφαζάνιδης και με αυτούς εδώ. Ποιος ήταν υπουργός οικονομίας, ξέρετε. Τον κακίζουν και αυτόν. Λες και αυτός θα κάνει μόνος του. Αλλά εγώ σας είπα, ο Τσίπρας έχει γκέλ. Έχει γκέλ γιατί ο κόσμος θέλει να γλιτώσει από κάτι και δεν ξέρει πώς να γλιτώσει από αυτό. Γι' αυτό και το βλέπετε ότι κάνει σήμερα πάρτι, κάνει από όπου και αν περνάει, θερίζει τους πάντες και σας είπα, εγώ δεν, επειδή δεν είμαι και πολύ των δημοσκοπήσεων, θεωρώ ότι το Πασόκ, εάν συνεχίσει έτσι, θεωρώ ότι ο Τσίπρας, παιδιά, θα κοντραριστεί στα ίσια με τη Νέα Δημοκρατία. Θα τους πάρει όλους μαζί του. Γιατί και που υπάρχει το Πασόκ δεν προσβεύει τίποτα, με το υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν προσβεύει τίποτα, θα διαλυθεί εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει μέλλον, να το πούμε έτσι ευγενικά. Έχει οικοδομηθεί όλη αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα, έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο προς εμάς. Μόνο αυτός που δεν θέλει να το δει το καταλαβαίνει. Εξάλλου είπαμε, κάτι που μια και είπαμε ότι γιατί τα θέματα είναι όλα οικονομικά, γι' αυτό σας είπα ότι θα πάνε να μοιράσουν το Αιγαίο στη μέση. Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Μην αυταπατάστε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος αντισταθεί, ορίστε, σας ακούω. Περιμένω εγώ. Μέχρι πότε θέλετε να περιμένω. Πέστε μου, μέχρι πότε θέλετε να περιμένω. Ποιος πιστεύει δηλαδή ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι το έχουν πάρει απόφαση. Και από τη στιγμή που το πήραν απόφαση, να ξέρετε ότι το περιμένετε. Τώρα το πότε ακριβώς, στα επόμενα 4-5 χρόνια θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα. Αρκεί να γίνει το χατήρι της Τουρκίας. Και εδώ τώρα αυτή είναι η συνέχεια της προηγούμενης και της προπροηγούμενης εβδομάδας που είχαμε την κόντρα με κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί από τους Τούρκους. Ιδίως σε αυτόν τον φίλο, τον ανώνυμο με τα Ραφάλ. Πήραμε τους Πάτριους για να βάλουμε τα Ραφάλ. Και τρέμε ολόκληρη η Τουρκία. Πάει καλά. Τι να σε πορεύει. Θα σας πω. Ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει πραγματικά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που σας είπα όμως είναι ένα σενάριο βασικό το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην το δούμε. Κάποιος φίλος είχε ρωτήσει, δεν ξέρω αν ήταν μήνυμα ή όχι, για το χρέος της Ελλάδος. Έψαξα να βρω σήμερα. Είναι λίγο συγκεχημένη κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει ένα κρυφτούλι. Η κυβέρνηση, οι έμιστοι οικονομικοί αναλυτές, οι καθηγητές οικονομικών σχολών, κομματικοί, άσχετοι, παρουσιάζουν το χρέος με ομόλογα. Το μακροπρόθεσμο που είναι κοντά στα 363 δις ευρώ. Α, με τον Νίκο και με τον Νίκο είχαμε αυτό το θέμα, με τον Μητσακάκη, που είναι 400 και. Ο Νίκος πιστεύει ότι είναι εκατομμύρια. Προφανώς ο Νίκος δεν το είδε καλύτερα, το δισεκατομμύριο το είδε για εκατομμύριο. Το βολεύει. Και βέβαια αποκρύπτουν το χρέος με έντοκα και ρέπος που, παιδιά, ακούστε λίγο, φτάνουν στα 43 δις ευρώ, παρακαλώ. Άρα έχουμε 363 τα επίσημα, τα οποία θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση έτσι, συν τα 43, γιατί και τα έντοκα και τα ρέπος τι είναι, πιάνουν είναι, αλλονού είναι. Λοιπόν, πιάνουν τα 406 δις ευρώ. Άρα το συνολικό χρέος σε ΑΕΠ δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν, δηλαδή το 146%, αλλά είναι το 164%, παίζουν με τον αριθμό 146-164. Παρότι το ΑΕΠ τέλος του 25 ήταν στα 250 δις ευρώ. Αν το ΑΕΠ, θα μου πεις τώρα μετά αν δεν γίνεται, εντάξει, στην οικονομία πάντα βάζεις το αν για να μπορείς να καλύψεις το μετά. Αν το ΑΕΠ ήταν όπως πριν 1-2 χρόνια 200 δις, τότε το χρέος σήμερα θα ήταν 200% του ΑΕΠ. Για εσάς που ξέρετε και 5 μαθηματικά, γιατί εμείς δεν σκαμπάζουμε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, άρα να ξέρετε 406 για να ξέρουμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πάμε λίγο τώρα σε ένα πρόσωπο το οποίο φαντάζομαι το διαβάσατε κι εσείς. Είναι αυτός που έφαγε 136 χρόνια φυλακή, στα οποία δεν μιλάει κανένας. Είναι ιδιοκτήτης της Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, Ισραηλινός, ο οποίος έκανε δήλωση χθες και λέει, ο οποίος είναι καταδικασμένος κιόλας πρωτόδικα για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, το οποίο αποτελεί και πλέον μια ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας, η δήλωσή του, και ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ας είμαι σαφής, είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα». Τώρα που πάνε τα αρχεία και τα προσωπικά δεδομένα, δεν το συζητάμε αυτά, ξέρετε πολύ καλά που πάνε. Και συνεχίζει βέβαια επικαλούμενος τρεις πρώην πρωθυπουργούς. Για να καταλάβετε την μπίχλα, τη σύψη που υπάρχει, ακούστε. Συμμεριζόμαστε, λέει, την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως είχε ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδεσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου. Αν καταλάβατε κάτι εσείς, το κατάλαβα κι εγώ. Το ελληνικό Watergate δεν έχει κλείσει, ίσως μάλιστα να είναι και ακόμα στην αρχή του. Αν θυμάστε καλά εσείς περισσότεροι, είναι το Watergate, ήταν με τον Nixon τότε, ο οποίος δεν είχε εξαναγκαστεί να παραιτηθεί από πρόεδρο των ΗΠΑ για την πολιτική κατασκοπία που υπήρχε, αυτό ήταν το Watergate τότε. Απλά τι είχε κάνει, πώς τον είχαν φύγει, είχε κατηγορηθεί για τη συγκάλυψη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτό βέβαια που καταγγείλει πρωτίστως ο κύριος Ντίλιαν είναι, που είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος που κινούσε τα νήματα στην ΕΕΠ, η οποία που περιήλθε στην πολιτική ευθύνη του νυν πρωθυπουργού με την πρώτη του απόφαση τον Ιούλιο του 19. Τα ρέστα δικά σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Εγώ θα έχω μέσα στο σπίτι μου τον έλεγχο της ΕΕΠ και του Predator εξ αρχής που κυβέρνησα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι ρε φίλε. Σταματήστε αυτό το παραμύθι. Πολύ μεγάλο παραμύθι είναι αυτό. Το παραμύθι όμως σας αρέσει. Σας αρέσει να παραμυθιάζεστε ότι δεν το ήξερε ο πρωθυπουργός. Μα δεν το ήξερε, παιδιά. Το είχε μέσα στο σπίτι του, αλλά δεν ήξερε ότι είμαι στο σπίτι του το Predator. Ότι παρακολουθούσε στους συνεργάτες του ή οποιοδήποτε. Δεν το ήξερε. Πρέπει να το πιστέψετε. Γι' αυτό πρέπει να το ψηφίσετε για να το διορθώσει αυτά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να το ψηφίσετε ξανά. Να πάτε όλοι σύσσωμοι με όλο το 80% να πάει να ψηφίσει. Και να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για να μην ξαναδείτε ο ΠΚΠ. Γιατί άμα δεν ήταν ο Μητσοτάκης δεν θα βλέπατε ο ΠΚΠ. Θα πεις δεν θα βλέπαν και οι άλλοι από το ΠΚΠ το έχουν οικονομήσει. Δεν θα βλέπατε Predator, δεν θα βλέπατε Τέμπη, δεν θα βλέπετε το κυκλοφορεί τρένο, δεν θα βλέπετε τους δρόμους τους ιδιώτες και να μην δουλεύουν οι δρόμοι, να εισπράττουν χωρίς να προσφέρουν καμιά παροχή υπηρεσιών. Βλέπετε Εγνατία Οδός, βλέπετε Θεσσαλονίκη Χαλάστρα. Ακούς Νίκο Ταχιάο, μην κάνετε την παλαβή που με βάλατε εκεί την Αηδονά, άντε να μην πω, για περιφερειάρχη, ταλαιπωρείται ο κόσμος παντού. Για να σας έχει ανάγκη. Για να σας έχει ανάγκη. Για να σας έχει ανάγκη. Γιατί ο κόσμος τι νομίζει ότι είναι. Σας είπα, μπορεί να είναι και μειωτικός προσδιορισμός αυτό. Αλλά είπαμε, εδώ έτσι δουλεύει το σύστημα, έτσι πρέπει να δουλέψεις και εσύ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είπαμε, υπάρχει πολύ μισθοφορικό στρατός και δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει. Έχουμε και προβλήματα και με την Αλβανία. Βγήκε ο τσίφτης ο Ράμα να μας πει ότι έχει και κρατούμενος εδώ. Γιατί τους παίρνεις εσύ, κύριε εσύ, Ράμα, πάρε αυτούς που άφησες ελεύθερους. Πάρ' τους εδώ, πάρ' τους από εδώ και βάλ' τους εκεί πέρα. Έχεις φυλακές, αν δεν έχεις, να σε δώσουμε εμείς, ρε φίλε. Να σε δώσουμε εμείς, πώς θες, καμιά δεκαριά χιλιάδες, πώς είναι αυτοί που είναι εδώ πέρα παραβατικοί. Αλλά προφανώς εκεί κοιτάνε άλλα πράγματα. Όπως πολύ καλά ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι της Αλβανίας το έχει αγοράσει ο γιος του Τραμπ. όπως και ένα νησάκι. Σασόν, κάπου και κάπου κοντά. Έτσι. Αυτά τώρα, εγώ δεν θα σας βάλω σε αυτό το παιχνίδι. Προσέξτε λίγο ότι οι Εβραίοι έχουν πάρει και ένα κομμάτι, μάλλον ανήκει ο Σόρος, ούτως ή άλλως ανήκει η μισή Αλβανία, όπως είπαμε, στους Εβραίους. Ανήκουν τα Σκόπια στους Εβραίους. Η Βουλγαρία τα έχουν πολύ καλά με τους Εβραίους. Είναι τυχαίο που γίνονται όλα αυτά μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα? Είδατε που πήγανε στη Νότια Αλβανία, σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν Έλληνες? Και όπως είπε ο Μπελέρης, ο άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής, ότι είναι βλάχοι σε καταγωγή και τα λοιπά. Τα έχετε παρακολουθήσει αυτά? Όχι, παιδιά. Θα είναι αργά, αλλά δεν πειράζει που θα είναι αργά. Εσείς σας αρέσει ούτως ή άλλως. Είστε της ήττας, όχι της νίκης. Πού να αντισταθείτε εσείς? Άρα να περιμένουμε και τα χειρότερα. Γιατί να μην τα περιμένουμε? Σαν πως τι έχουμε να κερδίσουμε αν αντισταθούμε? Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διεκεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε σε...
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Τρόποι της επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμα στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, λέει ο 552, μιλάει για τους μασόνους. Εντάξει, okay, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Μου είχε πει τις προάλλες ένας γνωστός από πού μπορείς να καταλάβεις ότι η μασονία, λέει, βρίσκεται σε κάθε μέρος. Λέω, πώς μπορείς να το καταλάβεις? Έχει το μάτι, έχει το διαβήτη, τι έχει, ρε παιδί μου? Έχει, ξέρεις, και τον, αυτό που υπάρχει, που κάνουμε τα χέρια, που κάνουμε κτλ. Λέει, όχι. Άλλο είναι το εκπληκτικό της υπόθεσης. Υπάρχει μια φωτογραφία, λέει, την οποία την είχα δει όταν ο Σρόιτερ είχε κάνει την εκπομπή για τη Μεγάλη Στοά. Δεν ξέρω αν την θυμάστε. Έτσι, τότε. Και φυσικά είναι λίγο σύνθετη η όλη αυτή η ιστορία με τη Μεγάλη Στοά, όπου τουλάχιστον για την ιστορία, για κάτι το οποίο ξέρω 100%, η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας είναι η πρώτη μασονική στοά που δημιουργήθηκε παγκοσμίως το 1700 τόσο, αρχές του 1700, να ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρω 100%. Λοιπόν, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά θέλω να βλέπετε το έδαφος. Δεν είναι μόνο το μάτι, μπορεί να μην βλέπετε ούτε το μάτι, ξέρετε, η Λουμινάτη που έχει χρησιμοποιηθεί ως επιτοπλίστων κατά κάποιο τρόπο. Ο διαφύτης και όλα αυτά εδώ, ξέρετε, φοράνε κάτι, ξέρω εγώ, χαϊμαλιά, να το πω. Αυτό όμως που μπορείτε να παρακολουθήσετε, γιατί σας είπα, δείτε το ενδεικτικά αυτό σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που έκανε με την Μεγάλη Στοά ο κύριος Στρόιτερ, όπου δεν αναφέρθηκε ούτε ένας πολιτικός ποιοι είναι μέσα, λες και δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέσα. Κάνουμε τους ότι δεν ξέρουμε. Όπως και η Εκκλησία, και κάποιοι της Εκκλησίας είναι μέσα στη μασονία. Λοιπόν, θα δείτε. Όχι μόνο αυτό, θα σου πω τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Σκάκι παίζετε. Παίζετε, φαντάζομαι. Θα μου πεις τώρα τη σχέση έχει το σκάκι. Λοιπόν, το έδαφος, το πάτωμα, είναι άσπρο και μαύρο. Πώς είναι η σκακιέρα, ρε παιδί μου? Είναι στο κίτρινο, στο μπέζ. Στο ασπρόμαυρο. Όπου ασπρόμαυρο, να ξέρετε ότι εκεί υπάρχει μασονία. Έτσι, αυτά τα λένε αυτοί, δεν τα λέω εγώ. Έτσι, εγώ από αναπαράγωγο αυτό το πράγμα, το οποίο είδαμε κιόλας, γι' αυτό και σας επικαλέστηκα το ρεπορτάζ του Α, όπου στην κεντρική μεγάλη σάλα, κάτω το. Δεν έχουν χαλιά, έχουν αυτό το ασπρόμαυρο. Όπου δείτε ασπρόμαυρο, να είστε λίγο ψηλιασμένοι. Αλλά δεν είναι και κακό πράγμα. Έτσι, μπορεί να θέλετε να γίνετε κι εσείς αύριο μεθαύριο μασόνοι, έτσι να είστε κι εσείς. Έτσι, χρήσιμη λύθη ενός συστήματος, οι οποίοι είναι απέναντι και στο χριστιανισμό, υπηρετούν τον Ιουδαϊσμό και ούτω καθεξής. Ακόμα έχει να κάνει και με τους Ιαχωβάδες, έχει να κάνει και με το Γιαχβέ, έχει να κάνει και με τις αναφορές και με τις αναγωγές και χιλιαδύο. Δεν βγάζει άκρη από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα δεν χάνεται. Άμα μπεις, να ξέρεις ότι δύσκολα θα βγεις. Έτσι, γιατί είσαι όμηρος κάποιων καταστάσεων. Λοιπόν, πάμε στους φίλους με Σίδελα Πατρί. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Πασχάλη, υπάρχει περίπτωση, αν ξέρει κάποιος να μας πει τέλος πάντων, αν καθαρογραφτεί τελικά η απόφαση του δικαστηρίου για τους στόκους της κάθε δόσης, ας πούμε, του Δανειολήπτη, έτσι, ναι. Όχι όλο του κεφάλαιο τελικά, και τελικά θα ισχύσει αυτό? Μπορεί να ζητήσει ο δανειολήπτης να του επιστραφούν πίσω τα χρήματα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια στα πανωτόκια?
0: Ατομικά νομίζω πως όχι. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να γίνει όπως έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση, να πάνε όλοι μαζί και να πάνε να ζητήσουν, που κανονικά θα έπρεπε αυτόματα Με αυτή την απόφαση, εφόσον έχουμε μια επικύρωση της πρωτόδικης ιστορίας, αυτόματα όλα αυτά τα λεφτά να επιστρέψουν πίσω.
1: Βέβαια, ναι, γι' αυτό.
0: Θα έπρεπε. Ή αλλά τουλάχιστον να αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μετρητών.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιαγκούλα. Άνοιξε λίγο.
2: Παρεμπιπτόντως, θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής, αν και δεν σχολιάζω.
0: Ναι.
2: Θα υπάρξει ρύθμιση για αυτά τα οποία ενδόθησαν παραπάνω. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρίου Πάου.
0: Τι λέει, ότι.
2: Ότι όσοι δώσα παραπάνω και τώρα μειώθηκε το ποσό,
0: ναι,
2: αυτά τα επιπλέον, τα οποία δεν έπρεπε να τα δώσουν, θα τα πάρουν πίσω με κάποιο τρόπο.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι, δεν λέει, λένε τον τρόπο όμως.
2: Ή θα υπολογιστούν στις
0: επόμενες δόσεις.
2: Ναι, κάτι θα γίνει. Πάντως.
0: Δόσεις ο Θεοδόσεις. Γεια χαραντάν.
2: Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν Έλληνα πολίτη αβοήθητο. Σε όποιο πεδίο μάχης έχασε ο πολίτης. Αναφερθήκατε κύριε Πασχάλη μου για...
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, μην συνεχίσετε λίγο, πριν συνεχίσετε μάλλον. Δεν είναι λίγο, να μην το χαρακτηρίσω αυτό που λέτε, ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει όταν η ίδια κυβέρνηση έκανε πλάτες παράνομα και παράτυπα, θα μου πεις δεν είναι η πρώτη φορά, σε όλους αυτούς εδώ πέρα που κάνανε τις δόσεις, τις διπλασιάσανε για να κονομάνε τα φαντς, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να βρίσκονται και πολιτικοί και πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και υπουργοί.
2: Δεν είναι βεβαιωμένο ότι...
0: Και ήταν όταν και... βεβαιωθήκαν και άλλα σκάνδαλα πώς λειτουργήσε, ναι, συγκαλυπτικά δεν η κυβέρνηση. Γι' αυτό το ρωτάω. Είναι
2: σίγουρο ότι εμπλέκεται η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι σίγουρο. Αυτός... Δεν είναι σίγουρο, είπατε, ή είναι σίγουρο.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι εμπλέκεται. Αχα. Δεν είναι σίγουρο κατά την ταπεινή μου άποψη, εντάξει.
0: Ναι, όχι, απλά τις εντολές ποιος τις δίνει, εντάξει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Τις εντολές για όλα αυτά τα οποία γίνονται, ποιος τις δίνει.
2: Τις εντολές έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για να υπάρξει ρύθμιση των άδικων χρεών, τις οποίες υπέστησαν.
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Γιαγκούλα. Μάλλον έχετε χάσει ένα κεφάλαιο. Στα δικαστήρια πήγε ο κόσμος. Δεν έδωσε καμιά. Ο Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα.
2: Όχι, ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή να διερευνηθεί το θέμα εις βάθος.
0: Ο Μητσοτάκης αποσιώπησε την παράτυπη αύξηση την οποία υποχρεωθήκαν όλοι αυτοί εδώ.
2: Όχι, με εντολή δική του εγώ πιστεύω ότι δόθη με εντολή δική του...
0: Ναι, διπλασιαστήκανε στα φαντς οι τέτοιες, οι δόσεις.
2: Θα τα πάρω πίσω, δεν μην ξεχνάτε.
0: Θα το δούμε, θα δώσει από την τσέπη του, ρε, ο Μητσοτάκης.
2: Κάποιος υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, να μην αναφέρω το όνομά του...
0: Γιατί, κακό είναι.
2: Ο Παπαδημούλης, το κοράκι των Δημοκρατιών.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κανένας δημοκράτης υπουργός, ναι, είτε εξέχου πρόσωπο της κυβέρνησης, δεν συμμετέχει σε αυτού του είδους διαδικασίες.
0: Mm-hmm. Είναι παράνομο.
2: Ορίστε.
0: Είναι παράνομο.
2: Βέβαια είναι παράνομο. Εάν συμμετέχει.
0: Γιατί δεν τον καταδίκασε ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης τα πάντα θα βγουν, κύριε Πασχαλή.
0: Όχι, δεν μου απαντάτε. Έχει 10 χρόνια αυτή η ιστορία με τους πληστηριασμούς. Πέστε μου γιατί δεν έκανε κάτι κυβέρνηση.
2: Όπως και το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όπως και τον νόμο τώρα... Κατρούγκαλου, ας πούμε, που επικοδόμησε τον κύριο Κατρούγκαλο και τον έστειλε σε επιτροπή. Μια χαρά, δηλαδή τον αναβάθμισε κιόλα τον κύριο Κατρούγκαλο.
2: Κύριε Πασχάλη μου, δίνονται...
0: Αλλά έβγαινε και έλεγε ψέματα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ψεύτης είναι και πολιτικός ψεύτης είναι ο Μητσοτάκης, έτσι.
2: Εν μέρη δικαιώνει τους πολίτες σιγά-σιγά.
0: Ποιος δικαιώνεται?
2: Εν μέρη δικαιώνει τους πολίτες με τον νόμο Κατρούγκαλου και με άλλους παράνομους νόμους οι οποίοι ήταν
0: πάνω
2: στο, των πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που αναφέρει στην αρχή, ότι για το θέμα της μόρφωσης.
0: Ναι.
2: Τη ζωή για να πετύχει κάποιος δεν χρειάζεται μόνο η μόρφωση, χρειάζεται και τύχη. Γιατί όπως εξελίσσεται η πάουσα κατάσταση, η τύχη παίζει βασικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, χωρίς να θέλω να. Εγώ το δημοτικό με το μέσο το έβγαλα. Αν δεν ήταν μέσο, δεν θα το έβγαζα. Γυμνάσιο πήγα δύο τρεις τάξεις και αυτές με το ζόρι, με ξύλο και με φασαρίες. Αλλά εντάχθηκα σε μια παράταξη, πίστεψα, η οποία με βοήθησε. Δεν το αρνούμε. Ίσως είμαι από τους μόνους που το ομολογώ δημόσια ότι αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχα να φάω. Αυτή τη στιγμή με έχει βοηθήσει, με έχει δώσει συντάξεις τις οποίες. Α, για άλλους τις δικαιούμε, για άλλους δεν τις δικαιούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις βοηθάνε τα δικά τους άτομα. Είτε θέλετε να το παραδεχθούμε, είτε όχι. Καμιά κυβέρνηση δεν έχει αφήσει δικό της παιδί στη μοίρα του. και ο Μητσοτάκης, επειδή θεωρεί όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού δικά του παιδιά, να τα βοηθήσει. Και όπως φαίνεται, η βοήθεια αυτή παρέχεται με κάθε τρόπο. Κύριε Πασχάλη, δεν θα ήθελα να ευχαριστώ όλο τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαστόματος Λοδέρδου, κύριε Γιαγκούλα, τώρα μια και κλείσατε, δεν το προλάβαμε.
2: Ναι.
0: Δεν κλείσατε, ωραία. Πώς βλέπετε ότι αθώνεται το ένας πίσω από τον άλλον για την υπόθεση ΠΚΠ?
2: Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
0: δεν υπάρχουν. Και τα λεφτά που πήγανε.
2: Τα λεφτά αυτοί που τα πήρανε,
0: ναι,
2: οι αγρότες, θα τα πιστέψουν πίσω.
0: Πώς τα πήραν οι αγρότες, από πού τα πήραν τα λεφτά?
2: Τόσα χρόνια ποιοι τα πέρα, κύριε Πασχάλη, με παράνομες διαδικασίες.
0: Ποιος τις έκανε αυτές τις διαδικασίες?
2: Κάποια άτομα τα οποία μπλέκονται στην ηγεσία του ΠΚΠ. Ίσως να ήταν και της κυβέρνησης.
0: Μόνοι τους. Όχι.
2: Δεν πιστεύω ο αξιοπρεπέστατος κύριος Μητσοτάκης να έδωσε εντολή να είπε κάτι παρανομίες.
0: Όχι, βρετή. Ούτε στον Αυγενάκη στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Όχι, βέβαια.
2: Αυτοί όλοι ελέγχθησαν από τη Βουλή Απειλάγησα, γιατί δεν υπήρχε κατηγορητήριο εις βάρος τους. Και να είστε σίγουροι ότι όλα τα σκάνδαλα τα οποία ξεσπάνε και εκδηλώνονται επί Νέας Δημοκρατίας, όλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτός ο οποίος ευθύνεται θα τιμωρηθεί. Γιατί τηρεί κατά γράμμα ο Μητσοτάκης αυτό που του είπε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του. Αγόρι μου, όταν γίνεις κυβερνήτης Ελλάδος, θα κυβερνάς με πίστη και πάνω απ' όλα με τιμιότητα. Δεν θα δεχτείς αδικία εις βάρος κανενός Έλληνα πολίτη. Και το τηρεί κατά γράμμα, εγώ από ό,τι βλέπω, και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές και αυτοί που τον υβρίζουν σήμερα, να είστε σίγουροι, θα τον ψηφίσουν, κύριε Πασχαλή. Γιατί δεν υπάρχει άλλος, είναι ο καλύτερος, είναι ο μόνος που δείχνει το φως προς την αισιοδοξία, την αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα προς τη γαλήνη και στην ποινιότητα. Η ζωή μας δίνει δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος της συμφοράς, της μαυρίλας, που οδηγεί σε έναν γκρεμό. Το άλλος ο δρόμος είναι της ευημερίας, της αγάπης, της ομορφιάς, της αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα της έντιμης ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτόν τον δρόμο ειδείτε, στο θρόνο επάνω.
0: Θα ζητούσε, εντάξει, καλά είναι αυτά. Θα ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης να πάει στην τακτική δικαιοσύνη υπόθεση ΠΚΠ? Γιατί εσείς τώρα αθωώνεστε μεταξύ σας.
2: Όχι, δεν αθωώνεται.
0: Στη Βουλή αθωώνεται. Πού θέλετε? Τι που είναι?
2: Τι, αν δεν υπάρχει κατηγορητήριο, γιατί
0: αθωώνεται. Η Βουλή ποια είναι για να κρίνει αν υπάρχει κατηγορητήριο ή όχι?
2: Είναι άτομα άμεμπτα, άτομα οι οποίοι βάζουν κάτω τον νόμο, ναι, και πάνω απ' όλα βάζουν το συμφέρον του πολίτη. Όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος είναι κατηγορούμενος ότι έπαιξε κάποια αδικία εις βάρος του κράτους, δεν νομίζω, είναι άδικο να τον κατηγορήσουν. Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό σας βράδυ, κύριε.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: 5 δευτερόλεπτα για το τελευταίο που είπε ο Φίλτατος και η Υγεία, που είπε, που λέμε για άτομα που βάζουν κάτω τον νόμο. Πώς λέει ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και έχει στοιχειώδη λογική, δεν έχει πάθει λοβοτομή, όταν λες να εφαρμόσει τον νόμο κάποιος που έχει από μόνος του πάρει το δικαίωμα να τον αλλάζει τον νόμο? Ας το απαντήσει κάποιος αυτό. Και ας απαντήσει πώς γίνεται κάποια εγκλήματα να μιλάμε για δημοκρατίες και για ευνομούμενες πολιτείες ακόμα, όταν γίνεται μια παρανομία και έχει το πολιτικό σύστημα το δικαίωμα μετά από 5-6 χρόνια, είτε προηγηθεί μια διαδικασία είτε όχι, να εκδικάζει το συμβάν με καινούριους νόμους. Ας μας πούν κάποιοι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν και πιστεύουν ακόμα σε κόμματα και σε ιστορίες, πώς λέγεται αυτό με την απλή κοινή λογική? Δηλαδή, σκοτώνει κάποιος σήμερα, ισχύουν κάποιοι νόμοι και μπορεί να σκάσει ή να προκύψουν στοιχεία μετά από 6 χρόνια και κάποιοι που θέλουν να καλύψουν αυτόν που έκανε κάποιον πριν 10 χρόνια να ψηφίζουν ένα νόμο που να τροποποιεί τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί δικαστικά. Ας μας πούν οι πολίτες που βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνα πώς λέγεται αυτό με την απλή κοινή λογική. Όταν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, χωρίς παροπίδες, έχεις διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου και δεν έχεις σκύψει και δεν έχεις χτυπήσει πόρτα βουλευτικού γραφείου. Ας μας πούν, αν δεν λέγεται αυτό κοινοβουλευτική χούντα, ας μας πούνε πώς λέγεται. Και τώρα κάτι άλλο που είπατε για σχετικά με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Αν θέλουν κάποιοι να κάνουν κάτι με την πένα, επειδή το πρώτο που κάνουν είναι να ταΐσουν και να ενισχύσουν την ηθοπάθεια και την μυρολατρεία. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά. Κάποιοι τουλάχιστον να βγουν που υπηρετήσανε τουλάχιστον στις χειροδός μάχημες μονάδες. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Σε μία σύγκρουση δεν είναι εγώ έχω 100 αεροπλάνα, εσύ έχεις 200, άρα με κερδίζεις. Το πρώτο σε μία υποτιθέμενη σύγκρουση είναι αν κάνεις επίθεση ή άμυνα. Και το πρώτο που μαθαίνεις όποιος υπηρετήσει σε στοιχειοδός μάχημη μονάδα είναι ότι πάντα ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει πλεονέκτημα τουλάχιστον 10-1 σε προσωπικό όταν υπάρχει στο περίπου ο ίδιος εξοπλισμός. Και οι αριθμοί σε προσωπικό όσο περνούν τα χρόνια παίζουν πολύ μικρό ρόλο πρώτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους κάνουμε 3-2. Αλλά πρέπει να βάζουμε τις παραμέτρους. Αν η Τουρκία, χωρίς μεγάλες απώλειες, πίστευε ή μπορούσε να κάνει κάτι στην Ελλάδα, θα το έκανε. Αν η Τουρκία, χωρίς μεγάλες απώλειες,

0: λέμε. Δεν αγαπάμε ούτε τη Ρωσία, ούτε τους κομμουνιστές, ούτε τον Πούτιν. Η μόνη χώρα που παραδοσιακά έχει αντιπαρατεθεί με τον εχθρό μας, τον ιστορικό εχθρό μας, ενόπλα και μάχημα, είναι η Ρωσία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, ακόμα και από τους συμμάχους μας, τους υποτιθέμενους συμμάχους μας. Γιατί σύμμαχος σημαίνει μάχομαι μαζί με κάποιον ή
1: ναι,
0: κάποιον.
1: Είσαι μαζί στη μάχη.
0: Αυτούς που εμείς λέμε σύμμαχους, τους λένε οι dealer που πουλάνε όπλα και κονομάνε μίζες, είναι έμποροι. Μας εμπορεύονται. Μάλιστα. Εμπορεύονται την ανάγκη μας, εμπορεύονται το φόβο μας.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια, αλλά πρέπει είναι. Να τη μάθουμε στοιχειοδός.
1: Α, τώρα κάτι είπες. Θα τη μάθουν. Ποιος θα τη μάθει, ποιος θα κάτσει να διαβάσει, είναι το θέμα. Πρώτα πρέπει να διαβάσουν αυτοί που τη διδάσκουν. Και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αλήθεια, άκουγα. Καλά, ο κύριος που μίλησε πιο μπροστά, ένας συγκροτημένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τι λέει και τι πιστεύει. Ακούγοντας τον κύριο Γιανκούλα, πραγματικά λέω, αυτός ο άνθρωπος ζει σε άλλη χώρα. Δεν ζει εδώ. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι εμείς από αρχής με τη Νέα Δημοκρατία ήμασταν. Όσο για αυτό που είπε ότι ο Μητσοτάκης βοηθάει επί Πασόκ, εμένα προσωπικά με βοήθησε το Πασόκ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος? Είναι δηλαδή αυτός υπερασπίζεται την κυβέρνηση περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι διηγούν.
1: Η άποψή του. Δεν μπορούμε να κάνουμε να το απογορεύσουμε.
2: Ναι, είναι η άποψή του, αλλά.
1: Αλλά τι.
2: Αλήθεια, κάνει
1: η δικιά σας η άποψη, τα τεκτενόμενα ποια είναι όμως? Όχι ο κύριος Γιανκούλας. Ο κύριος
2: Γιανκούλας είναι... πρέπει να είναι η δική.
1: Ο κύριος Γιανκούλας είναι ένας από τους 2 εκατομμύρια που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί ήταν οι μόνοι που πήγανε και ψηφίσανε. Και οι άλλοι δεν πήγανε. Πήγανε να κάνουν μάνι.
1: Και οι άλλοι να πάνε πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Αυτό είπε. Και ο κύριος Γιανκούλας το είπε αυτό. Δεν είπα εγώ.
2: Ναι, καλά. Ο κύριος Γιανκούλας.
1: Και έτσι γίνεται που λέει ο λόγος.
2: Απίστευτο. Και όμως αληθινό.
1: Ναι.
2: Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Εγώ ήμουν επί 35 έτη υπεύθυνη λογιστηρίων ανωνύμων εταιριών και είχα να κάνω με τις εταιρείες, με την εφορία των ανωνύμων, με διευθυντές τραπεζών, εφοριών και τέτοια.
1: Ωραία.
2: Όλοι τα ίδια πράγματα κάνανε. Απλά τώρα πια βγαίνουν όλα στη φόρα. Δεν κρύβεται τίποτα. Αλλά βγαίνουν στη φόρα, αλλά δεν υπάρχουν λύσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Λύσεις υπάρχουν, δεν υιοθετούνται όμως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται τελικά.
1: Τώρα, όταν γίνεται αυτό το πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, ότι αποφασίζει η Βουλή αν είμαι εγώ, δηλαδή ο βουλευτής, αν είμαι εγώ ένοχος ή όχι, τώρα, αυτό αν είναι δημοκρατία, ας πάτε να ψηφίσετε όλοι μαζί τώρα. Όλοι μαζί για να σας πούνε με τα δύο χέρια.

0: right.
1: Hello, honey. What's up, man?
0: Λοιπόν, δεν μπορώ. Θα σκάσω.
1: Σκάσε να ησυχάσουμε.
0: θα δώσω όλα τώρα. Μέσα μου βράζω σαν καδάνι, έτοιμο να βγάλει απόσταξη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί ο κύριος Γιαγκούλας ανέδειξε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Ανέδειξε το μέσο όρο ψηφοφόρων. Δεν βάζω τον εαυτό μου στη θέση του. Όχι, μάλλον ψέματα. Δεν θα πω τι είναι αυτό, θα βάλω εγώ τον εαυτό μου στη θέση του. Εγώ σαν παιδί, ανεπρόκοπος, για μένα μιλάω πάντα, ο οποίος, ας πούμε, δεν είχα στο ίδιο, δεν τα πήγαινα καλά στο διάδασμα. Δε. Λοιπόν, ξαφνικά να πούμε, έρχεται ο γυρέτος μου και μου λέει, Ράδο ρε ανεπρόκοπε, εσύ δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Θα σε βολέψω εγώ γιατί αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, θέλω αυτό και αυτό. Και ξαφνικά βρέθηκα σε μια θεσούλα, πήρα και τα φραγκάκια μου, πήρα και τη συνταξάρα μου χωρίς να, γιατί αλλιώς δεν θα είχα στον ήλιο μοίρα. Και τελείωσε το θέμα. Τόσο απλά. Να κάπως έτσι δημιουργούνται τα πράγματα, εσύ Πασχάλη. Και μιλάω για μένα. Μου ανέδειξε πραγματικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που τουλάχιστον έβγαλε στη φόρα αυτό που είναι ο καθένας, ο μέσος όρος ψηφοφόρων των Ελλήνων. Εγώ δεν είμαι για τίποτα. Δεν αξίζω τίποτα. Εγώ για μένα μιλάω. Δεν είμαι για τίποτα. Δεν είμαι εγώ για δουλειά, δεν είμαι για τίποτα. Και με βολεύει να πούμε ο Χ, Ψ και ο Μέγα. Βολεύομαι, αλλά έχω όμως την υποχρέωση μετά γιατί είμαι υποχρεωμένος. Οπότε, τι κάθομαι και κάνω. Παίρνω και μια συνταξούλα, μια χαρά εγώ ο Γιάννης, ο Μελισσοκόμος, και πολύ απλά, όμορφα και ωραία, πλάω και τρελίτσα, εγώ ο Γιάννης, έτσι, που υπήρχε το κομματικό, το αυτό, το κομματόσκυλο που είμαι εγώ ο Γιάννης, να με κάνει αυτό που είμαι, και τώρα βγαίνω και πουλάω τρελίτσα και παίρνω και τη συνταξούλα μου, και άντε να πούμε να πάω να μαμηθείτε όλοι σας. Απλά, όμορφα και ωραία. Την αγάπη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη μας. Ευχαριστούμε Χάνη.
0: Έσκασα.
1: Έγινε Χάνη. Οκ Χάνη. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
1: Και πρόλογο μην τρως.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πού είσαι σκυλή του ευός μου.
2: Γαβ γαβ. Πολιτισμένα γαβ γαβ έτσι όχι.
1: Εντάξει.
2: Με οι αρχές.
1: Που ζουν και τέτοια.
2: Περιεργές. Μπράβο ναι. Λοιπόν, Πασχάλη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου για το θέμα του παιδιού που είπε αυτά που είπε τέλος πάντων. Εγώ αν ήταν δικό μου παιδί δεν θα ήμουν καθόλου παιδί.

0: ένα μέσο μαθητή, και το έχω ξαναπεί εγώ, όπως είναι η πλειοψηφία των μαθητών, εκτός αν τα παιδιά μας, ας πούμε, στοχεύουν κάπου πολύ ψηλά. Θέλουν να γίνουν, ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε παλιά, γιατροί, δικηγόροι, κάποιες οικονομικές επιστήμες, κάποιες ανώτερες σχολές.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.

0: Το μιλάει σαν και εμένα, τι εννοείς?
1: Όχι, στάσε τον το παιδί, μιλάει σαν και εσένα. Εγώ μιλάμε μαζί, ρε παιδί μου. Εγώ συμφωνώ με τα δικά σου τα λεγόμενα. Αν ένα παιδί 17 χρονών μιλούσε σαν και εσένα, αυτός εκφράζει τη νεολαία και την κοινωνία και έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Αυτό λέμε.
0: Ένα φυσιολογικό. Βρε, και αυτό έχει το δικαίωμα.
1: Είναι φυσιολογικό. Αυτό, δηλαδή, το παιδί αυτό που μίλησε έτσι δεν είναι φυσιολογικό, αλλά είναι φυσιολογικό το παιδί που δεν μιλάει έτσι.
0: Όχι, όλοι οι υπόλοιποι, οι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές δηλαδή που κάθονται και διαβάζουν και πάνε σπάνω κεφάλι να δώσουν πανελλήνες ή παίρνουν μια ειδικότητα.
1: Εδώ μιλάμε για έναν, μεγάλη μισό λεπτό. Μιλάμε για έναν. Και λέμε για τον έναν. Ότι εντάξει, το παιδί έχει μια άποψη η οποία είναι λίγο κάπως, ας πούμε. Ένα παιδί που δεν έχει. Ναι, ένα παιδί μου, άλλο σου λέω. Ένα παιδί που δεν έχει αυτή την άποψη που έχει ο 17χρονος αυτός. Έχει δικαίωμα ψήφου. Είναι αποδεκτός στην κοινωνία, αυτό λέμε.
0: Και αυτός είναι αποδεκτός όμως, ναι. Και αυτός και ο άλλος.
1: Ο άλλος δεν είναι αποδεκτός. Ρε φίλε, αφού μας κυβερνάνε υποσφυλιστές και δολοφόνοι.
0: Ναι, άρα θα ψηφίσει αυτός αυτό που πιστεύει ότι δεν είναι βιαστές και δολοφόνοι.
1: Ναι, είναι σωστό να έχει δικαίωμα ψήφου, αυτό λέω, ρε.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά λες. Μάλιστα.
0: Φυσικά είναι σωστό. Έχω να πω και κάτι ακόμα, να περιμένω.
1: Να περιμένεις. Να πάμε, πριν πάμε σε κομψό, να σας υπενθυμίσω το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Metropolis!

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για καμόρο, παπάκι, gmail.com 2310 90.

0: 90-90 στη διακριτική ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε. Χαλήφης. Part 2. Ζή.
1: Ναι,
0: έλα ρε.
1: Νεολαίας.
0: Έλα.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο μήντρος.
1: Ναι. Έχει να κάνει λέω, το part 2 με το θέμα της νεολαίας.
0: Ναι.
1: Ένα ρεπορτάζ που μου έκανε έτσι εντύπωση, ας πούμε, απευθύνοντα κυρίως σε νέους που τους ρωτούσαν ποιο είναι το 25% από το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Το 25% πόσο κάνει από τα 100.
0: Α, ναι, άστο, λοιπόν, άστο.
1: Ναι, ένα πράγμα το οποίο έκανα εγώ αγώνα με το γιο μου να του το δώσω εδώ και χρόνια να καταλάβει, ρε παιδί μου, πόσο είναι το 100%, τι σημαίνει ακριβώς, πώς το βγάζουμε. Γιατί του λέω ότι θα πας, ξέρω εγώ, σε μια βιτρίνα και θα δεις ότι έχει 30% αυτό το μπουφάν, ας πούμε, ουσιαστικά τι κερδίζεις. Και κάναμε αγώνα εδώ, ότι βλέπεις το πολλαπλασιάζεις εκεί και τα λοιπά, αυτό εκείνο. Και το 25% από τα 100, ναι, δηλαδή όπως το ακούς έτσι, και απαντούσαν λάθος, δες Πασχάλη. Άλλος έλεγε 4, άλλος έλεγε 75, άλλος έλεγε 50. Εντάξει, είχε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις, αλλά με προβλημάτισε πολύ. Εντάξει, εμείς γελάμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό τι μπορεί να φταίει. Έχει δύο αναγνώσεις, θα λέω γρήγορα και κλείνω. Η μία είναι ότι, να πούμε, καλά, είναι δυνατόν να μην το ξέρεις αυτό, δεν το κάνετε στο σχολείο, ρε φίλε, παράδειγμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνατε στο σχολείο αυτό το πράγμα. Και το γιο μου που το ρώτησε, δεν θυμάμαι τι μου είπε, να σου πω την αλήθεια. Και το άλλο είναι ότι πλέον, όπως πάει η ζωή, ακόμα και εμείς, πόσο μάλλον τα παιδιά, τέτοιου είδους, ας πούμε, υπολογισμούς, τα έχουν αφήσει όλα στο φλού, θα πάρουν το κινητό με τη μία, πόσο είναι, θα σου πω αμέσως, τακ, τακ, τακ, το χτυπάει, δηλαδή χρησιμοποιεί το κινητό, την τεχνητή νοημοσύνη για οτιδήποτε, ας πούμε, και το μυαλό δεν δουλεύει καθόλου. Δεν στροφάρει, δεν λέω ότι δεν είναι έξυπνο. Τα παιδιά αυτά ίσως είναι και εξυπνότερα από εμάς. Αλλά σε τέτοια πρακτικά θέματα, ας πούμε, αντίληψης, κατάλαβες τι λέω, που εμείς τα θεωρούμε, ρε παιδί μου, ψωμοτήρι, κάτι πολύ απλό, ας πούμε, να μου φάνηκε έχει 200 ευρώ, 30% έκπτωση ρε Κώστα, πώς θα το πάρεις. τι έρευνε, ελιές. Τι πας τότε και βλέπεις τις βιτρίνες που έχουν μεγάλα νούμερα με 30%, άμα δεν ξέρεις πόσο κάνει, ας πούμε. Αυτό είχα να πω, Πασχάλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Κύριε Πασχάλη,
0: έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Θα περιοριστώ για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια στο θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι παθών εδώ και πολλά χρόνια και θα μιλήσω πολύ σύντομα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα δεν είναι για να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, είναι για να κόβει. Διότι πρώτα απ' όλα έχει καθορισμένο αριθμό θέσεων. Παραδείγματος χάρη, εμένα με ενδιαφέρει η ιατρική φαρμακευτική. Όταν μου έχει παραδείγματος χάρη 2.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι θα πούμε μέσα. Είναι ανταγωνιστικό και γενετής. Λοιπόν, τα θέματα που βάζουν σε αναγκάζουν να πας σε αυτοδυστήρια, διότι ορισμένα είναι ξεζητημένα και τα δεγμένα εκτός ύλης. Και ένα ακόμα που παρατήρησα είναι ότι δεν επιτρέπουν, υπάρχει νόμος, να κάνεις αναβαθμολόγηση. Εγώ προσέφυγα αφού ένωσα επανειλημμένα στον τρίτο χρόνο και πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν μόνο γι' αυτό, περίμενα να περάσω και έκανα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και θέλω αναβαθμολόγηση σε δύο μαθήματα και δεν μου το επιτρέπει ακόμα σήμερα και ο νόμος. Αυτό, αν λέγεται δημοκρατία, τι να πω άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Καλύτερα να πάω σε ένα κολέγιο.
0: Λεφτά έχεις?
2: Βεβαίως.
0: Άμα έχεις πας.
2: Είχα. Και οποιοσδήποτε. Ναι. Και να μην έχω να με δώσει το κράτος να κάνω άτοκο δάνειο όπως κάνεις στην Ευρώπη και να σπουδάσω.
0: Μάλιστα, έγινε. Ευχαριστώ και Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πώς θα βρασαι από τα Χανιά, με την καλή.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ο κοπέλη.
3: Τι γίνεται, ρε παλικάρια, πώς πάμε?
0: Και, με τα πόδια πάμε, με τα πόδια ερχόμαστε.
3: Καλό είναι και αυτό, υγεία να υπάρχει. Αποκαλυπτική εκπομπή σήμερα. Τρεις έχουν βγει και έχουν παραδεχτεί το γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Για αυτούς τους τρεις και για προφανώς ακόμα πάρα πολλούς, μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι.
3: Από πού όμως ξεκινάει η ιστορία? Η ιστορία, Πασχάλη, αγόρι μου, ξεκινάει από το γεγονός ότι ξεκίνησε μια φιλοσοφία η οποία ήταν προφανώς έξωθεν από εδώ, η οποία έλεγε: κοίτα την πάρτη σου. Μη σε νοιάζει ο άλλος. Βολέψου εσύ, λύσε το θέμα σου και ας τον άλλον. Αυτό λοιπόν. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει στο DNA του Έλληνα. Μπήκε λοιπόν στο DNA του Έλληνα και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το δυστύχημα για όλους αυτούς είναι ότι το λογαριασμό τον πληρώνουν τα παιδιά τους. Τα οποία και σπουδάζουν και τους τρώνε ένα βαπόρι λεφτά, όπως λέω, και μετά καταλήγουν delivery, καφετέριες, όχι ότι είναι κακό προφανώς, έτσι, αλλά για σπουδαγμένα παιδιά μιλάμε. Δυστυχώς, αυτό όμως φαίνεται ότι ακόμα και ίσως και τώρα υπάρχει μια ελπίδα, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι το παραδέχονται τουλάχιστον. Και εγώ ρωτάω κάτι ρε παιδιά, πότε τελειώνει η υποχρέωση σε αυτόν που σας έβαλε 30 χρόνια, 20 χρόνια, 15 χρόνια σε μια θέση, σας έδωσε ένα μεροκάματο όπως λέτε εσείς, δεν είστε σαν και εμάς που δεν χτυπήσαμε καμία πόρτα, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ αντιλαμβάνομαι, ο καθένας έχει τα θέματα του, τις αγωνίες του, οκ, όλα καλά. Η υποχρέωση δεν τελειώνει ποτέ. Κάποτε ρώτησα τον πεθερό μου, τον οποίο το γνώρισα τον 98 και είχε μπει το 81 στο δημόσιο, τον είχε βάλει εδώ ο Βαλιράκης, ο συγχωρεμένος. Και δεν έκανε τίποτα για 40 χρόνια, όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και το ρώτησα κάποια στιγμή, παραμονές εκλογών, του λέω να σε ρωτήσω κάτι ρε καπετάνιο, γιατί έτσι χαρακτηριστικά τον λέω. Μου λέει τι, η υποχρέωση σου πότε τελειώνει. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια και ακόμα μου λες ότι πάω και ψηφίσω Πασόκ γιατί με έβαλε στο δημόσιο. Όταν λοιπόν όμως φίλον Πασχάλη τον έβαλε στο δημόσιο, πρωτού τον βάλει στο δημόσιο, αυτός ο άνθρωπος, ο πεθερός μου δηλαδή, ήταν έμπορας εσπεριδοειδών στα Χανιά, τα οποία ήταν άμπλουτα τότε σε εσπεριδοειδών, όπως τώρα που το διαλύσαν όλα, πήγαινε στο Ηράκλειο και γυρνούσε με ένα πάκο λεφτά. Και του είπα λοιπόν κάποτε σε ένα τραπέζι που κάτσαμε και του έκανα την ερώτηση, να σε ρωτήσω κάτι, του λέω. Αναρωτήθηκες ποτέ αν αυτό σου κάνει καλό ή κακό. Εσένα, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, τα οποία βρήκες τρία και τους παρέδωσες τρία. Παρότι το μέλημα του γονιού είναι να βρει τρία και να παραδώσει 3,1 έστω. Κατά τη δική μου την άποψη.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ του λέω βρήκες τρία, παρέδωσες τρία. Και τι έγινε? Δεν απάντησε τίποτα. Είναι απλό το πράγμα. Άρα λοιπόν το σύστημα λοιπόν έκανε όλους αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν όλο αυτό. Είναι όμως ευκαιρία τώρα, γιατί φτάνει ο κόμπος στο χτένι, θα πάμε λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι να σωθεί έστω και τώρα αυτή η ιστορία. Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Σταύρο μου. Να σε καλά, για χαρά.
3: Καλό βράδυ.
0: Χαρά. Παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στη γραμμή από ένα λεπτό, ένα μισό λεπτό. Γιάννη, μην πάρει άλλο για να πάρουμε τον Νίκο μετά. Ναι, σας ακούω.
4: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γιατρέ μου.
4: Μπράβο, Πασχάλη. Λοιπόν, αυτό το θέμα με την Αλβανία είναι πολύ πιο βαθύ. Βαθύτερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Το ξέρω εγώ τώρα. Δεν το σκάλιξα σήμερα γιατί θέλει λίγο χρόνο αυτό.
4: Να τα αφήσω δηλαδή να πω την άποψή μου.
0: Πες την άποψή σου τώρα, τι να σου πω.
4: Λοιπόν, επειδή ο Τραμπ είναι συμφιλειδικός, υπάρχουν τριών ειδών τύποι ανθρώπων. Βασικά. Είναι ο ψωρικός, ο απλός άνθρωπος, ο σηκωτικός, αυτός που γυρνάει με τη γραβάτα, και ο συμφιλειδικός που όταν σε δέρνει και εσύ αρχίζει να κλαις, ενώ ο ψωρικός θα σταματήσει, αυτός συνεχίζει να σε δέρνει. Λοιπόν, ο συμφιλειδικός λοιπόν που είναι ο Τραμπ, τι έκανε? Χόρεψε, είδε ποιοι είναι πιο αδύναμοι κρίκοι και τους έβαλε στο χέρι. Ένας από αυτούς δυστυχώς είναι και ο δικός μας ο πρωθυπουργός, του οποίου δεν του έχει δώσει ούτε χειραψία ακόμα. Λοιπόν, και τι κάνει αυτός? Είναι σαν και η ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε με τον Τσάρλι Τσάπλιν, τα φώτα της πόλης ήταν που έπαιζε, είχε την υδρόγεια σφαίρα σε μια πλαστική σφαίρα και την έπαιζε, ας πούμε, στα πόδια του, τη χτυπούσε με τους ρουτούς κτλ. Εδώ λοιπόν ο Τραμπ έχει ψάξει όλο τον κόσμο και έχει βρει τα πιο αδύναμα σημεία. Εμείς είμαστε ένα πολύ αδύναμο σημείο και μάλιστα η Αλβανία είναι μια χώρα όπου υπάρχει μειονότητα ελληνική που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δικιά μου η χώρα ούτε ότι δεν είναι δικιά μου. Όχι χώρα, αυτή η μειονότητα. Ο Τραμπ λοιπόν βρήκε αυτή τη μειονότητα, βρήκε αυτό το μπομφιλέ από τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο και χτυπάει εκεί. Ποιος τολμάει να του πει όχι? Για τέτοια βρώμια μιλάμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, γιατρέ μου, να είστε καλά.
4: Γεια σου, γεια.
0: Παρακαλώ, πρώτο τελευταίο. Ναι.
5: Πέρα.
0: Ορίστε.
5: Μαζί μιλάμε, Πασχάλη.
0: Μαζί μιλάμε, ναι.
5: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Στάσης από Καλυθέα Περιστέρια.
0: Γεια σου.
5: Πασχάλη, μου αρέσει ιδιαίτερα η μουσική, όπως και την πλειονότητα. Και πριν αρκετά χρόνια άκουγα τακτικά στο ραδιόφωνο τις υπέροχες μουσικές εκπομπές του συντοπίτη μας, δημοσιογράφου και μουσικού παραγωγού Λευτέρη Κουγκαλίδη, τον οποίο γνώρισα και από κοντά. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και λέω ήταν, γιατί σήμερα έγινε η κηδεία του.
0: Ναι.
5: Είμαι βέβαιος ότι εκεί στον μεγάλο μακρινό κόσμο θα συνεχίσει τις υπέροχες εκπομπές του. Καλό ταξίδι, αγαπητέ φίλε Λευτέρη. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Τελευταίος, παρακαλώ.
6: Και προηγουμένο μήνα.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, ένα λεπτό.
6: Ένα λεπτό την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι, ναι.
6: Και ήταν η απάντηση και τι θυστάμεθε σήμερα τους πολιτικούς. Σφετερισμός και κατάχρηση εξουσίας. Έχουμε ξεχάσει εμείς ως πολίτες, προσέξτε πολίτες, όχι λαός, αλλά ακόμη περισσότερο αυτοί οι χαρτογιοκάδες, ότι η εξουσία, κάθε μορφή εξουσίας πηγάζει από το λαό. Η Σοφά κάποτε το 75 νομοθέτησε το βάλει στο Σύνταγμα. Αυτό σήμερα ευθύνεται για όλα. Έχουμε γίνει χειρότεροι από το χειρότερο δούλο, να ξέρετε. Την αγάπη μου να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ευλογημένη συνέχεια
0: σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Nick Bill, κατά κόσμον Νίκος Μελιτσακάκης. Το πραγματικό χρέος της Ελλάδος, δεν ξέρω αν άκουσες, είναι 406 δις ευρώ.
7: Το άκουσα. Τζάμπα, τζάμπα πράγμα.
0: Φίλε, πάρε και δώσε και εμένα μπάρμπα.
7: Και παραπάνω είναι, άμα βάλεις αυτά που είναι να πληρώσω το 30 και μετά. Εκεί, για δεν τα λένε, δεν τα βάζουν, δεν τα προσθέτουν εκεί. Α. Αν προσθέσουν και εκείνα, ας... Μιλάμε για τρεις. Σήμερα διάβασα εσύ Πασχάλη. Άλλαξε προπονητή ο Πάκος στο μπάσκετ.
0: Ο Τρινκέρι δεν άλλαξε προπονητή.
7: Έχει μέρες.
0: Ο Τρινκέρι.
7: Ναι.
0: Έχει εδώ και 5 μήνες, ρε φίλε. Απλά ήταν ο Μπούσκος.
7: Ο Μπούσκος, ναι.
0: Ήταν ο Μπούσκος, δεν μπορούσε να. Δεν ήθελα να αναλάβει Τρινκέρι. Θα αναλάβουν ούτως ή άλλως από το καλοκαίρι και μετά.
7: Α, είχαν συμφωνήσει να λάβουν
0: ναι, το ναι, ναι, ναι. Ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα να μην ακυρώσει.
7: Ενώ είχε την πορεία αυτή στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, και για πρωτάθλημα και αυτά, και παρόλα αυτά άφησαν τον Μπούσκο.
0: Ναι, ναι.
7: Πάντως άκουσα εσύ μια συνέντευξη του Μπούσκου. Πραγματικά το συμπάθησα, υπερβολικά τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
7: Πραγματικά το συμπάθησα. Μορφωμένος άνθρωπος και μίλησε τόσο σωστά και είδα και πώς μιλούσε και μέσα στα αποδυτήρια και αυτά. Πολύ συμπαθής και στην ψυχολογία πολύ δυνατός στην ψυχολογία.
0: Ναι.
7: Γιατί άκουσα ότι έχει σπουδάσει και βιομηχανική ψυχολογία, δηλαδή ήταν στην ψυχολογία, το είχε. Ίσως αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Το Παναθηναϊκό δεν έπαιξε τα ίσια, έτσι. Άμα είχε π.χ. συν έναν αν αυτή η ομάδα, θα μπορεί να μπαίνω σε γιώνα στο ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ καλός και στα δύο μάτς.
0: Είδαμε κι εσείς που έχετε τον αν.
7: Λέμε ρε παιδί μου να είχε έναν παίκτη ακόμη ανώτερες κλάσεις, αυτό εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
7: Του βγήκαν και οι παίκτες, ψυχολογικά τους ανέβασε, έτσι. Μπέβελε και τον Ταϊρή. Εντάξει. Μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εσύ και κάτι άλλο σήμερα δεν τρελό. Αυτός ο Κατρούγκαλος είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον ΟΗΕ. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
0: Με εισήγηση Μητσοτάκη.
7: Με εισήγηση Μητσοτάκη γίνεται.
0: Βέβαια. Βέβαια.
7: Είναι αυτού το νόμο που θα καταργούσε.
0: Ναι.
7: Τι ζούμε τώρα.
0: Ζούμε.
7: Τι ζούμε.
0: Μάτριξ.
7: Τι άλλο θα δούμε.
0: Μάτριξ.
7: Αυτό τώρα που μου είπες πραγματικά ήμουνα που ήμουνα. Είχα πέσει από τα σύννεφα, τώρα τελείωσε. Με εισήγηση με Μητσοτάκη έγινε.
0: Ναι.
7: Είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι.
7: Τον άκουγα τι έλεγε σήμερα για την Παλαιστίνη και λέω τώρα αυτό σίγουρα είναι στον ΟΗΕ. Του δείχνουν εκεί τα υπόγεια που έχουν κάτω τα νοσοκομεία. Και λέει γιατί στέλνετε λεφτά λέει στην Παλαιστίνη αφού ξέρετε που πάνε λεφτά. Δεν έχουν τίποτα λέει. Ενώ το δείχναν τα τούνελ με τα Καλάσνικοφ, έτσι. Δεν ισχύουν λέει αυτά. Καλά Κατρούγκαλε. Όπως δεν ίσχυαν και εκείνα που έκοψε τον κόσμο στους ταξιούχους. Να είσαι καλά. Και για τον Τζίφο συναγορέθηκα και αυτό χθες το διάβασα. Που τραυματίστηκε και δεν πάει στο Μουντιάλ.
0: Οριστικό.
7: Ναι. Ναι. Δεν θα παίξει ο άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ στενά χωριά από τους φιλιστήρες. Υπερβολικά τώρα περιμένει να πάρει Μουντιάλ.
0: Τι μπορεί να κάνει.
7: Εντάξει, ένα Μουντιάλ το οποίο θα δούμε μαγικά πράγματα γιατί θα έχει κάτι 45 εκεί. Και δεν ξέρω, κάτι Νορβηγοί, κάτι Γερμανοί. Πώς θα τα απεξέλθουν, δεν ξέρω, στις δημοκρατίες αυτές εκεί.
0: Ναι.
7: Πραγματικά. Είμαι έτοιμος να αρχίσω να ποντάρω στους Αφρικάνους όταν θα πάρουν το Μουντιάλ. Μόνο αυτοί θα δείξουν τέτοιες δημοκρατίες. Θα παίξει και το ρόλο του γι' αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
7: Εντάξει, έχω μια εικόνα έτσι, θα το φίλε, η Αμερική έδειξε δυνατή. Θα προχωρήσει η Αμερική. Θα τις βρώξουν και όλα στο Λος Άντζελες δύο μάτς. Έχει και... θα προχωρήσει πιστεύω. Και ο Καναδάς λίγο θα προχωρήσει, το Μεξικό δεν ξέρω. Αλλά κοντή γιορτή. Θα ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με τα... μακροχρόνια, έχει στοιχήματα να παίξουμε. Αλλά ας περιμένουμε λίγο. Πάμε λίγο αυριανά φιλικά.
0: Ναι.
7: Έχει. Και αυτή τη στιγμή έχει, αλλά άστα αυτά που έχει τώρα. 689. 6, συγγνώμη, 609. Αλβανία, Ισραήλ, goal goal over. 609, Αλβανία, Ισραήλ, goal goal over. 610, Δανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, over 1,5 αγώνα, να μπουν 2 goals στο match. 611, Λουξεμβούργο, Ιταλία, άμα αρεθεί η Ιταλία που δεν πήγε στο Μουντιάλ, δεν βάλεις και 2 goals στο Λουξεμβούργο. Εντάξει, παρατήστε τα. 2 goal Ιταλία. 6-12, Ολλανδία, Αλγερία, 2 goal Ολλανδία. Και Πολωνία, Νιγηρία, 2 goal αγώνα, over 1,5 αγώνα, 7-70. Θέλω 7-77 να είναι, αλλά 7-70 είναι η απόδοση. Φιλικά είναι τα μάτς. Σήμερα είδα λίγο μια εικόνα, έχω από τα μάτς. Είδα το Βέλγιο, έβαλε το Λουκάκου. Λουκάκου δεν ξέρω πόσους μήνες είχε να παίξει. Τον έβαλε αλλαγή, δεν είχε παίξει κανένα τριμήνο με την Νάπολη. Σήμερα τον έβαλε για να παίξει το Μουντιάλ και έβαλε και γκολ. Έφυγε σφαίρα μπροστά. Συνήλθε. Το Βέλγιο, καλή ομάδα. Πολλούς παίχτες.
0: Το Βέλγιο είναι dream team, είναι φίλε. Αλλά εγώ έχω dream team.
7: Ξέρεις, μου έχει πάθει πλάκα. Η Νορβηγία ξέρουμε όλοι το Χάλαντ, έτσι. Και τον Σέλο του.
0: Έχει κι άλλους η Νορβηγία, δεν είναι έτσι.
7: Η Νορβηγία έχει τόσους πολλούς επιθετικούς. Έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή στην Αγγλία, μα δεις πόσους έχει μπροστά, μέσω επιθετικούς, έτσι. Έχει τόσα παιδιά και νεαρά παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτοί τους κάνουν ειδική προπόνηση στους επιθετικούς και έχουν βγάλει τόσους καλούς επιθετικούς.
0: Κι όμως. Κι όμως αγαπιόμαστε πλέον.
7: Και είναι αγορά καλή και δεν ασχολούμαστε εμείς εδώ με εκείνη την αγορά.
0: Για να ασχοληθείς πρέπει να έχεις λεφτά.
7: Ναι, είδα και τα νούμερά τους, έχεις δίκιο, γιατί είδα και τα νούμερά τους, έτσι, την αξία τους,
0: έτσι.
7: Γιατί κάτι 21 χρόνων, κάτι δίπλα 34.
0: Αυτά είναι απαγορευτικά.
7: 35, ναι, είναι απαγορευτικά, εννοείται, ναι. Εντάξει, θα τα παίζουν και στην Πρέμιερ, εννοείται. Αυτούς είναι, Πασκάλη, να έχεις ένα καλό, να έχεις σκάουτερ, να έχεις ανθρώπους, να τους βρεις νεαρούς, έτσι, 17-18, και να τους πάρεις από τέτοιες ηλικίες, να τους φέρεις. Αλλιώς δεν γίνεται να τους φέρεις. Τα νούμερα ξεφεύγουν, δεν είναι για τις ελληνικές ομάδες.
0: Αλήθεια λες.
7: Αλήθεια λέω. Mm-hmm. Α, και προχτές και χαιρετίσμα στη Δήμητρα. Προχτές με έστειλε χαιρετίσμα.
0: Ναι, αυτό ξέχασα να σου το πω κιόλας.
7: Και εγώ ξέχασα να την πω. Χαιρετίσμα τα Δήμητρα. Κάνα κεράσι, δεν φάμε. Τι γίνεται.
0: Πες να σε στείλει. Ρε.
7: Να την πω να με στείλει.
0: Πού να πες να δημόσια, στείλε μας.
7: Με κούρσε.
0: Εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν τρώω τους άλλους.
7: Γιατί δεν τρως κεράσια.
0: Όχι.
7: Γιατί. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, γενικώς εγώ είμαι εκτός προγράμματος.
7: Α, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό που έχει.
0: Βέβαια.
7: Σοπαρέσει, Πασκάλ. Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή κάνουν τα καράσια.
0: Κοίταξε. Εμένα απαγορεύονται τα φρούτα.
7: Γενικώς τα
0: πακέτο,
7: φρούτα.
0: Πακέτο, ναι. Και τα φρούτα είναι τα τάνθρακες. Έχουν ζάχαρη όλα.
7: Ναι, όλα έχουν ζάχαρη.
0: Άρα είναι κατά.
7: Άρα είναι κατά.
0: Το ίδιο
7: πράγμα. Μια ευχάριστη είδηση.
0: Είναι τώρα, για... ζάχαρη, τώρα.
7: Επειδή βλέπω το χρόνο λίγο, αυτή για την ευχάριστη είδηση, άκουσες για αυτό το φάρμακο, για το, αυτή την αρρώστια που ήδη το φάρμακο δίνεται, έτσι.
0: Έχω πει δημόσια και είμαι μοναδικός και έχω την εντύπωση ότι αρχίζω και αισθάνομαι και άσχημα.
7: Ναι.
0: Που λέω κάτι φυσιολογικό. Για να εφευρεθεί κάτι,
7: ναι,
0: πρέπει να εφευρεθεί πρώτα η αιτία. Δηλαδή, ναι, για να κερδίσεις, για να θεραπεύεις τον καρκίνο, πρέπει να βρεις από πού παράγεται ο καρκίνος. Επειδή ιατρικά και επιστημονικά δεν ξέρουν από πού παράγεται ο καρκίνος, γι' αυτό και δεν μπορούν να το χτυπήσουν εκεί. Τώρα, διάφορες ελαφρές μορφές που κάνουν, είναι μια άλλη ιστορία στην οποία εγώ δεν μπορώ να επισέλθω. Υπάρχει και η πιθανότητα να ξέρουν, όπως λέει και ο Γιάννης,
7: ναι,
0: και να μην το λένε γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, Βελουχιώτη.
7: Ήδη σε νοσοκομείο στην Αθήνα αυτό δίνεται το φάρμακο.
0: Καλά, μπορεί να δίνεται, αλλά δεν λέει και τίποτα.
7: Τίποτα.
0: Ποιο δίνεται, σε κάποιον που είναι σε προχωρημένη μορφήνικο, όχι.
7: Όχι.
0: Αυτό που έχει κάνει μετάσταση σε πνευμόνια και σε αυτά, εδώ πάνε χτύπατε. Μπορεί.
7: Κι όμως λένε ότι έχει βοηθήσει.
0: Άσε ρε τι λένε, ρε. Μην αναπαράγει, ρε, σαν τον παπαγάλο, ρε.
7: Δεν
0: είναι, γιατί... λένε, βρε. Λένε.
7: Λένε.
0: Μιλάμε τώρα σοβαρά και εσύ μου λες, λένε. Καφενείο. Σου είπα, έχει εφευρεθεί. Από πού παράγει το καρκίνο, από τον οργανισμό, όχι.
7: Ξέρω ότι λένε γιατροί μόνο.
0: Ρώτα κανένα γιατρό να σου πήρε.
7: Οι γιατροί λένε από τρία πράγματα.
0: Από τρία πράγματα λένε οι γιατροί. Και γιατί δεν έχουν βρει φάρμακο.
7: Άντε,
0: ε.
7: Ξέρεις, άμα ξέρεις, θα σου πει. Άγχος.
0: Ναι. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Σταματά τη συζήτηση εκεί, του λες, άντε πάμε
7: και
0: μην κάνουμε.
7: Ναι, κληρονομικότητα και κάτι ακόμα δεν θυμάμαι.
0: Από τι, ναι, πώς, ποια είναι η αιτία που γίνεται ο καρκίνος.
7: Έτσι ακριβώς. Α, και η τροφή,
0: Α, και η τροφή, α, εντάξει. Κάτι μάθαμε.
7: Αυτά λένε όλοι οι γιατροί.
0: Μήπως το κρέας.
7: Δεν ξέρω, βασικά.
0: Λοιπόν, κλείσε.
7: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη, ο οποίος είπε έχει άδικο πιτσιρικάς. Τον Άγγελο τον Λαζαρίδη, τέτοιο ήπια στην Νάπολη, Άγγελε, όταν παίξαμε με την Νάπολη στην Ιταλία. Γιατί είχε τελειώσει το Μπέιλις και αναγκαστικά μας έδωσε αυτός αυτό εδώ και από τότε και το παρατσούκλι. Στο Στέλιο Τραμπαβίλα, στη Μαρίνα Λεμεσού, στον Τζόρτζι το Φλάι, στον Θόδωρο το Μουτσόπουλο. Πασχάλη, καλά στα λέει ο Χαλίφης. Το παιδί αυτό και το κάθε παιδί θα έπρεπε να προγραμματίσει και να ζήσει όπως του λέει ο κάθε Χαλίφης. Ευχαριστώ να λένε που του σχεδίασε τη ζωή. Τότε ανάθεμα αν κατάλαβε τι έγραψες. Βέβαια το σκάκι εφευρέθηκε μάλλον στην Ινδία, σίγουρα στην Ευρώπη, πολύ πριν το 1700 τόσο. Άλλο λέω εγώ όμως. Κώστα Ερμετζή. Άλλο είπα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Κύρκο, στον Μαρσέλο τον Αμανατίδη, στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Και φυσικά στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Αναστάση τον Χατζηλή από την μαρτυρική Ουρανούπολη, στον Φώτη τον Παφώτη και στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Αυτά εμείς θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Όχι. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και πάμε να ακούσουμε τι. Άντρες. Τι κάνεις. 5 μέρες κράτησες. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια τραγουδάρα, μάλλον με μια ερμηνεία. Είναι και τραγούδι, αλλά εσείς δεν είστε μοιημένοι σε αυτά. Γιάννη, τον είσαι έτοιμος να πω καληνύχτα. Καλά. Μήπως θα το φτιάξεις τώρα. Έτοιμος. Καληνύχτα σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.